γαλαξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: φωνή σου ακόμα, φίλη στο στόμα, σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμήσου ακόμα,
0: κοιμήσου ακόμα.

σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, και εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διάνο απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ'

Μαλάκι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση. Διάρρη με ροκάματα και πλήξει στα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρώμα.

πριν σπάσει χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού, ώρες μέσα στα μάξι.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οτέ.

Στην ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάχ Σαρίφ με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Στην τελετή υπογραφής που θα γίνει στην Ελβετία θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του Donald Trump. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη.

0: που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόν στην Τούλα της Ρωσίας, σε επιφυλακή η πολεμική αεροπορία λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα, πρωινή παρέα, με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σαρέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος.

0: last of the four beasts.
1: Καλημέρα.
2: Τι λέει για φορμπίστα αυτό πρωί?
1: Καλημέρα, εντάξει, τα δικά του λέει.
2: Τι λέει
1: τα δικά του λέει τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια σου πολλά, Διονυσάκο μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, τρίμερο εορταστικό να δηλώσω.
2: Όχι, διήμερο ήταν. Διήμερο ήταν. Το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί να μην τα πούμε και έτσι εδώ πέρα.
2: Έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Τραμπ. Αυτό μόνο λέω. Με τον Τραμπ και νομίζω και με τον Τσε Γκεβάρα.
1: Το σκεφτόμουν.
2: Έχουμε, ναι, την ίδια μέρα γενέθλια.
1: Ας τον Τσε Γκεβάρα, τον Τραμπ.
2: Ναι, πολύ χαρά, πολύ χαρά.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ πήρε
2: στα γενέθλιά του έκλεισε συμφωνία. Μπράβο.
1: Ορίστε.
2: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Έπρεπε να έρθουν τα

0: γενέθλιά σας για να κλειστεί η συμφωνία.
1: Γεια σου.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε συντροφιά έως τις 8.
1: Βέβαια. Ποιοι θα είμαστε?
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη. Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημαρκάκης.
1: Θέλαμε να το πούμε μαζί το Λουίζα Μαραβελάκη. Το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Με κενό ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας. Βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μπαίνοντας δια της πλαγίας, από το Facebook δηλαδή, ή κατευθείαν στο Messenger. Εντάξει, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μπείτε να μας στείλετε μήνυμα τώρα που αρχίζει η καινούρια εβδομάδα, 6 και 12 το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026. Η ΕΜΗ για σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα επιρροτικά. Μέχρι εκεί. Ούτε όμβρους, ούτε καταιγίδες, ούτε ψηλόβροχα, ούτε τίποτα. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Έχετε το νου σας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές. Δεν θα λείψουν και αυτές τα ανατολικά επιρροτικά που θα έχει και 35, παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Στην Ιταλία περιμένουν 40, λέει.
0: Και εδώ θα έρθουν.
1: Κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ.
0: Κάποια στιγμή.
1: Άμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Γιατί
0: ήταν ωραίο πάντως ο Σαββατοκύριακος. Το έκανε δώρο, δεν είχε ζέστη.
1: Όχι, ωραία ήταν. Και τη συνεφούλα του την είχε και το αυτό. Μια χαρά. Ωραία. Δεν έχω παράπονο.
0: Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, μα είμαι Ιουνιάτικα, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που γιορτάζουν σήμερα.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να, όχι νέμου, ανέμου. Είναι του νέμου, με λένε νέμου, είναι του ανέμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα αστακού. Γαστριμαρχική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις ΗΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
0: Το θαλασσινό του
1: φτωχού. Ποιο φυλακισμένο, αυτόν που ήταν τιμοθάνατοι. Όχι, που είχαν το τελευταίο γεύμα, ζητούσαν.
0: Όχι.
1: Ναι, πριν τους πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα,
0: όχι,
1: ζητούσαν αστακό.
0: Τον είχαν άφθονο τον αστακό και
1: τον είχαν.
0: Τον δίνανε.
1: Ναι, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες.
0: Ναι.
1: Στο Maine, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Κάπου που έχουν πολλούς αστακούς.
0: Πας και τρως εκεί με τις αλιάρες.
1: Ναι.
0: Φοράς τις.
1: Αυτό.
0: Λένε τις πετσέτες εκεί.
1: Είναι επίσης του προφήτη Αμός.
0: Καλά, είναι το Αγίου
1: το
0: Πνεύματος σήμερα.
1: Μα είναι του Αμός.
0: Πιανού Αμός. Είναι το Αγίου Πνεύματος στην Καθολική Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Είναι και του Αγίου.
1: Και γιατί δεν έχουμε αργία.
0: Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Εντάξει, τι πειράζει.
0: Είναι και του Αγίου Βήτου. Προστάτη των ηθοποιών και ειδικά των κωμικών. Από εκεί ο Ντάνι Ντεβίτο.
1: Και είναι και της Αγίας Γερμανής. Είναι προστάτηδα των άσχημων ανθρώπων.
0: Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
1: Βέβαια είναι υποκειμενικό. Τι λες, σήμερα γιορτάζω της Αγίας Γερμανής, είναι σαν βαρδέχες ότι είσαι άσχημος.
0: Όχι,
1: καταρχήν.
0: Όχι.
1: Όχι. Αν δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Το 1215. Ήταν η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα.
1: Μάλιστα. Το 1667, 450 χρόνια αργότερα, ο γιατρός του Λουδοδίκου του 14ου,
0: ναι,
1: ο γνωστός Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
0: Ένα λαθάκι έκανε μόνο. Αλλά έτσι ξεκινάνε όλα. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα σύμπωθεν, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
1: Το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται σαν σήμερα στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
0: Α, το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Πασαλιμάνι.
1: Διάβαζα Ερπετών εντωμεταξύ εγώ.
0: Όχι, εκεί
1: δεν έχει σημασία.
0: Πασαλιμάνι
1: έχουμε. Ναι. Το 1954 σαν σήμερα ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Νορβηγός συνθέτης. Ακούω Γκρίγκ εγώ στο, όταν θέλω να χαλαρώσω. Mm. Το 1883 γεννήθηκε ο Ανρί Ντελονέ, ο ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Mm. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Αυτός εμπνεύστηκε και το Euro από τη δεκαετία του 20. Και το 1927 ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, βεβαίως. Πολύ ωραίος ο Κόρτο Μαλτέζε.
1: Σ' άρεσε.
0: Μα, πολύ.
1: Πολλές γωνίες είχε.
0: Πολύ, πολύ
1: στο πρόσωπο. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: δεν μ' αρέσει ο Κόρτο Μαλτέζε ως άντρας.
1: Α, νόμιζα, ναι. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1991 η Θεοφανώ. Βυζαντινή πριγκίπισσα.
0: Την έχει κάνει ταινία.
1: Σύζυγος του Όθωνα, του Βίτα, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994 έφευγε σαν σήμερα ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ.
0: Επίσης σπουδαία.
1: Ναι, επίσης, η τραγουδίστρια της τζαζ.
0: Επίσης, τεράστια. Ναι. Από κάθε άποψη. Λοιπόν, είδες μπάλα, φαντάζομαι, δεν έχεις χάσει αγώνα, έτσι.
1: Πού να τους δω, ρε, τέτοια ώρα, ρε.
0: Κάθισα... Όχι, δεν λέω τους νυχτερινούς, ρε, μάλλον.
1: Έβαλα χθες να δω, ας πούμε, λέω, ωραίος αγώνας ήταν αυτός, Ολλανδία με Ιαπωνία.
0: Ωραίος ήταν.
1: Ο οποίος έληξε 2-2.
0: Ωραίος.
1: Ξεκινούσε στις 11.
0: Ναι, είχε ανατροπή στο τέλος.
1: Ναι, στο 89 μπήκε τον γκολ της. Με το που ξεκίνησε, σφύριξε ο διαιτητές, ας πούμε, και ξεκίνησαν τις πρώτες πασούλες διερευνητικές.
0: Κοιμήθηκε.
1: Νανούλια,
0: Διονυσάκο. Τι να κάνεις.
1: Ναι. Πού να δεις.
0: Άνθρωπος ζεις.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Διαβάζω βέβαια, μαθαίνω. Λάξ. Είδα το 2-0 της Αυστραλίας επί της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία μπήκε με πολύ αέρα ότι φέτος θα διαπρέψουμε.
0: Α,
1: ας πούμε. Είδα τους Γερμανούς και στεναχωρέθηκα στο Κουρακάου. Βρήκα να.
0: Άντε, μωρέ, να σου πω
1: να ξεσπάσουν, ας πούμε.
0: Μα το κάνουν παντού.
1: Το κάνουν, ναι.
0: Παντού δεν σταματάνε.
1: Θυμάμαι παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο μουντιάλ ήταν. Τη Ιουγκοσλαβία, ήταν ενιαία ακόμα η Ιουγκοσλαβία, που είχε νικήσει 9-1 μια αφρικανική ομάδα.
0: Λέσαι.
1: Και είχαν βγει διάφοροι και είχαν πει έλεος. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Γιατί να βάλεις γκολ, δηλαδή, για να ταπεινώσεις τους άλλους.
0: Μα οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό.
1: Ναι, το έχουν. Οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα.
0: Δεν
1: μ' αρέσει.
0: Δεν είναι φίλοι μας.
1: Δεν μ' αρέσει. Ήμουνα με το Κουρακάο, το λέω, το ομολογώ.
0: Ναι.
1: Ωραίο ποτό. Λικέρ, κάτι κάνει. Μπλε. Θαλασσί.
0: Το βάζει στα κοκτέιλ.
1: Γι' αυτό το βάζει στα κοκτέιλ για χρώμα.
0: Τη δεκαετία του 80, του 90 και μέχρι εκεί.
1: Γιατί πότε νομίζω ότι έπεινα κοκτέιλ.
0: Ναι, όχι, λέω τότε το βάζανε.
1: Τότε, το 90.
0: Τώρα, το βάζουν,
1: τώρα δεν πίνω κοκτέιλ.
0: Δεν το βάζουν. Ναι.
1: Πίνω.
0: Την καλημέρα μας στη Μεθόνη.
1: Τι έχει.
0: Κουνηθήκαν οι άνθρωποι τη το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: 5,1.
0: Ναι. Εντάξει. Και στον Ντόναλντ, ο οποίο. Αυτό πήγε με βίρα τι άγκυρε. Αν βάλετε μπροστά τις μηχανές, δεν τις είχαν σταματήσει τις μηχανές.
1: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Ανοίγουν τα στενά.
1: Με την υπογραφή της συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Η οποία, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή. Το λέω, μην πάτε τώρα στα βενζινάδικα και αρχίστε. Α, δεν έπεσε ακόμα η βενζίνη. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει αμέσως. Όταν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
0: Νομίζαμε μάλιστα στα στενά.
1: Έπεσε 4%.
0: Μην πάτε στα στενά.
1: Με το που ανακοινώθηκε ότι από τον Πακιστανό πρωθυπουργό που είναι διαπροσωλαβητής ότι υπογράφηκε η συμφωνία, ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης,
0: ναι.
1: Έπεσε 4% το πετρέλαιο.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ είδα ένα 8,74. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, το πετρέλαιο, η βενζίνη, η αμόλυβδη σε κάποια βενζινάδικα έχει και ένα 8,74.
0: Περίμενε.
1: Δεν είναι το μέσο.
0: Αυτό, μην μου πεις ότι είναι το πιο φτηνό πρατήριο.
1: Αυτό που είδα.
0: Μία, όχι, να κοιτάς ένα. Αυτό δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, δύο βρήκα μπροστά μου. Το ένα είχε ένα 8,74 και το άλλο ένα 8,79. Ψέματα να πω.
0: Αυτά είδα. Όλα.
1: Αυτό είδα εγώ σήμερα.
0: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ωραία.
1: Ναι. Εγώ πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο κάποια
0: Σωστό.
1: Στιγμή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς. Ήδη να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Μας εύχεται καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 16 βαθμούς. Στην κυρία Μαρίνα, λατρευτός. Ποιος? Ο Τσέγκεβάρα. Α, ναι, χρόνια είχε τον Τσέγκεβάρα πάνω από το κρεβάτι της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή. 16 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Τα κοκτέιλ των 90 λέει, το Blue Angel με μπλε κουρακάο. Το Blue Angel.
0: Άστα τώρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα από τη Σάμμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά μου εύχεται. Και μου στέλνει και δώρο μια σπάνια φωτογραφία του λιμένα Καρλοβασίου. Δεν λέμε. Και Κυριακή χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με χαίρεστε. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από την Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα, 14 βαθμούς.

0: Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι, μας στέλνει μια φωτογραφία την όνα του που απλώνει τραχανά όπως παλιά στη Δεσφίνα της Φωκίδας.
1: Ωραία.
0: Έτσι κάνουν και στο Λιβάδι. Και έχουν και γλυκό και ξινό.
1: Παντού το κάνουν,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Α, το κάνουν και αλλού. Τραχανά, λοιπόν, νόμιζα το κάνουν μόνο στο Λιβάδι.
1: Όχι, παντού το φτιάχνουν τραχανά και την κυροποίητη έτσι τα απλώνουν.
0: Από λάθος του ληξιαρχείου μου έχουν ημερομηνία γέννησης 14/6, άρα κατά κάποιο τρόπο θέλω και εγώ χρόνια πολλά. Δηλαδή. Και εγώ, μας λέει ο φίλος μας, η φίλη μας η Ντίνα.
1: Τι έχουν πάει στα ληξιαρχεία με τον Ιούνιο.
0: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κυρία Ντίνα. Ναι, ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλα. Πάμε.
0: Άλλα. Ναι. Για τη συμφωνία σας είπαμε. Η συμφωνία θεωρητικά, ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν για να συμφωνήσει του υποσχέθηκαν ότι θα άρουν το πάγωμα, εν πάση περιπτώσει θα ξεπαγώσουν κάτι 12 δις. Ένα κεφάλαιο 12 δις που είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες από εδώ και από εκεί. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχει και ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν γίνει μέχρι γνωστά, που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Φυσικά θα υπάρχει κατάπευση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Να το δω. Να το δούμε.
1: Εν τω μεταξύ, λέω ρε Διονύση.
0: Να το δούμε.
1: Άκου τώρα. Ναι. Έχουν αρχίσει πόλεμοι, έχουν τελειώσει πόλεμοι. Έχουν με αυτό.
0: Ναι.
1: Και στην Ουκρανία συνεχίζουμε.
0: Στην Ουκρανία βομβάρδισαν το βράδυ την ιστορική μονή, το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, το οποίο είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι Ρώσοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, δεν ξέρουν γιατί είναι προφανώς έχουν αυτό. Άρα. Τα δικά τους. Λοιπόν, βομβαρδίσανε και το μοναστήρι. Εκτός από το ότι με θέατρα, τέτοια πράγματα, έτσι, καμία σχέση με πολεμικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, βομβαρδίσαν τέτοια πράγματα σε δύο κυρίως τοποθεσίες, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο είναι σε εξέλιξη ακόμα, στο Χάρκοβο έχουμε και νεκρούς. Στο Χάρκοβο κάναν το γνωστό που κάνουν οι Ρώσοι, κάποιες φορές το έχει κάνει και ο Νετανιάχου αυτό στην Γάζα, δηλαδή βομβαρδίζουν μία, πάνε οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν στο ίδιο σημείο για να σκοτώσουν διασώστες. Τέσσερις διασώστες τουλάχιστον.
1: Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου.
0: Παιδιά, ναι, το ξέρω, αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο, μπορεί και παραπάνω. Αυτά για να σας πούμε και για το άλλο μέτωπο, το οποίο μένεται. Υποτίθεται ότι χθες, όχι υποτίθεται, μίλησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν επί μία ώρα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για από εκεί. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Αυτά.
1: Αυτό τον τρομακτικό τον έχεις δει?
0: Ποιόνα?
1: Τον οπαδό της Τουρκίας.
0: Ένα φύλαθρο, μαύρο.
1: Τι, όχι, είναι τρομακτικός, δεν είναι, ναι. Επειδή είναι μαύρος, ναι, άνθρωπος.
0: Όχι, είναι πολύ, είναι και τα μάτια του
1: κάνει
0: περίεργα.
1: Κάτι έχει κάνει στα μάτια του, ρε.
0: Προφανώς εσύ. Έχει βάλει φακό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μαύρος κατά μαύρος, το αν λέμε πιο μαύρος δεν γίνεται. Παιδιά, και έχει κάτι ασπρομούσει.
1: Δηλαδή είναι, αν τον δει, το τροσόρο στο φαγητό.
0: Σπούκι, είναι σπούκι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε καμία διάθεση εμείς τώρα.
1: Αυτός, αυτό τον λένε Ουντινέκο.
0: Ουντινέκο.
1: Ναι, έτσι τον φωνάζουν.
0: Ναι.
1: Νεσδέτ Ολτσέρμαν τον λένε. Κανονικά. Αλλά τον λένε Ουντινέκο οι φίλαθλοι. Είναι της Μπεσίκτας ο παδός. Ναι, και είναι πολύ ενεργό μέλος. Είναι, ρε παιδί μου, είμαστε σαν τη μασκότ τους, ας πούμε. Τι μασκότ. Παιδιά, άμα τον δείτε. Άμα τον δείτε, δηλαδή.
0: Ναι, είναι τρομακτικό. Δεν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, αφού είναι τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι τα μάτια του, ρε παιδί μου. Είναι σαν Άγιος Βασίλης θρίλερ. Πώς θα σας το πω. Σαν Άγιος Βασίλης serial killer.
0: Εντάξει, τον έχεις. Τον
1: άνθρωπο
0: τον έχεις. Τον έχεις ρηγμάξει, θα έχει λόξιγκα.
1: Τι να έχει λόξιγκα.
0: Άστονα. Άστονα.
1: Λέβαια, Παναγία μου, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ούτε και τις καταφέρνω.
0: Μη σας τύχει, μην το δείτε. Καλύτερα.
1: Ναι,
0: καλύτερα.
1: Ναι,
0: βέβαια, με τέτοιον ή χωρίς τέτοιον, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, πολύ.
0: Θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει η Κύπρος. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Καλημέρα και στην Φωτεινή που πάλι μου εύχεται. Με υγεία, χαρά και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι,
0: σας ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Είχε το βράδυ το σεισμό που σας είπε, είχε και μία φωτιά στη Μενάνδρου. Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Δεν κινδυνεύουν. Ευτυχώς έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβέστες.
1: Καταλελειμμένο.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κτίριο εμπορικό διάβασα, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος. Ναι. Μπορεί να πάμε μετά μια βόλτα. Αλλά.

0: δεν επεκτάθηκε στα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν επιτάχθηκε γύρω-γύρω και είναι εκεί η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υποπλήρη έλεγχο. Αυτό. Να το ξέρουμε.
1: Εντάξει.
0: Τι, να μην το πω.
1: Όχι, καλά έκανες και το πες. Να. Καλά έκανες. Εδώ διαβάζω.
0: Ακούει ο άλλος, ας πούμε το βράδυ, κοιμάται. Εδώ, στην Αθήνα. Ναι. Ακούει σιρήνες να περνάνε απ' έξω από το. Πού να μην είναι. Ξέρει ότι είναι πυροσβεστική και έχει πάει με Νάνδρο και Σοφοκλέους. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Ποιοι. Ναι. Ναι. Να τα λέμε αυτά.
1: Τέλος πάντων, στο Λίβερπουλ.
0: Στο Λίβερπουλ, πρέπει να βγούμε.
1: Θα σας πω μετά για το Λίβερπουλ.
0: Κρατήστε το. Έχουμε κάβα για την άλλη ημίωρο να σας πούμε για το Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι. Ναι. Every morning across my mind.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσίνης. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι γελάς?
1: Γελάω γιατί μου λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα, πολύχρονος. Μη σας ενοχλεί που έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με τον ακατονόμαστο. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, διότι σώζετε την αξιοπιστία της ημέρας. Καταλαβαίνεις. Με φτιάχνει ο κύριος Παύλος. Τέτοια μου λέει.
0: Έτσι, ναι. Ναι, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Mm. Ναι.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 9,5 βαθμούς. Στον κύριο Τρίφωνα καλημέρα. Και η φίλη μας η Φωτεινή είχε τον Απρίλιο γενέθλια και της πήρε η μαμά και η αδελφή της έναν πίνακα που είχε δει στο Instagram και είχε λατρέψει. Του κυρίου Αχιλλέα Μεσάικου. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας για το Λίβερπουλ που έχεις αφήσει κάβα.
0: Στο Λίβερπουλ, ναι. Έχουν ένα παιδικό σταθμό εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπεις, να πάρεις το παιδί στον παιδικό σταθμό, έχει και τεχνολογία αναγνώριση προσώπου. Δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Στείλαν τον παππού λοιπόν να πάρει το παιδί.
1: Ναι.
0: 2 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παιδί κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Του είπε η κόρη του μπαμπά, πήγαινε πάρ' το εσύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς που δουλεύαν οι άνθρωποι.
1: Συνηθίζεται.
0: Ναι. Πάει ο παππούς, παίρνει το παιδάκι, το βάζει στο αυτοκίνητο, το βάζει τη ζώνη, όλα αυτά και τα λοιπά, που κοιμόταν το παιδάκι, ξεκινάει, κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει και λέει, δεν είναι το παιδί μας αυτό. Του είχαν δώσει λάθος παιδί. 10 λεπτά μετά το κατάλαβε. Το γυρνάει πίσω στον παιδικό σταθμό.
1: Δεν το παίρνει στην αγκαλιά του και το βάζει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένο να ήταν ο άνθρωπο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ή να είχε πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμω τη μαμά του άλλου του παιδιού και τη λένε: ξέρετε κάτι, κατά λάθο πήραν το παιδί σα. Αλλά το φέρανε, εντάξει, πίσω.
1: Με ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα.
1: Τι να τα κάνω τα αυστηρά μέτρα ασφαλεία και πώ το λένε, ταυτότητα προσώπου και διάφορε τέτοιε, α πούμε, για να μπει στον παιδικό σταθμό. Άμα πάλι μπερδεύουν τα παιδιά.
0: Πες με εμένα.
1: Θα μου πει κάποια, μοιάζουν πολύ μεταξύ του. Θα μου πεις.
0: Εντάξει, μοιάζουνε.
1: Όχι, αυτό ο γονιός και ο παππούς μπορεί να μπερδέψει το παιδί.
0: Πες μου
1: με
0: μάνα.
1: Άλλο.
0: Κοιμότανε, λέει.
1: Και επειδή κοιμότανε, όταν κοιμούνται, μοιάζουν όλα. Είναι το ίδιο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Όλα.
0: Πάντως.
1: Είναι ήσυχα. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
0: Είναι ήσυχα. Στα τάρα μιλάνε. Άμα μιλάνε κατάπαυστα. Σου θυμίζει κάτι αυτό.
1: Μου θυμίζει. Μου θυμίζει διάφορα.
0: Ναι.
1: Ξυπνάνε μνήμες. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σουηδία-Τινησία. Στο 76ο

0: λεπτό είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας, φυσικά. Έτσι, 3-1 η Σουηδία την Τινησία μέχρι στιγμής. Ναι. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς και θα σας ενημερώσουμε και περί το τέλος της εκπομπής.
1: Παρά τέταρτο, παιδιά.
0: Εκεί ούτως ή άλλως.
1: Ραντεβού, στάνταρ.
0: Στάνταρ, κάθε μέρα. Ραντεβού.
1: Μια σχέση στα αθλητικά,
0: ναι.
1: Να πούμε για αυτό το επεισόδιο.
0: Ποιο
1: που έγινε ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τζόουνς.
0: Να πούμε πρώτα το αποτέλεσμα του αγώνα.
1: Καλά, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
0: Κάποιος μπορεί να μην το έχει δει, ρε παιδί μου.
1: Αποκλείεται.
0: Να είχε πάει τριήμερο, ας πούμε, και να μην είδε. Εντάξει. Να πήγε για μπάνιο και να φάει γαρίδο μακαρονάδα ή ναι. Στην άξο τι τρώνε, πώς το
1: έχουμε πει πριν.
0: Κάτσικο μακαρονάδα.
1: Στο έκανε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και σε
0: αγγλικά. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Έγινε φοβερό επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι αποδυτήρια εκεί.
0: Στη Φυσούνα.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι, ναι, για να συνοηθούμε.
1: Ας το πούμε έτσι. Ναι.
0: Όλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα τα λέμε Φυσούνα.
1: Έχουν βγει διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα.
0: Ναι.
1: Που δείχνουν το beef, ας πούμε, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιρικ Τζόουνς. Ο Κέντρικ Ναν είναι του Παναθηναϊκού, ο Τάιρικ Τζόουνς είναι του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα κιόλας, ο Τζόουνς θέει.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ.
1: Ναι. Εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και επιτέθηκε με γροθιές στο δικαιωτικό.
0: Μάλιστα. Εγώ διάβασα άλλο. Ότι του την είχε στημένη ο Ναν. Γιατί είχαν τσακωθεί πριν στο γήπεδο και ότι την είχε στημένη ο Ναν του Τζόουνς.
1: Τη γροθιά ποιο την έριξε.
0: Και του είπε κάτι για τη μαμά του.
1: Ποιο την έριξε τη γροθιά.
0: Ποιο την έριξε.
1: Ο Τζόουνς.
0: Ο Τζόνς την έριξε.
1: Ωραία, ναι. Τελείωσε.
0: Όχι, δεν τελείωσε. Άμα τελείωσε. Το την είχε στημένει ο άλλος για να του την πει και ξέρω εγώ τι.
1: Άλλο λεκτικός διακτυβισμός και άλλη βία.
0: Εντάξει, okay.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, άλλη μόνο.
1: Δεν μην υποστηρίξει.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Ναι. Από το
1: άρα του δίνεις δίκιο το αλλούν.
0: Σε κανένα δεν δίνω δίκιο. Σε κανένα που κοροθοκοπεί δεν δίνω δίκιο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Καλημέρα στο τυχείο Ακαστοριάς. 14 βαθμούς εκεί. Στο Γιώργο το φίλο μας από Περαία Θεσσαλονίκης. Θα σας πω για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ότι κάθε έγκριση η οποία καθυστερεί κρύβει διαπλοκή. Τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλήθεια, έτσι είναι. Ναι. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη μηχανικών δεν ευσταθεί, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, οπότε πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Το λέω με τα φόβου γνώσεως, αφού είμαι πολιτικός μηχανικός 50 χρόνια. Ελεύθερος επαγγελματίας, ο κύριος Γιώργος. Για τις πολεοδομίες, παιδί μου, που γίνονται. Τα σκάνδαλα αυτά.
1: Καλά, τώρα τα ανακαλύψαμε εντωμεταξύ, έτσι. Έχουμε ανακαλύψει την Αμερική τώρα ξαφνικά.
0: Καλημέρα τον κύριο Σταύρο, την κυρία Νίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονος, όλες οι ιδιοφυΐες δίδυμοι είμαστε, λέει η Νίνα, καταλάβες. Ναι. Το χειρότερο είναι να μην λες την είδηση και να την καταπίνεις. Η δημοσιογραφία της έρθει τα χειρότερά της.
1: Ποιο πράγμα.
0: Καλημέρα, ξύπνησε ο κύριος Σπύρος. Το ίδιο λέει κάθε μέρα. Ρε, παιδί, με το που ξυπνάει, αυτό έχει στο μυαλό του.
1: Ποια είδηση θέλετε να πούμε.
0: Βλέπει, κάτι βλέπει στον ύπνο του, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λάφκο του Πηλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Γιαννάκη.
0: Και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο. 17 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά, λέει.
1: Ναι.
0: Ευχές για όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.
1: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Αμέ, πώς δεν χαιρόμαστε.
1: Ναι.
0: Και στον Ιερώνυμο, καλημέρα. Από Καβάλα, 17 βαθμούς και εκεί. Στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα, σε Ροχσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στέλνει καλημέρα και να το χαιρόμαστε σήμερα γιατί η γενέθλια.
1: Ένα Ιερώνυμο,
0: μια μέρα μετά από μένα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και γιορτή. Α, γιορτή είναι, δεν είναι γενέθλια.
1: Αυτό στο Ιερώνυμο που είπαμε στην αρχή.
0: Α, με αυτόν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
1: Με ποιον θα γιορτάζει.
0: Έχει κι άλλον Ιερώνυμο νομίζω. Προχθές που γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Ή τη γιόρταζε άλλη μέρα.
0: Ναι, νομίζω. Υπάρχουν δύο Ιερώνυμοι. Όπως υπάρχουν 5-6 τρεις Διονύσηδες ή όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 Γιάννηδες. 45 Γιάννηδες.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 45. Τι λες, παιδάκι μου. Εδώ ξέρω ότι έχει κι άλλη μέρα.
0: Ο Γιάννης από το Λάφκο του Πηλίου έχει στεναχωρηθεί, έχει τσαντιστεί και τάσπασε με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Οπα.
0: Γιατί πήγαν εκεί να γλεντήσουν οι γάβροι. Και επειδή πήγαν οι γάβροι, κόβει κάποια σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, θα σκίσει και την αφίσα που έχει πάνω από το κρεβάτι του. Κατάλαβες. Αυτό.
1: Ζήτα το λογαριασμό.
0: Ριζικά μέτρα.
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, μόλις γυρίσανε την παραλία πρωί-πρωί. Ωραίο το πρωινό οδήγημα. Ωραίο είναι. Έτσι την ώρα που χαράζει. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι την ώρα που χαράζει.
0: Να.
1: Αλήθεια σας το λέω. Να. Στο σταυρό που σας κάνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καμία φορά.
1: Άμα τύχει.
0: Το εκτιμάς διαφορετικά. Άμα
1: τύχει.
0: Θυμάσαι παλιά. Που άμα δεν έσκαγε ο ήλιος, δεν ανέτειλε, δεν γυρίζαμε σπίτι. Παλιά.
1: Αυτό ήταν άλλο. Μετακοιμόμασταν όμως.
0: Μετακοιμόμασταν, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Έχουμε δει με τον Τάκη την Ανατολή του Ηλίου. Πολλές φορές. Λοιπόν. Στον αγώνα που τελείωσε ανάμεσα στην Ιαπωνία. Ποιον έπαιζε η Ιαπωνία, είπαμε.
0: Με την Ολλανδία.
1: Με την Ολλανδία.
0: Το 2-2.
1: Οι Ιάπωνες φίλαθλοι έμειναν και καθάρισαν το γήπεδο.
0: Τι λαός είναι αυτός, ναι, παιδί μου.
1: Πήραν σακουλίτσες και όπως είπε μία από τις φιλάθλους εκεί που ήταν, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, τους ποδοσφαιριστές, τους παπαδούς, το γήπεδο, τους ανθρώπους που καθαρίζουν.
0: Τώρα που είπες για το σεβασμό,
1: ναι.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και το άλλο το ασύλληπτο και αμίμητο.
1: Τι?
0: Ήταν μία, έπαιζε η Κορέα, Νότια Κορέα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν μία Κορεάτισσα στις Κερκίδες. Γύριζε ένα βίντεο, έτσι, για να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής,
1: ναι,
0: δικτύωσης,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και ήταν από πίσω της ένας Μεξικανός,
1: mm-hmm,
0: ο οποίος την κοροϊδεύε κάνοντας και καλά, τραβώντας τα μάτια του, να εμφανιστεί και αυτός ως σχιστομάτης και καλά,
1: ναι.
0: Τον εντοπίσανε, τον βρήκανε και απολύθηκε από τη θέση που είχε. Ο ίδιος λέει παραιτήθηκα, ζήτησε και συγγνώμη για αυτό που έκανε, που ήταν απρεπές και ρατσιστικό.
1: Απολύθηκε.
0: Όπως είπε. Κάποιοι λένε απολύθηκε, ο ίδιος λέει ότι παραιτήθηκα από τη δουλειά μου και ήταν και διευθυντής σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
1: Μα
0: και
1: είναι δυνατό.
0: Παραιτήθηκε.
1: Μα
0: γιατί
1: είναι
0: τον είδε όλο το παγκόσμιο φελοθεάμον κοινό να κοροϊδεύει έναν συνάνθρωπό του στις κερκίδες του γηπέδου.
1: 2026.
0: 2026 τώρα, ναι, ας πούμε, ναι. Ήθελε να το παίξει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ο Γιάννης από το Μέτσοβο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 11 βαθμούς, ντάλα ήλιο.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ο Τζονς μέσα στο παιχνίδι, αφού έσπασε με αγκονιά τα πλευρά του Ναν, τον έπιασε αργότερα και από το λαιμό, έτσι για επιδόρπιο. Γνωστός αλήτης και παράφρονο όπου και αν έχει παίξει, θα έλεγα πολλά, αλλά φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ από τον αθλητικό δικαστή με αιτήσιο αποκλεισμό από ακροατή εκπομπή, μας λέει ο κύριος Παύλος.
1: Ναι, γιατί όποιος διαμαρτύρεται αποκλείεται.
0: Καλημέρα τελευταία στην κυρία Μόρφο, τη φίλη μας.
1: Έχετε δίκιο.
0: Και στην κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, άλλα.
1: Τι άλλα τώρα, όλα γυρνάνε γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από το ποδόσφαιρο τώρα θα τα, ας πούμε, πες ότι έχει
0: όλος ο κόσμος,
1: έσει ο τέλος, ναι, αυτό το πράγμα με το Ιράν,
0: ναι.
1: Αν έχει μέχρι την Παρασκευή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίρνει όρκο.
0: Ναι. Ναι,
1: παίρνεις.
0: Όχι, δεν παίρνεις όρκο με το Ιράν, δεν παίρνεις όρκο και με τον Νετανιάχου. Γιατί οι διάφορες πηγές λένε ότι ο Νετανιάχου είναι οργισμένος και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και ο Τραμπ και του είπε μια βρισιά που δεν μπορώ να την πω,
1: ναι,
0: λόγω
1: έσουρου,
0: επειδή βομβάρδισε μια θέση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο.
1: Του το είπε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι πά να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Του το είπε με γαλλικά όμως.
1: Ούνα μου, ναι.
0: Ναι. Που δεν ξέρει γαλλικά κιόλα ο Τραμπ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εδώ δεν ξέρει αγγλικά καλά-καλά.
1: Ναι,
0: τα μπερδεύει.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν παίρνω όρκο.
0: Αν τελειώσει και αν έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
1: Θα είμαστε μόνο μπάλα μετά.
0: Ναι, μετά θα έχουμε μόνο Μουντιάλ, εκτός και αν συνεχίσει ο κύριος Πούτιν να βομβαρδίζει ό,τι να είναι, ό,τι του καπνίσει στην Ουκρανία.
1: Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει.
0: Θα μας απασχολεί και αυτό.
1: Ναι, δεν θα σταματήσει.
0: Τουλάχιστον ως εκπομπή, γιατί αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
1: Έχουν και αναλύσεις, ρε παιδί μου.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έχουν αναλύσεις, ας πούμε, για τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Που κέρδισε το Κουρασάο με 7-1.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουν.
0: Όχι, λέει. Άκουγα και τον παρουσιαστή του αγώνα, τον συνάδελφο, ο οποίος έλεγε ότι το ρεκόρ της Γερμανίας είναι που είχε κερδίσει 8-0 μια ομάδα.
1: Ναι.
0: 8-0. Και είναι αυτό το ρεκόρ της και δεν ξέρω αν θέλει να το σπάσει ή όχι.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις τώρα. Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Τι να πω. Έχουν και προβλήματα. Δηλαδή έχει καθυστερήσει τις πτήσεις, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το λέγαμε την Παρασκευή, με τον τόσο τον Επιτρόπο, αναγκάζονται να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν από τον ένα αγώνα στον άλλον.
0: Είναι κάποιες.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Είναι κάποιες οι οποίες κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, πρέπει να κάνουν 7.000 χιλιόμετρα για τους προκριματικούς μόνο, για την πρώτη φάση. Το περισσότερο το έχει, αν δεν κάνω λάθος, η Αγγλία. Αυτή θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Πάνω από 7.000 χιλιόμετρα, νομίζω 9. Αλλά πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξει τους προκριματικούς αγώνες. Μόνο στην προκριματική φάση. Όχι αν περάσει την επόμενη, μετά θα αρχίσει να προσθέτει. Αυτοί που προσθέτουν, παίρνουν και μίλια. Αεροπορικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα έχουν μετά τζάμπα εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως, πάλος έβλεπα τους φιλάθλους του Κουρασάο,
0: ναι,
1: όταν βάλαν το γκολ, το ένα, ναι, που πανηγυρίζαν λες και είχαν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί σου λέει βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
0: Εντάξει, μόλις είχαν ισοφαρίσει, ήταν το γκολ της ισοφάρισης.
1: Βάλανε γκολ στη Γερμανία. Είναι, ναι, δεν είναι θέμα ισοφάρισης. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή το περιμέναν οι άνθρωποι.
0: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένα.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι. Αν πας στον πόλεμο για να χάσεις, έχεις.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν περιμένω να χάσουν 7-1, αλλά περιμένω ότι θα χάσουν. Και γι' αυτό πανηγυρίσανε έξαρα τον γκολ αυτό.
0: 4-1 η Σουηδία. Να σας το πούμε, επί της Τινησίας έβαλε και τέταρτο. Απλά να σας ενημερώσουμε.
1: Να σταματήσουν και αυτοί όμως.
0: Μπορεί να το έχουν παίξει στοίχημα.
1: Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά. Και η Σουηδία τώρα.
0: Εντάξει. Καλή ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει. Το είδαμε. Το καταλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Τέλος πάντων.
0: Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει ένας κανονισμός, ένας κόφτης?
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μέσα στο fair play και αυτό. Έτσι πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Πόσο θα ξεφτελίσει τον αντίπαλό σου?
0: Ναι.
1: Πότε θα γίνει η G7?
0: Η G7.
1: Η σύνοδος των 7 πλουσιότερων.
0: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο ότι είναι.
1: Και από τώρα κάνουν.
0: Τι?
1: Έχει φοβερά επεισόδια.
0: Στη Γενέβη.
1: Ναι, στη Γενέβη.
0: Στη Γενέβη έχει επεισόδια. Ναι. Στην οποία Γενέβη, όχι στη Γενέβη μόνο, στην Ελβετία συνολικά, είχαν δημοψήφισμα για το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Το ξέρεις αυτό, το ασχολήθηκες καθόλου, διάβασες καθόλου?
1: Αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα
0: για τα πάντα όλα.
1: Για το αν θα μπουν δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι, συγκεκριμένα κάναν δημοψήφισμα ότι αν ξεπερνούμε τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, να φεύγουν συλλήφθην όλοι οι μετανάστες, έχουν δεν έχουν βίζα, άδεια, οτιδήποτε ας πούμε, να τους διώχνουμε,
1: ναι,
0: για να ξαναφτάσουμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, ναι, η οποία κάποιοι λέγανε ότι ήταν, την είχαν σπείρει έτσι γενικώς ακροδεξιοί στην Ελβετία κτλ. Τώρα που λέμε και ακροδεξιά, είδες τον καινούργιο που φύτρωσε στην Ιταλία?
1: Ναι, τον καινούργιο, ναι,
0: ναι,
1: τον ακροδεξιό.
0: Είναι ένας ακροδεξιός, ναι, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός.
1: Καλέ, από σήμερα είναι η G7.
0: Σήμερα είναι?
1: Ναι, στο Εβιάν.
0: Εγώ γιατί νόμιζα το Σαββατοκύριακο?
1: Πώς σήμερα, παιδάκι μου, είναι σήμερα. Σήμερα 15 με 17.
0: Μπέρδεψα τα Σαββατοκύριακα. Ναι, αρέσει. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Λέγαμε για την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Είναι ένας κύριος, ο οποίος για παράδειγμα λέει, οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή οι γκέι και αυτοί, δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα, αρκεί που έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε τώρα για τέτοιες απόψεις. Και αυτός ο τύπος θεωρείται για παράδειγμα ότι θα εκμηδενήσει ενδεχομένως τη Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνη και θα απειλήσει μέχρι και την Μελώνη. Θα έχουμε εξελίξεις δίπλα μας. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ακραίος, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, άμα υπάρχουν, ναι, και τόσο πολύ ακραίοι, τι να κάνεις?
0: Ναι, τι να κάνεις, υπάρχουν να κάνεις κάτι.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Ναι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκο.
1: Δεν φυτρώνουν μόνοι τους, κάποιος τους
0: υποστηρίζει. Πολιτικός αντίθετη, αλλά η αγάπη αγάπη. Γιατί είμαστε πολιτικός αντίθετη?
1: Με ποιον?
0: Με μένα. Με το κύριο Νίκο, με μένα. Γιατί κύριε Νίκο μας?
1: Γιατί είστε πολιτικός αντίθετη?
0: Ξέρω εγώ.
1: Α.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. 16 βαθμούς ηλιόλου στη μέρα. Άμα πάει έτσι, μέχρι 31-32 βαθμούς, καλά είμαστε. Παραπάνω να μην ανεβάζει. Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, τώρα το καινούριο που έχει κάμερα διαιτητής και δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ωραίο είναι και αυτό. Έχεις δει?
1: Ναι, το έχω δει.
0: Ωραίο.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Εκεί που πάνε και χαιρετάνε.
1: Τι βλέπει ο διαιτητής.
0: Τι βλέπει ο διαιτητής, ναι.
1: Φοβερό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Τι έχουν βάλει κάμερες παντού, ρε, εσύ. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, παλιά ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τώρα...
0: Ναι, πιο απλά, ας πούμε, αλλά τώρα, ναι, καταλαβαίνεις αν ένα είναι offside.
1: Πώς το καταλαβαίνεις?
0: Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί βγαίνει η κάμερα από πάνω, έχει βγάλει ήδη το γράφημα. Καταλαβες. Ναι, και το δείχνει σε όλους. Δεν μπορεί να πέσει αμφισβήτηση.
1: Πολύ τεχνολόγια.
0: Πολύ τεχνολόγια, ναι.
1: Πολύ τεχνολόγια τώρα. Εντάξει, παλιά ήρθε. Άμα γινόταν καμιά αδικία ή ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν offside, δεν ήταν offside. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Κανένα θέμα.
0: Α.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα το σκεφτείς, δεν υπάρχει να συζητήσεις κάτι.
0: Pure μπάλα. Καθαρή μπάλα.
1: Δεν είναι pure μπάλα. Pure μπάλα είναι και αυτό. Και οι αμφισβητούμενες φάσεις και όλα. Ναι. Όλα είναι. Ήταν πέναλτι, ναι, δεν αλλά, ήταν πέναλτι.
0: Ναι, αλλά τότε αρχίζανε δηλαδή, ο διαιτητής δηλαδή, τα παίρνει.
1: Αν υπήρχε αυτή η τεχνολογία στο Μουντιάλ που έπαιζε ο Μαραντόνα που το έβαλε με το χέρι, το χέρι δεν θα είχε μπει.
0: Θα είχε κυρωθεί.
1: Δεν θα υπήρχε το χέρι του Θεού.
0: Βέβαια.
1: Είναι ιστορία όμως του ποδοσφαίρου και αυτό.
0: Ορθώς. Ναι.
1: Φοβερό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Τι να κάνεις, εξελίσσεται το κόσμος. Όπως και να το κάνουμε. Προχωράει.
0: Μα κάποιοι λένε ότι είναι πιο δίκαιο έτσι το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε κάποιοι οι αναλυτές, οι υπέρμαχοι αυτών των τεχνολογικών
1: καινοτομιών
0: που έχουν μπει στα γήπεδα.
1: Μπορεί να χάνεις όμως και τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Το... Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις και είσαι διαιτητής ότι υπάρχουν 45 κάμερες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν θα την κάνεις την κουτσουκέλα.
1: Ναι.
0: Λιγοστεύουν οι περιπτώσεις. Και οι πιθανότητες να κάνεις την κουτσουκέλα.
2: Καλησμένη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλώς στα παιδιά τα δικά μας.
1: Τι κάνετε.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Είπα εδώ είχα ξεσπάσει μία σχετικά με τα τραπεζικά δάνεια και πτώχεια κλπ. Κατέθεσε ένα πρόταση συγκεκριμένη εδώ στο Δωρή Διενή που είμαι σίγουρος θα τη μεταφέρει στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία μιλάει στις Βρυξέλλες. Ότι πρέπει να έχουμε μία κανονική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί εγώ να θέλω να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο να πάω το πάρω από μία γαλλική τράπεζα. Από μία γερμανική. Και δεν μπορώ να πάω το πάρω. Ή να έχω το λογαριασμό μου εκεί, να τα, με το, γιατί υπάρχει... τα επιτόκια είναι πιο ψηλά.
1: Βέβαια. Βέβαια.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, σας το λέω. Spoiler alert.
1: Τι ευρωζώνη είναι αυτή.
0: Άμα είναι έτσι, ναι. Να την έχουμε ολοκληρωμένη την ιδέα. Γιατί αφού είναι την ίδια δουλειά κάνουν οι τράπεζες, τα ίδια έξοδα έχουν λίγο πολύ κτλ. Γιατί να έχουν διαφορετικά επιτόκια. Γιατί καλά, να έχουν πιο ψηλά έτσι, επιτόκια. Είναι. Καλά, ξέρω δεν είναι έτσι. Χαίρομαι πολύ. Γιατί εσύ αυτά που λες γίνονται, όχι.
3: Τα κανονικά θα πρέπει να γίνονται.
0: Έτσι, λέμε,
3: έτσι μπορεί να γίνει η
0: πανταχώρηση. Να μπορώ να δανειστώ εγώ, ας πούμε, να έχω τα λεφτά μου στην Σκωτία, άμα θέλω, ξέρω κάπου αλλού, που είναι στη Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σκωτία δεν είναι. Να τα έχω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Μ' αρέσει το Λουξεμβούργο που έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Πάντως, παιδιά, το πιο δύσκολα προσβάσιμο πλέον είδος είναι οι τράπεζες, έτσι.
2: Για να δεις κάποιον άνθρωπο εννοείς στην τράπεζα.
1: Ναι, πρέπει να κλείσεις ραντεβού, ναι, πρέπει δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει αυτό.
0: Να σε παραλάβει, ναι. Πώς ήταν η παλιά η θηρορή, να σε παραλάβει ο σεκιουριτάς, να σε πάει στον
1: δηλαδή αυτό το
0: ανάλογο
1: πράγμα,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι. Και δεν έχει διαφορά, δηλαδή δεν είναι ότι δεν πληρώνεις για να τα κάνεις online όλα, δεν είναι ότι δεν σε χρεώνουν πράγματα, φυσικά σε χρεώνουν. Λιγότερα μεν τώρα, αλλά σε χρεώνουν. Αλλά δεν γίνεται να μην πεις, αχ, θέλω να πάω στην τράπεζα να παρατηρήσω. Πας να ρωτήσεις, ας πούμε, κάτι για την κάρτα σου και σου λέει, έχετε κλείσει ραντεβού.
2: Έτσι κι αλλιώς. Αυτός που μου λες ότι σε συνοδεύει, πρώτα σε ρωτάει για το ραντεβού.
1: Βέβαια.
2: Παίρνεις και το χαρτάκι της προτεραιότητας και ναι, αναμένεις.
3: Τι θες και εσύ μόνο ρωτήσεις για την κάρτα σου, το ρώτα με εμένα.
1: Θέλω να πω κάτι, μιας και κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ. Διάβασα το Σαββατοκύριακο πολλές αναρτήσεις στα social media που γράφανε κάτι εξυπνάκηδες, κατά τη γνώμη μου. Που ήταν το gay pride.
3: Ναι.
1: Γιατί να μην έχουμε και straight pride. Γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ από εδώ. Να απαντήσω εγώ από εδώ. Ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι περήφανος που είσαι straight. Ενώ χρειάζεται να είσαι περήφανος και τολμηρός για να πεις ότι είσαι γκέι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Καταρχάς αυτό που επειδή το λένε με πολλές περιπτώσεις, γιατί διαμαρτυρόμαστε αυτό και όχι για εκείνο, γιατί κάνουμε διέλευση για το εκείνο. Τράβα κάνει, εμπόδισε κανείς. Ελεύθερη χώρα.
1: Όχι, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει λογική, ρε παιδιά.
0: Το βασικό και το λογικό είναι το άλλο. Να μην εύχεσαι να βρεθείς στην ανάγκη για να κάνεις μία ημέρα περηφάνειας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι μία ασύλληπτη καταπίεση. Αυτό είναι το βασικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Εξυπναδούλε τώρα. Εξυπνακίστηκα πράγματα από ανθρώπους που διάβαζα κιόλας, που τους ξέρω κάποιους, από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν προοδευτικοί, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αυτό με τρελαίνει. Καταλάβατε.
0: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το προοδευτικό θέλει επαναπροσδιορισμό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θέλει επαναπροσδιορισμό, γιατί ο καθένας δηλώνει προοδευτικός, αλλά κατά βάση κάθε άλλο παρά είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν λύνεται τώρα.
2: Τώρα το φετινό είναι μάλλον.
3: Λογικά το φετινό είναι.
2: Πάντως,
3: κοίτα να δεις. Εγώ το βλέπω προσπαθώ λίγο θετικά. Μπορεί να κάποιος νεότερης γενιάς, ο οποίος δεν έχει ζήσει, ας πούμε, δεκαετία του 80, που η
1: διαφορά.
3: Αυριανή έβγαζε το Μάνο Χατζηδάκη, έλεγε έξω ο Κίνεδο, μίλαγε κάποιον άλλον που ήταν straight, έτσι. Το στοχοποιήθηκε κάποιο άλλο έτσι όπως ο Μάνο Χατζηδάκη λόγω τη σεξουαλική ταυτότητα. Και μάλιστα προσοχή. Μιλάμε με τον Μάνο Χατζηδάκη που ήταν και με τεράστια προσωπικότητα. Φαντάζομαι αυτή που ήταν στα πατώματα, όχι στην κορυφή όπως ήταν ο Μάνο, ο αείμνηστος. Οπότε δεν μπορεί να μην τα έχουν ζήσει αυτά και να σου λέει.
1: Όχι, τα έχουν ζήσει, σε διαβεβαίω.
2: Θέμα του τύπου, οποιοδήποτε τύπου αυτό. Ήταν θέμα αντιλήψεων. Αντιλήψεων που ήταν παγιωμένες και ριζωμένες.
0: Και επίσης ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων δεν σηκώνει πλειοψηφίες. Δηλαδή δεν είναι το δικαίωμα του καθενός, είναι αυθύπαρκτο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουν πάρα πολύ ή να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Τα δικαιώματα έχουν και οι μειοψηφίες. Και από αυτό κρίνεται ένας πολιτισμός σε το επίπεδο του ή όχι. Από τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
3: Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαιώματα τα οποία καταπιέζονται με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μπορεί να τα διεκδικήσει.
3: Μπορεί να βγει έξω να διαδηλώσει.
0: Αυτό. Μπορεί να τα διεκδικήσει όπως θέλει. Δεν μπορεί
3: κανείς. Εννοείται. Διαδηλώστε. Δηλαδή, εγώ θα χειροκροτήσω. Θα πω μπράβο σε αυτού που διαδηλώνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δεν του εμπόδισε κανείς. Δόξα τω, αν από ένα πράγμα έχουμε πλεόνασμα σε αυτή τη χώρα, είναι από διαδηλώσεις. Διαχρονικά, όχι σήμερα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και δικαιωματισμούς επίσης. Όλα δικαιώματα.
1: Δεν
0: έχουμε
1: παράπονο. Ναι, δεν έχω παράπονο σε αυτό.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Είναι και 58.
0: Δεν πρέπει.
3: Ναι, εσάβριον.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα
3: σας.
1: Γεια σας.
0: Και εμείς θα βγούμε.
1: Ναι, και εμείς θα βγούμε. Και εμείς εδώ θα μείνουμε.
0: Ο κύριος Παύλος μας θέλει μια. Ότι είχε χθες. Όχι, το Final Four
1: βγει, ναι.
0: Παγκορασίδων Βόλεϊ. Φιλοξένησε ο Απόλλωνας της Καλαμάτας. Καταλαβες. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής. Με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Και άλλα πολλά μας τελειώσει μήνυμα. Είναι μακρύ το μήνυμα μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών, υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Τόση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Και τι καλημέρα!
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Πολύ μην είναι ευρεσμένο σήμερα. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα 15 μηνός ήδη. Πάει το μισό μήνα, θα έλεγα το μισό καλοκαίρι. Πάει ο μισό μήνα. Είναι δυνατόν.
0: Με το που το συνειδητοποίησε ο Γιάννης, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακριβώς, αρτσιώθηκα. Θα πρέπει να κάτι να κάνουμε, ένα κουμπάκι, κάτι να πατάς. Τσακ. Να...
0: Τι να κάνουμε. Όχι, δεν προχωράς.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Διαδηλώσεις, κάτι.
0: Ναι. Και αυτοί που διαδήλωσαν το 2007. Γιατί δεν το ήθελαν, τι έγινε, δεν ήρθε το 2007, δεν πέρασε.
1: Το 2026 ήρθε και φεύγει. Άρα, και αυτό μπράβο. Το μισό έφυγε.
0: Από εκεί και μετά αυτό δεν ξανακούστηκαν πάλι... οι συγκεκριμένοι τύποι. Μόνο
1: μην το σκεφτώ
0: και
1: αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Έφυγε το μισό 2026, παιδιά. Να σαν χθες ήταν που στολίσαμε δέντρα.
0: Να μεθαύριο θα ξαναστολίσουμε.
1: Και αναμέναμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πω, απίστευτο πώς περνάει ο καιρός, έτσι. Αλλά είναι και το άλλο που έλεγε η γιαγιά μου. Πηδήμ, αν έχει γυρουσίν, όλα έτσι, καλά. Έτσι δεν είναι.
0: Και μετά, ας περνάει.
1: Έμα τώρα. Ναι, ας περνάει από εκεί πέρα. Τι να κάνουμε. Αλλά δεν μ' αρέσει. Φτάσαμε 15 Ιουνίου. Για το πότε θα φτάσουμε στον Αύγουστο, δεν τα καταλάβουμε.
0: Ναι, με σχέστηκε και αυτός ο μήνας. Ναι. Είμαστε στα μισά του. Άμα έφτασε στα μισά του, καταλαβαίνετε μετά.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και συχνά και μας χαιρετάει σιγά σιγά.
1: Χρόνια πολλά στον Ορτάσιο και στην Ορτανσία.
0: Ορτανσία καλά, αλλά Ορτάσιος...
1: Γιατί το Ορτανσία φυτό είναι, το ξέρεις σαν όνομα.
0: Όχι, για το φυτό.
1: Ναι. Ιερώνυμος,
0: ναι.
1: Και Αυγουστίνος και Αυγουστίνη. Και
0: τον
1: μια χαρά.
0: Τον δεν θα
1: Μόνικα, που προέρχεται από το Ιερώνυμος. Τι, ωραίο είναι. Δεν σ' αρέσει. Έχω μια φίλη Μόνικα, να την πάρω.
0: Πολλές τις σκέψεις θα τις καταπιώ όλες.
1: Από και ένας Βίτον γιορτάζει, λέει. Τώρα
0: που είπαμε πως είχες κάτι εναντίον του και δεν θες να τον αναφέρεις.
1: Τον Βίτον, ναι. Όχι, τώρα τον είδα.
0: Όχι, τώρα τον είδες.
1: Ναι.
0: Αγίου Βίτονος, λέει.
1: Πού το είδες?
0: Νάτος.
1: Ναι, Αγίου Βίτονος, Ιερωνύμου, Μονίκης και Ορτισίου. Χώρια από Αυγουστίνο βέβαια και Ιερωνύμου, έτσι. Μάλιστα, με τον καιρό να κάνει τα δικά του τρελά. Τι νομίζεις, ότι δεν θα έχουμε αστάδια μέσα στη εβδομάδα?
0: Συγγνώμη, δεν είπαμε ότι αυτή τη εβδομάδα...
1: Όχι.
0: Τι όχι,
1: θα
0: το
1: φύγει ο μήνας έτσι.
0: Δεν είπαμε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία και
1: εσύ
0: θα.
1: Εσύ μπορεί να το είπες με το μυαλό σου.
0: Με το μυαλό μου,
1: Ναι. Γιατί δεν με.
0: Ένα θα σου πω.
1: Τι να μου πεις.
0: Ξέρεις ότι. Κάθε Κυριακή.
1: Άντε.
0: Έχω λόγο να κατέβω. Πρέπει να κατέβω, αλλά
1: α, ναι, σωστά.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Αναγκαστικά κατέβω και χθες.
1: Πηγαίνει γιατί λέει εκεί η βενζίνη πιο φθηνή. Γι' αυτό.
0: Μου τη δίνουν τζάμπα.
1: Πώς πηγαίνουν δίπλα σε άλλες χώρες.
0: Πολλοί
1: κόσμοι. Ναι.
0: Εμείς θα σου δώσουμε τζάμπα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται. Οπότε πηγαίνει μια
0: βόλτα. Για να, προκειμένου να περάσει η ώρα μου, τι θα κάνω. Λέω, δεν πάω παραλία.
1: Έμα, αυτό ακριβώς. Βούτυξες.
0: Την κουβέρτα γιατί δεν την πήρα, μπορείς να μου πεις.
1: Γιατί χθες ήταν ωραία μέρα. Αφού ήταν ωραία μέρα
0: από
1: χθες.
0: Από τις 9 γιατί... μέχρι τις 12.30 φυσούσε. Φυσούσε συνέχεια. Αλλά από τις 9 μέχρι τις 12.30 να βάλω την μπλούζα μου. Να σκεπαστώ με την κουβέρτα. Αν έχω αρπάξει είναι γιατί καθόμουν στον ήλιο.
1: Τι άρπαξε, δεν άρπαξε.
0: Καθόμουν αλλού, στον ήλιο,
1: ναι.
0: Για να ζεσταίνομαι. Όχι ότι ζεσταινόμουν, τα πόδια μου ήταν κρύα. Αλλά ήταν καλύτερα από ότι να κάθισε στη σκιά.
1: Ναι.
0: Περιττό θα σου πω. Παραλία γεμάτη.
1: Μόνο
0: τα παιδάκια έπαιζαν μέσα στη θάλασσα το πρωί.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων. Εντάξει,
0: εντάξει,
1: και λογικό,
0: τις,
1: αφού το Σάββατο ήταν.
0: Μέχρι τις 2.30 περίπου.
1: Ναι,
0: γιατί μετά μπορεί να σταμάτησε να φυσάει, μπορεί να καλυτέρεψε τις συνθήκες.
1: Και εσύ πρωί-πρωί τώρα πήγες. Και μάλιστα μετά από μια μέρα που ήταν φθινοπορεινή. Το Σάββατο δηλαδή ήταν. Τι ήταν, Οκτώβρης, μη σου πω Νοέμβρης κόντευε. Με τέτοιο πράγμα. Ναι, βγήκα εγώ πρωί-πρωί. Άντε ξαναπίσω, βάλει μπουφάν. Δεν γινόταν. Ήταν χειμωνιατικό και φθινοπορεινό.
0: Ειδικά το Σάββατο να έρθει και εδώ στην πόλη.
1: Ναι.
0: Που συνήθως τα Σάββατα η πλατεία είναι γεμάτη.
1: Ναι.
0: Τις καλοκαιρινές ημέρες, παιδάκια, μαμάδες,
1: ναι.
0: Ο κόσμος που βγαίνει για ψώνια κάθεται και για καφέ. Οι καφετέρειες
1: αλλά...
0: ήταν σχεδόν άδειες και στην πλατεία αυτοί που έπρεπε να κυκλοφορήσουν.
1: Ναι. 16 με 17 βαθμούς τώρα στα έχουμε, συμπλήν, έτσι, και στα παιδινά, στα ημιορεινά τέλος πάντων, στα ορεινά γύρω στους 10 με 11 και στα νότια παραθαλάσσια τμήματα γύρω στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη, το θερμόμετρο ναι μεν θα ανεβεί ψηλά. Σήμερα θα έχουμε καμιά 34 βαθμούς.
0: Α, πολλούς θα έχουμε.
1: Ναι. και από ό,τι φαίνεται και συνεχώς θα είναι, λέει, πάνω από 30 βαθμούς τις επόμενες μέρες το θερμόμετρο. Όμως η αστάθεια καλά κρατεί, μπορεί σήμερα να μην, ίσως τα πολύ πολύ ορεινά τμήματα του Εύρου μόνο, στα πιο βόρειο-δυτικά τμήματά του,
0: ναι,
1: ίσως να υπάρχουν κάποια λίγη αστάθεια το απόγευμα. Αύριο φαίνεται ότι θα έχουμε αστάθεια σε πολύ μεγάλο κομμάτι της κεντρικής, της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης στις μεσημβρινές ώρες, όπως και την Τετάρτη. Την Τετάρτη σχεδόν όλη η πυρωτική χώρα, αλλά και την Πέμπτη. Οπότε καταλαβαίνετε,
0: καλά θα κυλήσει η εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από ό,τι έκανα έτσι ένα ψάξιμο στο θα σταματήσει ποτέ αυτή η αστάθεια. Παιδιά, μας πάει σχεδόν μέχρι το τέλος του μήνα τώρα, τι να πω. Θερμοκρασίες πολύ καλές μεν θα έχουμε και ειδικά την επόμενη εβδομάδα, αλλά παρόλα αυτά σε κάποια στιγμή της ημέρας πιθανά να πυκνώνουν τα σύννεφα και ενδέχεται να βλέπουν κάποιες μπόρες που δυστυχώς τέτοια περίοδο δεν είναι καλές ως συνήθως. Λοιπόν, τι ώρα είναι, και 12?
0: Ναι, ναι. Κυλάει και η ώρα, τι να κάνουμε, ώρα, δεν μπορούμε, ναι, να τη σταματήσουμε.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο το σπίτι από τους ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους. Μιλάμε για συνοδούς, σύντροφους, συζύγους, μέλη της οικογένειας κτλ. Κτλ.
0: Και όταν λέμε κακομεταχείριση, εννοούμε... Εννοείται μέσα σε αυτά ότι είναι η βία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η εκμετάλλευση, η παραμέληση και η παράληψη. Ναι. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης έχουν αναφερθεί παγκοσμίως, όπως τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημελής, εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτά κι αν είναι.
1: Ναι. Παγκόσμια μέρα γονιμότητας επίσης, πολύ σημαντική. Με πρωτοβουλία μιας εταιρείας που αποτελεί λέει, μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης, το 85% από τα ζευγάρια, τα 85%, έτσι, περίπου 77 εκατομμύρια δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ναι. Και από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν βοήθεια ιατρική, ποσοστό μικρότερο του 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς πάει το πράγμα, έτσι. Γνωρίζουμε στην Ελλάδα ότι περίπου τα 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια της χώρας μας και ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος έχουν ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης και καθοδήγησης. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Κοίτα είναι τώρα. Μεγάλα τα νούμερα. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στη Βρετανία. Το πρώτο παιδί του,
1: ναι,
0: Μουσολίνα,
1: το
0: η Λουίς Μπράουν. Από εκείνη τη στιγμή ως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
1: Φοβερό.
0: Και με εκεί που έχουν φτάσει οι θεραπείες, τα μέσα. Δηλαδή είναι παράλογο να μην απευθύνεσαι σε ειδικούς να σε βοηθήσουν στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Δεν ξέρω αν είναι παράλογο ή όχι.
0: Αυτό, θες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι το άλλο που εγώ δεν μπορώ να κάνω εγώ παιδί. Μας το λέει και ο γιατρός. Όχι, θα κάνω. Υπάρχουν τέτοιες λογικές. Καταλαβαίνεις, να μην πω και άλλα λόγια τώρα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να πεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ή μας έχει τύχει να είμαστε σε κάποια παρέα που να συζητηθεί
1: δυστυχώς,
0: κάποιο τέτοιο θέμα
1: ή ευτυχώς,
0: και ναι, οι απόψεις να είναι λίγο πίσω περίεργες, να το πεις.
1: Ναι. Είναι Παγκόσμια μέρα του ανέμου.
0: Μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Ναι. Τι λέει. Αναφερόμαστε στην νεολική ενέργεια και τα λοιπά, έτσι.
0: Με τους αέριδες είναι μια χαρά. Και με τα αεολικά πάρκα να φυτρώνουν... Και στα καμένα το είδαμε, έχει πληθύνει.
1: Και πώς παίρνονται αμέσως και φυτρώνουν αυτά. Λίγο νεράκι τα ρίχνεις, τσακ.
0: Καλέ, ένα, ναι, μα βάλουν 10 βγαίνουν μετά.
1: Πραγματικά, απίστευτο.
0: Ναι, είναι σαν κάτι αγριόχορτα.
1: Τι σπόρος να ήταν,
0: ναι,
1: αυτός.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Απίστευτο.
0: Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.
1: Ναι.
0: Γιατί πηγαίνοντας για Αλεξανδρούπολη, έτσι όπως κατεβαίνεις στη δεξιά σου πλευρά.
1: Φύτρωσαν κι άλλες.
0: Πάρα πολλές, πάρα πολλές.
1: Τέτοιες, ναι, κολόνες, ναι,
0: ναι, ναι, τέτοιες.
1: Ο Αστακός γιορτάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Ο Αστακός, Αστακός...
1: Αυτό, αυτό το θαλασσινό. Μου κάνει νόημα αυτό που τρώμε, θέλετε. δεν το πολύ τρως και όλες εδώ που τα λέμε, γιατί εντάξει είναι και ένα πανάκριβο λίγμα.
0: Εντάξει, είναι λίγο η τιμή του, οπότε...
1: Μόνο λιμερή.
0: Δεν είναι για πολλά πολλά.
1: Από πότε έχεις να φας Αριστακό? Είδες λοιπόν.
0: Νομίζω μια φορά.
1: Ναι.
0: Έχω φάει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου.
1: Είδες. Ναι. Γαστριμαργική γιορτή λοιπόν στις ΗΠΑ για το πανάκριβο αυτό αλίευμα, το οποίο παλαιότερα ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Έναν καιρό και ένα ζαμάνι.
0: Μια φορά και έναν καιρό.
1: Τον Καλπαζάνη.
0: Ναι, γιατί από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα
1: καλά,
0: και δεν είναι του φτωχού.
1: Πιο φτωχού και το φυλακισμένο.
0: Αυτού που έχει να διαθέσει
1: λοιπόν.
0: Αρκετά. Λοιπόν, αρκετά είπαμε.
1: Ναι.
0: Για να σας αδειάσουμε τη γωνιά προς το παρόν με ένα τραγούδι, γιατί έχουμε να μεγαλώσουμε την παρέα.
1: Ναι, πού θα πάμε.
0: Εκτός από τον Άγγελο Παπαδόπουλο που είναι μαζί μας αυτή την ώρα και φροντίζει τον ήχο, τι θα πω. Δεν θα πάμε στην Κομωτινή.
1: Θα πάμε.
0: Δεν έχουμε τη Βασιλική.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε. Μετά έχουμε την Τασούλα.
1: Όχι. Έχουμε τον Κωστάκη μας.
0: Α. Οκ, είδες, να αυτό δεν το... Έχουμε τον Κώστα το Λουκούμι λοιπόν από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι, ωραία.
1: Άιντε, λοιπόν. Ωραία. Ο Μάνος Χατζηδάκης σαν σήμερα έφυγε, οπότε...
2: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξει του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: Τι σπουδαίες μουσικές, τι σπουδαία προσωπικότητα και πόσα τραγούδια μας άφησε πέρα από τις μουσικές του Μάνος Χατζηδάκης, που σαν σήμερα έλεγα και νωρίτερα, το 1994 έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας όμως παρακαταθήκη μια σειρά από πραγματικά αριστουργήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας και είμαστε ήδη στην Κομωτινή, φίλες και φίλοι. Η Βασιλική Μαχαίρ μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Βασιλική.
2: Βέβαια, η Ξάνθη, γενέτειρα του Μάνου Χατζηδάκη, η οποία έχει εμποτιστεί πραγματικά η πόλη από αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Έτσι. Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν έχετε φλαμουριές στην περιοχή σας.
1: Έχουμε πολλές και μας χομυρίζει ο τόπος.
2: Τι όμορφα που μυρίζει, τι όμορφα που μυρίζει. Και στην Κομωτινή έχει πάρα πολλές φλαμουριές και πραγματικά ευωδιάζει ο τόπος. Λοιπόν, έχουμε τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της απόφασης για τη στήριξη των παραγωγών, των οποίων οι ελαιώνες, οι αρρώσιμες εκτάσεις και οι λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες είχαν υποστεί ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Και είχε γίνει λοιπόν ένας αγώνας και μέσα στο κοινοβούλιο γι' αυτό. Ήρθε λοιπόν η ώρα για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, και κάνοντας έτσι μια μικρή έρευνα για το τι γίνεται με τα σπίτια, εκεί το θέμα ακόμα, τα σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές, είχαν καεί από την πυρκαγιά, είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Τώρα, έχουμε τον βουλευτή βεβαίως Ροδόπης, τον κύριο Σγκιούρ Φερχάτ, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, ο οποίος κάνει λόγο για το ότι οι αγώνες των παραγωγών μαζί με τους βουλευτές που έκαναν συνεχίσει και αλλεπάλληλες ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο, έφερε αυτό το αποτέλεσμα μετά από 3 χρόνια. Είχαμε την Παρασκευή το απόγευμα, σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Λαογραφικό Μουσείο Κομωτινή, στο κέντρο της πόλης. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν να βγαίνει καπνός από τα παράθυρα του ξύλινου κτίσματος, ξύλινο κτίσμα έτσι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, έσπευσαν 10 πυροσβέστες στο σημείο και χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους δεν υπήρξαν καταστροφές των εκθεμάτων ούτε του εξοπλισμού, ευτυχώς. Το 4ο θερινό σχολείο με τίτλο «Επιστροφή στις ρίζες» του Δημοκρητίου ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιούνιου τις κατασκηνώσεις της Μαρόνιας. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες δράσεις. Σήμερα θα κάνουν μαγειρέματα και θα προσπαθήσουν να ανοίξουν φύλλο στο μπράβλιο χώρο εκεί του Λαογραφικού Μουσείου της Ξυλαγανής. Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στην Ελλάς ζητούν οι ενώσεις Ελλήνων αξιωματικών της Αττικής, της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και της Παγκρίτιας Ένωσης, με έγγραφό τους που καταθέτουν προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας και ζητούν να το προωθήσει αναλόγως. Έχουμε σήμερα λοιπόν την έναρξη του θερινού σινεμά με την ταινία Καποδίστριας, Δευτέρα 15, Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου, και ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πάρα πολύ κόσμο, το Φεστιβάλ Κερασιού, 24ο Φεστιβάλ Κερασιού στο Δήμο Ιάσμου, εκεί στα Κερασοχώρια, Θάμνα, Αγίασμα, Ασώματι, πάρα πολύς κόσμος πραγματικά, και έχουμε μια πολύ ωραία από τον Σύλλογο του Γλυκονερίου, που διοργανώνει τα Βιστονίδια, ξεκινάει στις 28 Ιουνίου και θα φτάσει μέχρι τις 4 Ιουλίου. Πάρα πολύ ωραίες δράσεις για δεύτερη χρονιά, με γαστρονομία, με βόλτα στη λίμνη, στη Βιστονίδα. Πάρα πολύ ωραίο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και βέβαια γλέντι και συναυλίες με τοπικά σχήματα και όχι μόνο. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε για την πρώτη εικόνα. Βασιλική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα πάμε σε λιγάκι στην
1: Καβάλα για να συναντήσουμε τον Κώστα.

0: Είμαστε ήδη στην Καβάλα και μαζί μας είναι ο Κώστας ο Λουκούμης σήμερα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε, είσαι καλά?
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά. Ναι, τα ίδια, ξέρεις. Πώς περνάει ο καιρός? Έλα.
2: Ναι. Από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, νομίζω σχολιάζαμε την Eurovision.
0: Ναι,
2: τώρα
0: είδες,
2: έχουμε
0: είδες
2: μπροστά μας το Μουντιάλ. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
2: κάθε φορά και μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Έτσι, ένα μεγάλο γεγονός.
2: Λοιπόν, από την καλημέρα από την ηλιόλουστη στην Καβάλα. Λοιπόν, προμηνύεται καλή σημερινή μέρα, χωρίς σημάδια αστάθειας. Κάτι που θα έρθει βέβαια μέσα στην εβδομάδα, δεν θα το γλιτώσουμε. Μπαίνουμε όμως σε ρυθμούς καλοκαιριού σιγά-σιγά και αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Θάσου σε μια χρονιά που για πολλούς χαρακτηρίζεται ως πρόκληση εξαιτίας και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αλλά και της ακρίβειας. Βέβαια, οι άνθρωποι του τουρισμού παραμένουν αισιόδοξοι και για αυτή τη σεζόν. Το νησί λοιπόν κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Και η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο δείχνει αύξηση τόσο στον αριθμό των επιβατών όσο και στις μεταφορές οχημάτων. Στη γραμμή της Κεραμωτής, ενδεικτικά να πούμε ότι οι επιβάτες που ταξίδεψαν ανήλθαν σε 80.800 έναντι 75.000 τον Μάιο πέρυσι. Θετική εικόνα και στη γραμμή του Πρίνου. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ήταν και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έδωσε αυτή την όθηση, καθώς αρκετός κόσμος μπήκε στο νησί στα τέλη Μαΐου για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γενικότερα υπάρχει μια αισιοδοξία. Μένει να φανεί κιόλας. Τι άλλο όμως έχουμε το καλοκαίρι εκτός από τουριστική κίνηση? Τροχαία ατυχήματα. Και γιατί κάνω αυτόν τον παραλληλισμό? Το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Καβάλα, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και την Τροχέα, αλλά και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ψυχολογική μονάδα του νοσοκομείου και το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς, διοργανώνει σχετική ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό. Αφορά τα τροχαία ατυχήματα, με τίτλο «Όταν μία στιγμή αρκεί να αλλάξει μια ζωή». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γκάλαξη της Καβάλας. Και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Στη Δράμα τώρα, πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό 2 ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τάσου Νικολαίδη. Κεντρικό θέμα ήταν ο σιδηρόδρομος και η οδική διέλευση αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη του νομού της Δράμας και οι προτάσεις για την αναβάθμιση μεταφορικών δικτύων. Ο κύριος Νικολαίδης παρουσίασε το σχεδιασμό του ΠΑΣΟΒ για τις υποδομές, τονίζοντας την ανάγκη για τις σύγχρονες συνδέσεις της Δράμας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτό διάλογο. Οι πολίτες κατέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς τους για το συγκοινωνιακό μέλλον της περιοχής. Επανέρχομαι στα του καλοκαιριού, όπου εκεί τι άλλο έχουμε? Υπέροχες εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της χοροδιακής μουσικής και στη φιλία των λαών θα φιλοξενήσει η Συνοικία της Παναγίας στην Παλιά Πόλη το Σάββατο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των Ελευθερίων της Καβάλας. Ώρα έναρξης στις 9, είσοδος ελεύθερη. Και η εκδήλωση φιλοδοξεί να μετατρέψει έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της παλιάς πόλης σε σημείο συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά χορδείς από την Ελλάδα και την Βουλγαρία.
0: Μάλιστα, ωραίο αυτό.
2: Και να κλείσουμε μια σπουδαία πανελλήνια πρωτιά που φέρνει στο προσκήνιο το Γυμνάσιο Λιμεναρίων Θάσου, όπου εκεί η μαθήτρια Μαρία Ζωγοριανού κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Αρίσταρχος, που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Πρόκειται για έναν από τους πιο απαιτητικούς μαθητικούς διαγωνισμούς της χώρας, ο οποίος δεξιάγεται σε τρεις φάσεις, με τη Μαρία να καταφέρει να αριστεύει ανάμεσα στους κορυφαίους, παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Κώστα,
1: μπράβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, καλό ρεπορτάζ. Καλημέρα να έχεις.
2: Καλημέρα.
0: Φτάσαμε και... Τι σου λέω εγώ, προηγουμένως ήταν και 12. Τώρα...
1: Και μισή.
0: Τώρα έγινε και μισή, ναι. Λοιπόν...
1: Με ένα τραγούδι θα συναντήσουμε τη Χρυσούλα.
0: Ακριβώς.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Τι ωραίο τραγούδι, είχαμε καιρό να τα ακούσουμε.
1: Όντως είχαμε καιρό να τα ακούσουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι. 34 λεπτά μετά από τις 7 πρωί της 15ης Ιουνίου. Και με τις θερμοκρασίες να είναι καλές, γύρω στους 20-21 τώρα έχουμε περίπου. Και
1: εκεί,
0: με την πιθανότητα να ανέβει έως και τους 34 λέει σήμερα στο βόρειο Εύρο τουλάχιστον.
1: Πιο χαμηλά.
0: Πιο χαμηλά. Εντάξει,
1: δεν
0: έχει σημασία.
1: Έχουμε πιάσει τους 20.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επειδή άκουγα προηγουμένως ότι σαν σήμερα ο Μάνος Χατζηδάκης. Βοηθήστε με λίγο τώρα.
0: Ναι, ότι έφυγε από τη ζωή το 1994.
2: Και σκεφτόμουν πόσες εκπομπές μπορεί να γεμίσει ένας μουσικός.
0: 800.
1: Πολλές.
0: Εννοείται.
2: Είναι ατελείωτο αυτό το υπέροχο.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, για Άρδα θα σας μιλήσω στο ξεκίνημα. Γιατί ανέβηκαν και οι τόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας το βράδυ της Παρασκευής που είχε συνεδρίαση.
0: Γιατί ανέβηκαν οι τόνοι?
2: Θα σου πω. Ήταν η συζήτηση για τις τιμές των εισιτηρίων του φετινού του φεστιβάλ. Και οι παρατάξεις μειοψηφίας άσκησαν δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, με κοινό σημείο επίκρισης το παράλογο, όπως είπαν οι περισσότεροι, να έρχεται προς έγκριση το ύψος των αντιτίμων εισόδου στο φεστιβάλ, ενώ μέχρι την ώρα που συνεδρίαζαν δεν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα του φεστιβάλ.
0: Σωστά, και ανακοινώθηκε χθες.
2: Ανακοινώθηκε αρκετές ώρες μετά, το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο ανάποδο οπότε... θα έπρεπε να είχε πάει, ας πούμε, να ξέρει ο άλλος γιατί θα ψηφίσει.
2: Ναι, ένα σημείο τέλος πάντων για το, στο οποίο πάνω πάτησαν οι παρατάξεις μειοψηφίας και ανέβηκαν κάπως οι τόνοι. Τώρα, στην αντιπαράθεση βέβαια δεν περιορίστηκε εκεί το πράγμα. Στην αντιπαράθεση μπήκε και η κριτική για την αλλίωση της ταυτότητας του φεστιβάλ, για την οποία βέβαια οι παρατάξεις της Ελλάσσονος μειοψηφίας έστρεψαν τα βέλη τους και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
2: Ναι, ενώ στην νυν Δημοτική Αρχή του Διαμαντή Παπαδόπουλου θύμισαν επανειλημμένα την προεκλογική δέσμευση για reboot, πώς το λένε και στο χωριό
0: μας, ναι.
2: Την επανεκκίνηση του θεσμού, την οποία όπως σημείωσαν ακόμα δεν έχουν δει, δεν τη διαπιστώνουν. Το φεστιβάλ του Άρδα ήταν από τα κορυφαία της χώρας και κατάντησε ένα πανηγύρι πολυτελείας, αυτό ακούστηκε χαρακτηριστικά στη συζήτηση, με την αρμόδια αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο να απαντούν ότι η προσπάθεια της επανεκκίνησης ξεκίνησε ήδη από την πρώτη χρονιά που η παρούσα δημοτική αρχή ανέλαβε τη διοργάνωση και συνεχίζεται. Τώρα για να σας βγάλω και από την απορία, οι εισιτήρια έχουν ως εξής, θα σας πω και για το πρόγραμμα. Έχουμε μια αύξηση 2 ευρώ στο ημερήσιο κανονικό εισιτήριο, ήταν 12 πέρυσι, τώρα γίνεται 14. Έχουμε μια αύξηση 1 ευρώ για τα παιδιά ηλικίας 9-12, από 6 γίνεται 7. Έχουμε μια αύξηση στο εισιτήριο διαρκείας από 30-35 και στο κατασκηνωτών από 30-35. Όμως, όπως υπογράμμισε η Δημοτική Αρχή, βάλαμε και το εισιτήριο των φοιτητών, μια ξεχωριστή κατηγορία δηλαδή, η οποία είναι 9 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτά λίγο πολύ για τα εισιτήρια. Και τώρα για τις συναυλίες που ανακοινώθηκαν είναι... τώρα θα το πω τα πιο έτσι μεγάλα,
0: ναι.
2: Ας μου επιτραπεί όρος, ονόματα... Είναι, εντάξει, για την Ελεονόρα Ζουγανέλη το ξέραμε
0: εδώ καιρό.
2: Το είχαμε δει από το δικό της πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.

0: Είναι η Κόζα Μόστρα επίσης την ίδια βραδιά, mm-hmm. στις 31 Ιουλίου. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου είναι το Σάββατο 1 Αυγούστου. Και η Ρία Ελληνίδου με τον ράπερ Ρακ mm-hmm. είναι την Κυριακή 2 Αυγούστου. Έχει και άλλα ονόματα, είπα τώρα έτσι τα πιο γνωστά τέλος πάντων. Αυτά για τον Άρδα. Εντάξει, μπορεί να συζητάει κανείς πολλές ώρες για το θέμα του φεστιβάλ, το οποίο φέτος σε κάθε περίπτωση κλείνει και 30 χρόνια ιστορίας. Να πούμε ότι πήρε ΦΕΚ η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας και η Δημοτική ναι. Αρχή κάνει λόγο για μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση και για την πόλη της Ορεστιάδας, αλλά και συνολικά για το Βόρειο Εύρο. Η ίδρυση, παιδιά, έχει ισχύ από το ερχόμενο σχολικό έτος, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί αυτό το σχολείο από το σχολικό έτος 2026-2027. Αυτό όμως αυτομάτως γίνεται και ένα στίχημα, γιατί ναι μεν έχει εξασφαλιστεί ο χώρος στο κτηριακό συγκρότημα της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ, στην νότια είσοδο της πόλης, όμως ναι. σίγουρα απαιτούνται πολλές παρεμβάσεις και εργασίες για να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος και να μπορεί να είναι έτοιμος να λειτουργήσει ως σχολική μονάδα από τον Σεπτέμβριο. Θα δούμε, δεν ξέρω τι ακριβώς προλαβαίνουν να κάνουν και μακάρι να το προλάβουν και μακάρι όλα να πάνε καλά και να ξεκινήσει να λειτουργεί. Η ίδρυση του σχολείου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, γιατί ενισχύει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών.
1: Και παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση, όπως και να το κάνουμε, ένα μουσικό σχολείο στην πόλη.
0: Οποιοδήποτε έτσι. Σχολείο έτσι, ανοίγει έτσι. Είναι
1: πόσο μάλλον δε και ένα μουσικό που είναι ναι. και από τα πιο δύσκολα.
0: Γιατί
1: έτσι.
0: Όλα τα χρόνια αυτά που έχουν περάσει, ακούμε για κλεισίματα
1: σωστά.
0: σχολείων. Λοιπόν, και αυτό το σχολείο αναμένεται να αναβαθμίσει και την παρεχόμενη μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση στην περιοχή. Αυτό λέει η Δημοτική Αρχή. Τώρα, αύριο στις 7 το απόγευμα, μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, δίνουν ραντεβού η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ. Διοργανώνουν συγκέντρωση με σύνθημα «Έξω οι φασίστες» από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η συγκέντρωση αποτελεί μια απάντηση στις ομάδες φασιστοειδών, όπως λένε στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι οποίες λέει εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες και επαναφέρουν τη βρώμικη και εγκληματική φασιστική ιδεολογία, και σε αυτό κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός, ειδικά όταν τέτοια περιστατικά πραγματοποιούνται από μαθητές, ακόμα και από μαθητές γυμνασίου, που προσπαθούν να τους παρασύρουν διάφορα φασιστοειδή, ξαναλέω, αυτά που ανέφερα αναφέρονται στην κοινή ανακοίνωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εν ώψη της αυριανής συγκέντρωσης που θα πραγματοποιήσουν. Όλα αυτά, θυμίζω, ξεκίνησαν από αυτά τα επεισόδια που φαίνεται ότι είχαμε μπροστά στο ανοιχτό αναγνωστήριο της Αλεξανδρούπολης. Και θα σας κλείσω με μια είδηση, η οποία μου έκανε πολύ εντύπωση. Στις 29 Ιουνίου, Τσέχοι και Έλληνες αρχαιολόγοι θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι από την Αλεξανδρούπολη, η οποία έχει τον τίτλο «Εκστρατεία Μονόξυλων 5». Είναι ένα ταξίδι με παραδοσιακό μονόξυλο σκάφος και ο στόχος αυτών των ανθρώπων είναι να αναδείξουν τις τεχνικές ναυσιπλοείας χιλιάδων ετών πριν. Είναι μια αποστολή η οποία, ξαναλέω, θα ξεκινήσει από Αλεξανδρούπολη 29 Ιουνίου. Τελικός προορισμός είναι να φτάσουν στο Βόλο στις 3 Ιουλίου και όλο αυτό το ταξίδι γίνεται για να μάθουμε όλη την ναυτική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου από την αρχαιότητα. Αυτό το σκάφος, για να καταλάβετε, ναι. είναι ουσιαστικά ένα σκάφος το οποίο έχει κατασκευαστεί σκάβοντας έναν κορμό δέντρου. Αν καταλαβαίνετε, αν μπορείτε να το φανταστείτε.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Ναι. Οπότε εκεί πάνω θα ανέβουν όλοι αυτοί και θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτό το ταξίδι.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τα πρότυπα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι.
1: Ναι, ναι.
0: Να προσπαθήσουν να καταλάβουμε πώς, βρε παιδί μου, μετακινούνταν στη θάλασσα αυτοί οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια πριν. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
1: Σήμερα δεν έχουμε και νομίζω ότι έχει Δημοτικό Συμβούλιο απόψε το βράδυ. Πάλι χαμός θα γίνει.
0: Είναι ειδική συνεδρίαση, ναι, είναι απολογισμού.
2: Αυτό καλά, είναι, καλά, εντάξει.
0: Είναι αυτό που
2: στο πολιτιστικό πολυκέντρο.
0: Ναι, στο πολιτιστικό πολυκέντρο. Και οι παρατάξεις ανεβαίνουν και κάνουν έτσι μεγάλες, μακράς διάρκειας τοποθετήσεις. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι τόσο μεγάλες οι τοποθετήσεις και οι παρουσιάσεις, τέλος πάντων, απολογισμού, κάπου λίγο το χάνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, έχει ειδική συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο πολιτιστικό πολυκέντρο.
1: Μάλιστα. Ωραία, Χρυσούλα. Αυτά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε μια κρουαζιέρα.
2: Γιατί να μην πάμε πού, εδώ κοντά, μακριά.
1: Όπου θέλει ο καθένας.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: μπεγκουινάκια όταν είναι ερωτευμένα είναι υπέροχα.
1: Ναι.
0: Ναι. Από τα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε τουλάχιστον.
1: Ένα μπράβο, γιατί. Πιγκουινάκια και.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, έχει.
0: Πανικό προχθέ σε συναυλία του Μάλλον με στην Αλεξανδρούπολη, ε.
1: Ναι.
0: Πανικό γινόταν, ναι, και μπράβο. Και είχε και δροσιά εκείνο το βράδυ, δεν είχε. Είχε αρκετή δροσιά, νομίζω.
1: Είχε.
0: Το Σάββατο το βράδυ ήταν λίγο φθινοπορεινό. Από την Κυριακή άλλαξε το πράγμα. Λοιπόν, καλημερίζουμε όλους σας και είναι, έχουμε πάει ήδη σέρες. Μαζί μας είναι η Δέσποινα Γεννακίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Λέγαμε για μπόρες, για έκτακτα δελτία καιρού. Τελικά δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά.
1: Τίποτα.
2: Είχαμε να βγεις εκδηλώσεων, γιατί έχουμε τα ελευθέρια εδώ.
0: Ναι, σωστά.
2: Βγήκαν εκδηλώσεις λόγω του άστατου καιρού όπως είχε προβλεφθεί. Δεν είχαμε ούτε βροχές, ούτε μπόρες, κάτι πουπονιτά τα οποία έτσι πέρασαν, χωρίς να βρέξει, αναβολή πολλών σχολικών γιορτών, Παρασκευή απόγευμα, μετάφυση για αυτή την εβδομάδα. Τελικά περάσαμε έτσι χωρίς βροχές, χωρίς μπόρες και χωρίς αυτό το οποίο προβλεπτόταν. Εντάξει, όχι ότι άσχημα μας, ότι άσχημα περάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι Σάββατο και Κυριακή η πόλη ήταν σχεδόν άδεια, γιατί είχαμε καλοκαίρια ηλιοφάνεια. Και με όλα τα καλά που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή μπορείς να παρκάρεις πάρα πολύ εύκολα, μπορείς να κατέβεις πιο εύκολα στο κέντρο, να κινηθείς κτλ. Προτίμησαν τις σκοτεινές ακτές για τα μπανάκια τους και πολύ καλά έκαναν. Όσοι μείναν εδώ στην πόλη, υπήρχαν πάρα πολλές επιλογές, γιατί όπως σας είπα, πάρα πολλές οι εκδηλώσεις οι προγραμματισμένες για αυτό το Σαββατοκύριακο, οι περισσότερες έγιναν. Όσοι αναβλήθηκαν, μετετέθησαν για αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα πάμε στην επικαιρότητα. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για το ζήτημα των διοδίων ζητούν οι θεσμικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ συνεχίζονται στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για το ζήτημα της αύξησης της τιμής των διοδίων στον οδικό άξονα Σερών Θεσσαλονίκης. Απέστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τον ορισμό συνάντηση με αντιπροσωπεία των θεσμικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οργανωμένης αλλά και πολύμηνης θεσμικής προσπάθειας που ξεκίνησε αρχές του 26, όταν έγινε γνωστή η αύξηση των διοδίων. Πριν από την υποβολή του αρχικού αιτήματος, 6 Μαρτίου του 26, ολοκληρώθηκε ήδη ένας κύκλος επαφών και διαβουλεύσεων με το σύνολο σχεδόν των θεσμικών και παραγωγικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας. Με την επιστολή λοιπόν προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ζητείται ο άμεσος ορισμός επίσημης διαζώσης συνάντησης με αντιπροσωπεία των φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Θα δούμε τι απάντηση θα έχουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία απάντηση σε όλες αυτές τις κινήσεις που, όπως είπα, έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Και αναμένουμε. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Άγιο Ραφαήλ στις Σέρες, κοντά μετά την συντονισμένη. Μετά τη συντονισμένη επιχείρηση πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου Σερών. Ο Δήμος συνέδραμε στο έργο κατάσβασης με ένα υδροφόρο όχημα και χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν κινδύνευσε κανείς, να πούμε, και είναι υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Σήμερα Δευτέρα έχουμε συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, όπου αναμένεται να συζητηθεί η κοινή πρόταση λόγων ατόμων με ειδικές ανάγκες και ακυδεμόνων, γυναικών και μητέρων και συνταξιούχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών αλλά και άλλων συλλόγων για τη βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας σε δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης. Έχουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι για τα γνωστά θέματα και τις απάντησαν ηλικιωμένου. Αυτή τη φορά είχαμε συλλήψεις. Είχαμε χειροπέδες για μια γυναίκα και έναν άντρα στις Σέρες από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων για τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ακόμη ένας άντρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Τι κάνει λοιπόν αυτή? Συνεργός τηλεφώνησης σε γυναίκα στην πόλη των Σερών, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΙΕ, και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δίθεν βλάβη στο δίκτυο και θα μεσολαβούσε για την αποκατάσταση της βλάβης. Στη συνέχεια την παρότρινε τη γυναίκα να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα και κοσμήματα που είχε σπίτι και να τα τοποθετεί στην είσοδο του σπιτιού, δίθεν για να τα προστατεύσει. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας επίσης 10.000 ευρώ. Υπήρξε, να σας πω, πολύ άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Εντοπίστηκε λοιπόν μια γυναίκα και στην κατοχή της βρέθηκαν όλα αυτά που είπα πριν από λίγο και αποδόθηκαν βεβαίως στην παθούσα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίστηκε και προέκυψε ότι η γυναίκα οργανώθηκε μαζί με δύο άνδρες και έναν ακόμη συνεργό τους με σκοπό παρόμοιες απάτες, μαζί ή με διαφορετική σύνθεση. Ο ένας τώρα από τους δύο άνδρες εντοπίστηκε σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Κοζάνης. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκαν 65 ναρκωτικά χάπια και χρηματικό ποσό του 250 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εξυγχρονιαστεί ακόμη μια τηλεφωνική απάτη και δύο απειλές που έγιναν 9 και 10 Ιουνίου σε διάφορες περιοχές του Σερών, όπου απέσπασαν κοσμήματα 3.000 ευρώ και αποπειράθηκαν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, αλλά και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ. Αυτή η ιστορία μας θυμίζει Λαρνέα Ύδρα. Ειλικρινά όμως.
1: Ναι, πράγματι. Τελειωμό δεν έχει.
2: Συνεχώς συλλήψεις και παρά την ενημέρωση, δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα αυτών των απαταιών. Αυτόν άλλον είναι διάφορο.
0: Δεν ξέρω, δεν φτάνει η πληροφόρηση, η ενημέρωση μάλλον εκεί που πρέπει να φτάσει. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται πάντως. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ και τόσα χρόνια πια είναι αυτή η ιστορία και να μην έχουν μάθει ακόμη και μεγαλύτεροι άνθρωποι από εμάς ότι πρέπει γενικώς να προσέχουν.
2: Απλά πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή θολώνει το μυαλό.
0: Αυτό είναι το πιο πιθανό.
2: Και εκεί πατάνε οι απαταιώνες.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Στην αρχή μιλούσανε, τους λέγανε για ένα ατύχημα. Ο καθένας το άκοσμα ατυχήματος του παιδιού του, ενός συγγενικού του προσώπου, θολώνει το μυαλό. Ή τώρα πάνω ότι τους λένε ότι θα πάρει φωτιά το σπίτι, υπάρχει πρόβλημα κτλ. Κτλ. Σώστε ό,τι μπορείτε. Πατάνε και στηρίζονται πάνω στον πανικό που προκαλείται εκείνη τη στιγμή στο άκουσμα της είδησης.
0: Ναι.
2: Αλλά πέραν της ενημέρωσης, νομίζω και οι οικοί τους, δηλαδή τα παιδιά τους, εγγόνια, οι πιο νέοι άνθρωποι, θα πρέπει να ενημερώσουν τους ανθρώπους αυτούς, ήδη το κάνουν θα μου πείτε, αλλά δυστυχώς έχουμε ακόμη τέτοια φαινόμενα. Λερνέα Ύδρα στην κυριολεξία. Πάντω να σας πω ότι ο Δήμος Σερών, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Σερών, έχει αναλάβει πρωτοβουλία και ενημερώνει σε χωριά τους ανθρώπους για το πώς πρέπει να δράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνέχεια ενημερωτικής εκδήλωσης που γίνει στο ΚΑΠΗ Σερών κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συναντήσεων. Στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών παρουσιάζουν τις πιο συνηθισμένες, θα λέγαμε, μορφές τηλεφωνικής απάτης και αναλύουν πραγματικά περιστατικά και τους ενημερώνουν. Έχω προγραμματιστεί λοιπόν μία σειρά από εκδηλώσεις σε διάφορα χωριά. Η επόμενη συνάντηση είναι για το Λευκόνα, την Τετάρτη που μας έρχεται στις 11 η ώρα στο πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας και ακολουθεί την Πέμπτη στην Κάτω Καμήλα Σερών στις 10 η ώρα το πρωί στην ένωση της κοινότητας. Πάμε σε μία πολύ ευχάριστη είδηση που μας έχει κάνει πολύ περήφανους. Με δύο μετάλλια επέστρεψε από τα Ιωάννινα που συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρης Βαρών σε Πάγκο 2026, ο αθλητής του Πασαραϊκού ΑΜΕΑ, Θανάσης Βαγενάς, που συμμετείχε και πέτυχε μια πολύ σημαντική διάκριση, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 160 κιλά και τη δεύτερη θέση στην καλύτερη προσπάθεια. Και μια χρηστική πληροφορία πριν σας αποχαιρετήσω, ήδη έχει σημειωθεί η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 ώρα το πρωί στην κοινότητα νέου σκοπού του Δήμου Μανουλή Παπά, να ενημερώσουμε ότι θα διαρκέσει έως τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά
1: και όσοι
0: μας μετέφερες. Δέσποινα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε
0: εσένα. Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια γεγονότα πέρα από τον Μάνο Χατζηδάκη που λέγαμε λίγο πριν. Έλα Φιτζέραλντ, σαν σήμερα έφυγε το 1996, σπουδαία. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε κάτι τη.
1: Αν προλάβουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε
0: πιο πάνω θες.
1: Πάνω, ναι. Το 1215 η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα.
0: Πολύ σημαντικό ήταν αυτό, όπως και να το κάνουμε, το θυμάμαι και από την ιστορία βέβαια. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, είχε πραγματοποιήσει την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: 1967.
0: Έτσι.
1: 1856, με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας.
0: Το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί, και μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που το κατήχαν από το 1530.
1: 1885 και ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα.
0: Σαν σήμερα το 1954 ιδρύθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
1: Το 1843 γεννιέται ο Νορβηγός συνθέτης Edvard Grieg.
0: Ο Αρί Ντελονέ, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρόεδρος της UEFA από το 1954 μέχρι το 1955, γεννήθηκε το 1883. Υπήρξε μάλλον ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Euro που ξέρουμε και εμείς σήμερα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 20, παρακαλώ.
1: Και το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε.
0: Ενώ η Θεανόη Βυζαντινή...

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το Μνημόνιο Κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξη τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Πόσο θα γυρίζει η γη.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
5: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και την ΕΡΤ Καβάλα σήμερα και αύριο θα πάμε παρέουλα με την ΕΡΤ Καβάλα, έτσι μας αρέσει να αγκαλιάζουμε τη θάλασσα. Μέσω της συχνότητάς μας και της αγάπης μας. Μια γλυκιά καλημέρα στους καλούς και αγαπημένους συναδέλφους και εκεί στην ΕΡΤ Καβάλας αλλά και στους ακροατές. Λοιπόν, αθέατα δημοσιογραφικά κοντά σας έως τις 9 με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Έχουμε περάσει, είμαστε ακριβώς στη μέση αυτού του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, που λένε κάποιοι ότι είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών κανονικά. Γιατί τώρα είναι μεγάλες ημέρες. Χορταίνεις έτσι φως όταν έχει ήλιο, τη θάλασσα για αυτούς που έχουν ξεκινήσει τα μπάνια τους, άσχετα αν είναι λίγο δροσερή ακόμα η θάλασσα. Τώρα θα μου πείτε για τις βροχούλες, εντάξει, χρειάζονται και αυτές, είναι απαραίτητες όταν βέβαια είναι ήρεμες και δεν έχουμε θέματα όπως ήταν αυτό το πέρασμα που είχαμε την Παρασκευή. Έτσι έπεσε και η θερμοκρασία αρκετά. Τουλάχιστον για τη δική μας περιοχή τα πράγματα ήταν ομαλά σε σχέση με άλλες περιοχές που δυστυχώς σημειώθηκαν χαλαζοπτώσεις. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας, ούτε από την πυροσβεστική. Καλό και ήρεμο το πεδίο και από εκεί. Βέβαια την Παρασκευή λίγο λαχταρίσαμε με την πυρκαγιά στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης, αλλά η έγκαιρη έτσι, επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων μας καθησύχασε όπως πάντα. Τώρα, να πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και να ξεκινήσουμε έτσι να δεικνύουμε τα θέματα της επικαιρότητας που αρχίζουν σιγά σιγά, δεν ξέρω, έτσι λίγο τα πράγματα κάνουν μια πισινή στην επικαιρότητα, δεν ξέρω, θα έχει να κάνει κανένα έτσι ιδιαίτερο κύμα αργότερα. Τώρα έτσι πιο πολύ βγαίνουν οι δράσεις των συλλόγων που πάντοτε έχουμε το καλοκαίρι να κορυφώνονται όλες αυτές οι δράσεις, να ξεκινάνε και να κορυφώνονται. Πάμε.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με το τρίμερο που είχαμε για την ημέρα, στο πλαίσιο βεβαίως της ημέρας της Παγκόσμιας ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη, που ήταν το Σάββατο που μας πέρασε. Θα πάμε να επισκεφθούμε τον Σύλλογο Αιμοδοτών της Ξάνθης, η Αγάπη, γιατί και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή είχαμε δράσεις. Να καλημερίσουμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Ιωάννη Παπαχρόνη. Καλή σας μέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στους συνεργάτες όλους. Τα προατές, καλή εβδομάδα. Ελπίζω και καλό καλοκαίρι να σταματήσει η περίοδος των μουσώνων στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Το λέω χαριτολογώντας, γιατί πραγματικά αυτές οι καλοκαιρινές μπόρες τις είχαμε ανέκαθεν, αλλά τώρα τελευταία, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έχουν αλλάξει συνθήκες. Την Κυριακή λοιπόν, χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη και το γιορτάζει κάθε 14 Ιουνίου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όσοι είστε, η Ξάνθη, ο Σύλλογος της Αγάπης, πάντα διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο. Φέτος προσθέθηκε ακόμα μία εκδήλωση, θα σας πω τι εννοώ. Συνήθως κάνουμε μία αιμοδοσία, αλλά φέτος, επειδή το τριήμερο αυτό συνδυάστηκε και με την αφή της φλόγας της αγάπης, της λαμπαδρομίας λοιπόν της Πανελλήνιας, που ξεκίνησε την Παρασκευή από την Ξάνθη, και για 4 μήνες μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα φτάσει στον τελικό της προορισμό στον πύργο Ηλίας, γιατί φέτος ο διοργανωτής του Πανελλήνιου Συνεδρίου των Αιμοδοτών, της λεγόμενης Αφιχτιονίας που λέμε εμείς, το δικό μας το συνάφι ας πούμε, είναι στον πύργο Ηλίας. Για 4 μήνες λοιπόν, από χθες, προχθές την Παρασκευή που ξεκίνησε η φλόγα, θα διατρέχει την νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα με διάφορες εκδηλώσεις, διαφορετικές εκδηλώσεις, αλλά με το ίδιο νόημα σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου να φτάσει τον Οκτώβριο εκεί.
0: Και έτσι, από, λοιπόν, εδώ ξεκίνησε.
1: Από εδώ ξεκίνησε. Ναι. Ξεκίνησε από το γεροκομείο Ξάνθης.
0: Έτσι ξεκινάει. Πέρυσι... Από εδώ ξεκινάει.
1: Όχι. Πέρυσι είχαμε διοργανώσει εμείς το συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η υποχρέωση των διοργανωτών είναι την επόμενη χρονιά η φλόγα να ξεκινάει από την προηγούμενη πόλη που διοργάνωσε το συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να καταλήγει στην καινούργια πόλη.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ήταν μια ανηλυμένη υποχρέωση που είχαμε κτλ. Αλλά με μεγάλη χαρά την αποδεχτήκαμε. Δεν μπορούν όλοι οι συλλογικοί φορείς δυστυχώς να ανταποκριθούν. Είναι τα οικονομικά, είναι τέλος πάντων, είναι πολλές διαδικασίες. Άρα την Παρασκευή έγινε μια μεγάλη τελετή, σεμνή όμως ταυτόχρονα και ταπεινή. Παίζαμε και με τον καιρό, να σου πω την αλήθεια, Βασιλική μου. Η φλόγα της αγάπης άναψε από το καντήλι της Αγίας Εκατερίνης, η φλόγα των Εθελοντών Αιμοδοτών.
0: Από την
1: πάντα
0: εκκλησία.
1: Από ένα καντήλι Αγίου. Μάλιστα,
0: ναι,
1: γενικά σε όλη
0: κυροκομείο.
1: Την Ελλάδα. Όχι μόνο σε εμάς, γενικά σε όλη την Ελλάδα, πάντα ξεκινάει από ένα καντήλι Αγίου κτλ. Αγίες. Ξεκίνησε λοιπόν από το γεροκομείο. Πρώτη λαμπαδρόμος ήταν η Ολυμπιονίκη μας, η Αργυρή Ολυμπιονίκη στο Στίβο, στο άθλημα του τριπλούν, η πηγή Δεβετζή, η Αλεξανδροπολίτησα, η Ευρύτησα, που είχε πάρει τα σημαίνια μετάλλιο στα τριπλούν. Και έχει την τέταρτη επίδοση όλων των εποχών, Βασιλική μου, στο αγώνισμα παγκοσμίως. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα για μας και μια θρακιώτησα προσωπικότητα, και αφού κάναμε τις διάφορες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία, γαλεύσαμε τη φλόγα. Ήδη το Σάββατο ήταν στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Το Ξυλόκαστρο είναι που ξεκίνησε τη λαμπαδρομία πριν από 4 χρόνια. Και πάντα τιμή σένεκεν, η δεύτερη διαδρομή, η δεύτερος προορισμός, άσχετα από πού θα ξεκινήσει η φλόγα, θα είναι το Ξυλόκαστρο και μετά διαχέεται σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Δηλαδή το χρόνο θα ξεκινήσει από τον πύργο, θα έρθει στην Ξάνθη.
1: Όχι, το χρόνο να ξεκινήσει από τον πύργο και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Όταν πάρουμε απόφαση στον πύργο, πού θα διοργανωθεί.
0: Όχι, το δεύτερο που θα είναι.
1: Η δεύτερη θα είναι το Ξυλόκαστρο πάλι.
0: Το Ξυλόκαστρο.
1: Το Ξυλόκαστρο είναι για μας η Ολυμπία, η αντίστοιχη της Ολυμπιακής φλόγας. Όλα ξεκινάνε από εκεί δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι που λέτε, στο Σάββατο το πρωί τα παιδάκια μας, παιδιά δημοτικών σχολείων, ζωγραφίσαν στην κεντρική πλατεία. Ξάνθη, στην πλατεία Δικητήριο, συγγνώμη, για την εθελοντική αιμοδοσία. Το απόγευμα του Σαββάτου είχαμε την καθιερωμένη εκδήλωση που γίνεται ανελιπώς από το 2004. Μόνο τα 3 χρόνια του COVID μας σταματήσανε λόγω της μη συγκέντρωσης, που δεν μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε τον κόσμο. Κάναμε τη βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών. Βραβεύθηκαν 136 εθελοντές αιμοδότες, μέλη του Συλλόγου της Αγάπης με τα αργυρά χάλκινα, μετάλλια του Υπουργείου Υγείας για τις πολλές φιάλες τους, αλλά και όλα τα υπόλοιπα βραβεία. Θα μιλάω πολύ γρήγορα για οικονομία του χρόνου, Βασιλική. Είναι και μερικά πράγματα που τα ξέρουν οι περισσότεροι ακροατέ μας, παρακολουθούν χρόνια τις εκπομπές σας, ιδίως τα αφιερώματα στην εθελοντική αιμοδοσία. Θυμίζω ότι το Υπουργείο, γενικά η νομοθεσία, σταματάει στα αργυρά μετάλλια, δηλαδή πάνω από 10 αιμοδοσίες δίνει χάλκινο μετάλλιο, πάνω από 25 δίνει το αργυρό, και από εκεί και πέρα σταματάει να δίνει τιμητικές διακρίσεις, επιβραβεύσεις στους ανθρώπους της προσφοράς. Εμείς, όπως ξέρετε, ο παλιότερος σύλλογος, ο πρώτος σύλλογος στη χώρα, έχουμε και πολλούς αιμοδότες. Άρα, πολλοί έχουν ξεπεράσει τις 40, 50, 60, 70, 80, 90 αιμοδοσίες. Mm. Ο επίτιμό μας είχε φτάσει στις 121 για να σε ενημερώσω. Και κοιτάμε με άλλα βραβεία από την περιφέρεια, από το Δήμο Ξάνθης, από το Σύλλογο, να συνεχίζουμε αυτό το τιμητικό πλαίσιο για τους ανθρώπους της προσφοράς. Φυσικά αυτό είναι, δεν υπάρχει ούτε χρηματικό αντίτιμο, ούτε τίποτα άλλο. Είναι η χαρά και η αναγνώριση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους για την προσφορά τους. Να πω ότι το σύνθημα της φετινής παγκόσμιας εκστρατείας, γιατί 14 Ιουνίου, χθες Κυριακή, είναι η παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Ήταν φέτος μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ο Anthrop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Και τοποθετεί ουσιαστικά το σύνθημα, το φετινό, το νόημα, ότι τοποθετούμε την ανθρωπιά στην καρδιά κάθε αιμοδοσίας, υποδηλώνοντας ότι δεν είναι απλώς, ας πούμε, η αιμοδοσία, η εθελοντική αιμοδοσία, μια πράξη που περιέχει συμπόνια, αλληλεγγύη και φροντίδα. Δεν είναι μια ιατρική απλώς πράξη, αλλά είναι όλο αυτό. Περιέχει και τη συμπόνια, την αλληλεγγύη, τη φροντίδα για τους άλλους. Ουσιαστικά, φέτος λέμε ότι όλη η ανθρωπότητα μπορεί να γίνει μια σταγόνα, να αντικατοπτριστεί με μια σταγόνα. Μια βαθιά ανθρώπινη χειρονομία προς τον συνάνθρωπο, έτσι, σε αυτούς που υποφέρουν. Εμείς για άλλη μια φορά να παροτρύνουμε τους εθελοντές, τους υγιείς πολίτες, να γίνουν εθελοντές και να γίνουν και τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, έτσι. Λένε κάποιοι ότι είναι εθελοντές αιμοδότες, αλλά το μεγάλο νόημα είναι να είναι τακτικοί αιμοδότες, τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, να μπορούν να δίνουν 2-3-4 φορές το χρόνο, όπως μπορούν να δίνουν και κάποιοι άντρες. Γιατί εδώ έξω, και εκεί έξω μάλλον, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που υποφέρει. Δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα ούτε τόσο μεγάλο συγγενικό, οικογενειακό, επαγγελματικό περιβάλλον να μπορεί να το βοηθήσει. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, έτσι. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έχετε πει πάρα πολλές φορές σε διάφορα ρεπορτάζ. Να πω ότι την Κυριακή κλείσαμε μια αιμοδοσία στο Δημαρχείο της Ξάνθης, με το νοσοκομείο της πόλης μας. Και εντάξει, μοιράσαμε και λουλουδάκια στους αιμοδότες μας. Ήταν η μέρα μας. Βασικά, εμείς είχαμε ολόκληρο το τριήμερο, αλλά και την ίδια την ημέρα, ανήμερα δηλαδή, κάναμε αυτή την μικρή δράση. Μεγάλη όμως σε αγάπη, έτσι, και σε συμβολισμό.
0: Και την ημέρα δηλαδή, αιμοδοσία. Και εκείνη την ημέρα αιμοδοσία. Την ημέρα της γιορτής και εκείνη την ημέρα αιμοδοσία.
1: Δεν ξεφεύγουμε. Εμείς γιορτάζουμε πάντα και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν την λιτώνουμε. Έτσι. Να φανταστείς ότι το βράδυ του Σαββάτου όλοι ήταν ενημερωμένοι και ήπιανε λίγο. Όχι μόνο λόγω του νέου κοκ που είναι πολύ αυστηρός, αλλά και γιατί ξέραν ότι, εντάξει, ένα ποτηράκι κρασί και δύο, ας πούμε, δεν μας πειράζει, αλλά και μπορούμε να αιμοδοτήσουμε την άλλη μέρα άνετα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν πάνω κάτω, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις πριν μονότερμα.
0: Τώρα, όχι. Τώρα τι ακολουθεί.
1: Τώρα ναι. Ακολουθεί σε επίπεδο συλλόγου, σε επίπεδο ομοσπονδίας γενικά, σε επίπεδο συλλόγου υποθέτω, έτσι. Αλλά και υπάρχει και το κεντρικό νόημα της ομοσπονδίας, η προσπάθεια. Τώρα προσπαθούμε να πάμε στις προγραμματισμένες δράσεις που είναι κυρίως εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Θα έχουμε αιμοδοσία και τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Πρέπει να έχουμε. Εμείς έχουμε προγραμματίσει σαν Ξάνθη αρκετές αιμοδοσίες γύρω στις 25 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Γιατί πάντα είναι το κρίσιμο διάστημα. Όλοι οι μήνες του καλοκαιριού, ο Αύγουστος ακόμα περισσότερο, ακόμα και το πρώτο 15ο του Σεπτεμβρίου. Γιατί ξέρεις, είναι μια περίοδος που οι περισσότεροι λείπουν σε άδειες. υπολειτουργούν οι υπηρεσίες, γιατί οι μισοί πάλι έχουν άδεια, δηλαδή όλο και το χρονικό διάστημα παίρνουν. Όμως οι μεταγγίσεις δεν παίρνουν άδεια, δεν μπορούν να πάρουν άδεια.
0: Δεν έχουν αργίες εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Mm. Οι μεταγγίσεις είναι τακτικές. Άρα, εφόσον είναι τακτικές, πρέπει να γίνονται και τακτικές εθελοντικές δράσεις και το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους συλλόγους, μηδέν εξαιρουμένο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν έτσι. Και έτσι εκεί εντείνουμε, και φέτος η εκστρατεία μας εντείνεται και περισσότερο στον Αύγουστο. Παρατρύνουμε συλλόγους και φορείς και νοσοκομιακές υπηρεσίες, αιμοδοσίες, εδώ που τα λέμε, γιατί οι σύλλογοι και οι φορείς μπορεί να έχουν τη διάθεση να διοργανώσουν έτσι δειλά-δειλά αιμοδοσίες και τον Αύγουστο. Εκεί που αντιμετωπίζουμε λίγο προβλήματα είναι λίγο η άρνηση και το. Των αιμοδοσιών που δεν έχουν συνηθίσει τον Αύγουστο να φτιάχνουν δράσεις, αλλά το Αύγουστος είναι πολύ κρίσιμος μήνας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά από τα διάφορα ρεπορτάζ. Και δεν μπορώ να ακούω, με συγχωρείς, Βασιλική μου, σου μιλάω στον γενικό, γιατί μας γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και εντάξει, στρατιώτες είμαστε και εκεί μεταξύ μας. Γιατί δεν μπορώ να ακούω και θα είναι παράλογο και θέλω να το σταματήσουν κάποια στιγμή κάποιοι να λένε. Υπάρχουν έκτακτες ελλείψεις το καλοκαίρι, κυρίως τον Αύγουστο. Δεν είναι έκτακτες ελλείψεις. Όταν αυτές οι εκκλήσεις γίνονται εδώ και 20-25 χρόνια, με συγχωρείτε, θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας, να ξεφύγει δηλαδή από το μυαλό μας. Δεν είναι έκτακτες ελλείψεις το καλοκαίρι, είναι τακτικές. Όταν υπάρχουν συνέχεια αυτές οι εκκλήσεις, δεν είναι έκτακτες. Καταλαμβάνεστε τι λέω, έτσι, και πρέπει να το περάσουμε στον κόσμο. Είναι τακτικές. Είναι κάποια καραμέλα που τη συνεχίζουν να τη λένε κάποιοι φορείς και οι διευθύνσεις αιμοδοσίας. Με συγχωρείτε, αλλά το έχουμε πει. Βγείτε έξω, ακούστε τους συλλόγους, βγείτε έξω να μαζέψουμε τα αίματα, να πηγαίνουμε στην πηγή, γιατί ένα άλλο θέμα τώρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, είναι όταν μετατίθουν πολύ εύκολα την ευθύνη της έλλειψης αίματος στους αιμοδότες και στους τακτικούς αιμοδότες. Εσύ, κύριε Παπαχρόνη, δεν έρχεσαι π.χ. τον Αύγουστο να δώσεις αίμα και γι' αυτό δεν έχω εγώ αίμα στα ψυγεία μου. Είναι πολύ μεγάλο λάθος, λάθος προσέγγιση. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στα συνέδριά μας. Αυτή είναι πολύ μια λάθος προσέγγιση. Έτσι, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον εθελοντή αιμοδότη ότι δεν έρχεται τον Αύγουστο να αιμοδοτήσει, γιατί στο κάτω-κάτω είναι και ένας μήνας που οι περισσότεροι είναι ο μήνας που ξεκουράζονται, άσχετα να έχουν λαδωθεί. Δεν λέμε μήνας πλέον, κάποιες μέρες δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να καθίσουν πολλές μέρες τον Αύγουστο, έτσι, με την οικονομική κρίση και όλα τα προβλήματα. Αλλά άμα θα βγουν οι μονάδες σε κάποια μέρα, λέω και τις κινητές μονάδες αιμοδοσίας, σίγουρα κάποια αίματα θα τα μαζέψουμε. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε τον Αύγουστο στην πηγή, εκεί που είναι οι αιμοδότες, γίνονται διάφορες ίσως δράσεις αιμοδοσίας, για να μαζεύονται αίματα και να σταματήσουμε αυτή την καραμέλα ότι εσείς φταίτε και δεν γίνεται και το ένα και το άλλο και το άλλο.
0: Α, τι άλλο και... θα ακούσω, κύριε Παπαχρόνη μου, τι άλλο θα ακούσω. Δηλαδή...
1: Δεν το έχετε ακούσει, Βασίλη.
0: Τι άλλο θα ακούσω, τι άλλο θα ακούσω, Θεέ μου, δηλαδή... τι να πω.
1: Χρόνια αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Χρόνια. Και μιλάμε και το έχω πει ότι εμείς μιλάμε ευθαρσώς. Εμείς δεν είμαστε σύλλογοι που τα μέλη μας είναι ασθενείς. Και καμιά φορά, ξέρετε, και οι ασθενείς κάπου μέχρι ένα σημείο φωνάζουν και γκρινιάζουν. Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται. Λέει τώρα, μην μου κάνουν κανένα. Μήπως με υπομεταγγίσουν, μήπως με καθυστερήσουν, μήπως με δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς. Ευτυχώς για τον κόσμο. Δυστυχώς για κάποιους υπευθύνους είμαστε οι λεγόμενοι σε εισαγωγικά ωραίοι τρελοί. Άμα θες, βγάλε και τα εισαγωγικά, δεν τα λέμε έτσι. Γιατί αυτά που κάνουμε νομίζω είναι λίγο παραπανήσια από αυτά που θα έκανε ένας άνθρωπος με νορμάλ μυαλά. Εντάξει, θέλουμε να βοηθήσουμε κόσμο. Έτσι. Φωνάζουμε, γκρινιάζουμε. Γιατί βλέπουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και πόσο ο κόσμος μας χρειάζεται.
0: Απευθύνεται σε εσάς.
1: Βέβαια, ναι, απευθύνεται σε εμάς και ουσιαστικά ο βάρος, Βασιλική μου, αυτό είναι. Νιώθουμε συνέχεια και την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Έτσι.
0: Βέβαια, που υποφέρουν.
1: Το έχω πει σε παλιότερη εκπομπή σου, νομίζω ότι σίγουρα γιατί θα το πω και σε εσένα ή στο Σαμί. Λοιπόν, ότι υπήρχαν περιπτώσεις που άνθρωποι ήρθαν στην Ξάνθη κατευθείαν, παίρνοντας τα αποτελέσματα, τραγικά αποτελέσματα του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού της Αλεξανδροπόλεως, και αντί να πάνε στην οικογένεια να τον ανακοινώσουν, πρώτα έρθαν σε εμάς να μας το συζητήσουν, να δούνε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό σου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ευθύνη, έτσι. Εντάξει, εμείς έχουμε ταχθεί βέβαια, εμείς έχουμε αποφασίσει να ασχολούμαστε τόσο ενεργά, αλλά θέλω να σου πω πόσο μοιραζόμαστε με τον κόσμο αυτόν τον ανθρώπινο
0: πόνο. Είσαστε μέσα λοιπόν, στο αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να βοηθήσουμε και γι' αυτό επειδή είμαστε δόξα τω Θεώ ακόμα όσο μπορούμε υγιείς, παρατηρεί κάποιος να γκρινιάζει και λίγο να ταράζει τα ήρεμα νερά και τις σιέστες, θα έλεγα. Λόγω επειδή πάμε σε καλοκαίρι τώρα.
0: Και λοιπόν, κάποιοι να μην μεταθέτουν τις ευθύνες τους στους ανθρώπους που θα έπρεπε αυτό να είναι δουλειά του κράτους, της πολιτείας.
1: Αλλά το κράτος μας το ξέρεις τώρα, εντάξει, λέμε και τα λοιπά, αλλά σαν τον εθελοντισμό δεν έχει στην Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο.
0: Έτσι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας στηρίζεται σε αυτό.
1: Παντού.
0: Ένα μεγάλο κομμάτι. Ναι. Ένα μεγάλο.
1: Γιατί λέγανε, ας πούμε, ότι δεν έχει. Είναι μια άλλη συζήτηση τώρα η Ελλάδα, δεν έχει εθελοντισμό και ποιος το είπε. Ακόμα και ένας που κρατάει ένα αθλητικό σωματείο σε ένα χωριό για να απασχολεί τα παιδιά, να έχουν κάτι να ασχοληθούν, ένα πολιτιστικό σύλλογο σε ένα χωριό.
0: Αυτή η χώρα υπάρχει ακριβώς γι' αυτό που τώρα έχει γίνει εθελοντισμός. Παλιότερα ήταν κάτι άλλο. Πάντως υπάρχει αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Παπαχρόνη, εύχομαι ότι καλύτερο, θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία σας και για την αγάπη σας και τη συμπαράσταση σας τόσα χρόνια, η Αέρα Κομωτινής, έτσι και όλες οι εκπομπές και στο δικό μας το ευαίσθητο θέμα. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Στα 31 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένη πάντοτε πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά κοντά σας. Παραμένουμε στην Ξάνθη και θα πάμε λίγο προς τα κάτω, προς τη θάλασσα, να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αυδείρων, τον κύριο Γιώργο Τσιτηρίδη. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλοκαίρι.
0: Όλα καλά να είναι. Έχουμε κάποιες διακοπές, δεν ξέρω, κάποιες κάπου σας ακούω, κάπου δεν σας ακούω, για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε λίγο να δούμε. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες με την νέα αντιπεριφερειάρχη της Ξάνθης και μου είχε πει για τους κόμβους που θα δοθούν στην κυκλοφορία. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εκεί στον κόμβο των Αυδείρων είχαμε πάρα πολύ καιρό που δεν επιτρεπόταν η κυκλοφορία. Λοιπόν, πώς βλέπετε τη λειτουργικότητα αυτού του κόμβου και των άλλων κόμβων που έπονται?
1: Έχει δοθεί εδώ και μία εβδομάδα στην κυκλοφορία ο κόμβος των Αυδείρων. Ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας της Ξάνθης, γιατί γίνανε πάρα πολλά δυστυχήματα. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε, μπορεί να είχε κάποια καθυστέρηση λόγω του χειμώνα και των πολλών βροχοπτώσεων. Από εκεί πέρα έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, mm-hmm. τον κύριο Τοψίδη. Είναι λειτουργικός ο κόμβος. Νομίζω ότι όλοι όσοι περνάνε βλέπουν ότι δουλεύει πάρα πολύ σωστά και είμαι σίγουρος ότι πλέον με ασφάλεια θα γίνεται η μετακίνηση όλων των πολιτών, όχι μόνο που πηγαίνουν προς τη θάλασσα, που έχουν εξοχικές κατοικίες, και γενικά είναι πάρα πολύ λειτουργικός. Και νομίζω ότι έχει γίνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και από τον ανάδοχο.
0: Μάλιστα. Και έχουμε άλλους δύο κόμβους. Έχουμε μία στην...
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, ξεκινάει μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, ο κόμβος των Μαγκάνων που είναι στο Δήμο το Πύρου, και σχεδιάζονται, γίνονται οι μελέτες για τη Μάνδρα, mm-hmm. και το Μυρωδάτο. Mm-hmm. Αυτό είναι στη διαδικασία των μελετών. Και στη συνέχεια, που ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα χρηματοδοτηθούν και θα δημοπρατηθούν.
0: Θα γίνει κάτι ανάλογο όπως στα Αύδυρα, στον κυκλικό κόμβο των Αυδείρων?
1: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί μιλάμε και εκεί για διασταυρώσεις, με χωριά, με παραλία.
1: Ακριβώς, ναι, με παραλίες. Το ένα θα οδηγήσει στην παραλία του Μυρωδάτου, που εχθές ήμουνα, και έχει πάρα πολύ κόσμο η παραλία του Μυρωδάτου. Μπορώ να πω, μπράβο, ότι έκανα με παραλίες. Το ένα θα οδηγήσει στην παραλία του Μυρωδάτου, που εχθές ήμουνα, και έχει πάρα πολύ κόσμο η παραλία του Μυρωδάτου. Μπορώ να πω, μπράβο, ότι έκανα.

0: πνευματική υπηρεσία, δουλεύουν όλα τα μαγαζιά. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε μέρα με τη μέρα με την καθαριότητα, γιατί έχει πάρα πολύ όγκο όταν έχει πολύ καλό καιρό, και νομίζω ότι ξεκίνησε καλά το καλοκαίρι, γιατί μέχρι τώρα είχε αρκετές βροχές και η αλήθεια είναι δεν δούλεψαν από το Μάιο καθόλου τα αναψυκτήρια.
1: Μάλιστα. Και έχουμε λοιπόν κόσμο που έχει καταλύσει στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια της περιοχής εκεί.
0: Κοιτάξτε, τώρα που θα τελειώσουν και τα σχολεία, γιατί οι πανελλαδικές τελείωσαν σήμερα, τελειώνουν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια Λύκεια, όλοι θα ξεχυθούν στις παραλίες, οπότε θα έχουμε καθημερινά πάρα πολύ κόσμο μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Με τα κουνούπια τι γίνεται, Δήμαρχε, γιατί υπήρχε εκεί αυτό το πρόβλημα?
0: Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε έντονο πρόβλημα με τα κουνούπια, και αυτό οφείλεται τόσο στις βροχοπτώσεις τις έντονες, αλλά και στα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη η κατάσταση.
1: Και θα είναι καλύτερη, οπότε...
0: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε όλοι, γιατί...
1: Το παράπονο ήταν αυτό εκεί στην περιοχή, εκεί στο Πορτολάγος και προς τα πέρα και προς τα Δόθε.
0: Και σε όλη την παραλιακή ζώνη, κοιτάξτε, όσο υπάρχουν βροχοπτώσεις, όσο φάρμακα και να ράνεις, όσο ψεκαλούν να κάνεις ένα αέριος είτε επίγειους, δεν μπορούν να πιάσουν τα φάρμακα. Και από εκεί πέρα τα φάρμακα, όπως ξέρετε, που χρησιμοποιούν είναι οικολογικά, είναι αυτά. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως ήταν έντονο το πρόβλημα. Τώρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Ωραία. Ωραία. Και ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει από την δική του πλευρά, ας το φροντίσει για να περιορίσει τα κουνούπια που ο ίδιος εκτρέφει στο σπίτι του, στην κατοικία
0: Ακριβώς.
1: του. Να ρωτήσω, έχουμε κάτι για το Πορτολάγος? Κάποιο σχεδιασμό?
0: Εννοείται. Στο Πορτολάγος απλώς θα γίνει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πορτολάγος, στο δασάκι. Έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση προκειμένου να γίνουν μέσα στο δασάκι του Πορτολάγος, να μπουν παγκάκια, να γίνουν διάδρομοι, να μπορούν να είναι επισκέψιμο. Από εκεί και πέρα το λιμενικό ταμείο σχεδιάζει, υπάρχουν μελέτες που μπορεί να χρηματοδοτήσει. Τώρα ανοίγουν έτσι κι αλλιώς και το Λίντερ Αλίας, οπότε θα υποβάλει αυτές τις μελέτες και περιμένουμε, όπως ανοίγει και το Λίντερ για τους δήμους, τις περιφέρειες και για τους ιδιώτες, έχει ανοίξει και το ΕΣΠΑ, οπότε είμαστε στη διαδικασία υποβολής κατάσεων και νομίζω ότι θα εγκριθούν αρκετές χρηματοδοτήσεις για το Δήμο Αυδείρων και το Λιμενικό Ταμείο Αυδείρων. Τώρα είμαστε στο καλοκαίρι, ξεκινάμε τα Δημοκρίτια, όπως ξέρετε.
1: Ναι, θα σας πήγαινα εκεί. Θα σας πήγαινα εκεί. Απλά έλεγα, ήθελα λίγο να μείνουμε στο Πορτολάγος, γιατί είναι ένα όμορφο σημείο της περιοχής μας που χρήζει έτσι μιας ανάπλασης, μιας αναζωογόνησης.
0: Ακριβώς. Ναι. Εμείς αυτό το οποίο σαν Δήμος μπορούμε να κάνουμε είναι μια χρηματοδότηση την οποία έχουμε προκειμένου στο δασάκι, να αξιοποιήσουμε το δασάκι του Πορτολάγου, να μπορεί να γίνει, όπως είπα, επισκέψιμο. Θα του βοηθηθούν όντως παγκάκια, θα γίνουν περιπατητικοί διάδρομοι.
1: Και έχει και,
0: θα γίνει μια μικρή
1: και σκάφη τουριστικά εκεί, έτσι.
0: Ακριβώς. Και πέρα το λιμενικό ταμείο θα κάνει τα υπόλοιπα, όπως έχουν γίνει βελτιώσεις το τελευταίο διάστημα. Που είμαστε δημοτική αρχή, έχει η περίφραξη, η οποία είναι απαραίτητη για να λειτουργεί το λιμάνι, έχει μπει φωτισμός LED, έχει μπει ρεύμα και νερό για τους ψαράδες, τα οποία δεν υπήρχαν, οπότε ο καθένας μπορεί τώρα να πάει με μια κάρτα να έχει και νερό και ρεύμα για το σκάφος του. Αυτό είναι βήματα προς το παρόν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και μια μελέτη για την καλύτερη αξιοποίηση του λιμανιού Πορτολάγους. Ακριβώς.
1: Αυτό για να πάρει περισσότερη ζωή αυτό το σημείο εκεί. Με τα Δημοκρίτια τι έχουμε να περιμένουμε?
0: Τα Δημοκρίτια ήδη έχει βγει το πρόγραμμα. Ξεκινάμε τέλος Ιουνίου μέχρι και 8 Αυγούστου, είναι 1,5 μήνας περίπου. Υπάρχουν εκδηλώσεις καθημερινά τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Πάντα τα Δημοκρίτια γίνονται σε συνδιοργάνωση με τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Αυδείρων, που είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Υπάρχουν περίπου 15 πολιτιστικοί σύλλογοι και εμείς ετοιμάμε την παράδοση, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και εκδηλώσεις όπως είναι θεατρικές παραστάσεις, καραγκιόζηδες. Μόνο σε 12 πολιτιστικούς συλλόγους θα υπάρχει παράσταση για τα μικρά παιδιά σε συνδιοργάνωση με τον πολιτιστικό σύλλογο.

0: λόγω του οικισμού. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι φέρνουν κάποια σχήματα μουσικά με λαϊκή παράδοση και έχουν οριστεί ημερομηνίες οι οποίες την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί στον τύπο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και κάποια μουσικά σχήματα με πιο γνωστούς καλλιτέχνες στα Άβδηρα και στην Γεννησία. Συγκεκριμένα μπορούμε να τα αναφέρουμε, ναι, γιατί πλέον έχουμε καταλήξει. Έχουμε στις 25 Ιουλίου το Μανώλη τον Μητσιά, παραμονή της Αγίας Παρασκευής στα Άβδηρα. Την επόμενη μέρα, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, έχουμε ένα πιο νεανικό σχήμα, το Θοδωρή, το Μαραντίνη και την Ευρυδίκη. Βάζουμε και στο λιμάνι των Αβδήρων, προκειμένου να υπάρχει περισσότερη ζωή, συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τους αεραστέχνες ψαράδες, έχουμε τον Ηλία το Βρετό, ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει σχέση με τα Άβδηρα, η σύζυγός του είναι από τα Άβδηρα. Στη Γεννησία έχουμε ένα λαϊκό σχήμα, την καλλιτέχνη τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου, και έχουμε και για σας στον τεκέ του Σελήνου ανατολική μουσική στις 29 Ιουλίου. Πάντα τιμάτε με την παρουσία σας.
1: Τέλεια, μα τι όμορφος χώρος. Πείτε μου, 29
0: Ιουλίου, ναι. 29 ή 30, Ιουλίου. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 29 Ιουλίου θα ανακοινωθεί. Στον τεκέ του Σελήνου, όπως λένε, με τα ανατολική μεταξίδικη μουσική. Από και πέρα, σε κάθε χωριό έχει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους, θεατρικές παραστάσεις. Όπως είχα πει και παλαιότερα, υπάρχει μια θεατρική ομάδα που είναι συνεργασία με τον Δήμο Αβδήρων και τον Δημήτρη τον Χαϊτίδη, που θα γίνει μια παράσταση στον Πετινό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, σας λέω, έχει εκδηλώσεις σε κάθε χωριό, σε κάθε οικισμό.
1: Πολύ ωραία.
0: Και είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα τόσο για μικρούς όσο και μεγάλους.
1: Ήταν και αυτές οι πολύ ωραίες εκδηλώσεις που είχαν με το July Fest, νομίζω, του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μάνδρας, που είχαμε την πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα και το τρακτέρ.
0: Ακριβώς. Θα γίνει αυτό. Είναι το εκδηλώσεις που κάνει ο Πολιτιστικός Συλλόγος της Μάνδρας. Ήδη την Πέμπτη έχει την πρώτη εκδήλωση, όπου θα χορέψουν πολιτιστικοί σύλλογοι τόσο της Μάνδρας, της Διομήδειας και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι. Και από εκεί πέρα πάνε και στην παραλία. Γίνονται μουσικές εκδηλώσεις και στην παραλία. Αυτό βοηθάει ο Δήμος Αβδήρων να τα κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Μάνδρας, ένας από τους δραστήριους. Και το Σεπτέμβριο έχουμε πάλι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη λίμνη της Βιστονίδας. Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Χεσάνης, που θα γίνουν εκδηλώσεις όχι μόνο στην λίμνη της Βιστονίδας, μια θεατρική ομάδα, το Residui, που έχουν έρθει και παλαιότερα, αλλά θα γίνουν και σε σχολεία το Σεπτέμβριο και σε άλλους οικισμούς. Οπότε έχουμε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο προσελκύει πάρα πολύ κόσμο.
1: Μπράβο,
0: από όλη την περιοχή.
1: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά όταν μιλάω μαζί σας, γιατί έχουμε να πούμε πολύ όμορφα πράγματα. Και πήγαμε Νέα Κεσάνη με την ποταμιά. Έχουμε κανένα νέο με τα λουτρά?
0: Με την ποταμιά ήδη είμαστε σε αυτή τη διαδικασία για την αναγνώριση του φυσικού πόρου, γιατί ο φυσικός πόρος κάθε 10 χρόνια πρέπει να ανανεώνεται. Κατά πόσο είναι κατάλληλο το ιαματικό νερό και για συμπαθήσεις είναι κατάλληλο το ιαματικό νερό. Είμαστε στη διαδικασία της ανάθεσης, στο οποίο θα γίνουν εξετάσεις μικροβιολογικές, γεωλογικές, ιατρικές εξετάσεις, τόσο την καλοκαιρινή περίοδο τώρα, δηλαδή στον Ιούνιο, όσο και τον Σεπτέμβριο, για να ανανεωθεί ο φυσικός πόρος. Αυτό είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, με την τελευταία επίσκεψη που κάναμε στην Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, και θα καταθέσουμε και μια μελέτη τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, που θα έχει και τα έργα τα οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλά και μια ανάλυση εσόδων κόστους, το οποίο και αυτό πρέπει να κατατεθεί προκειμένου να πάρουμε το σήμα του ΕΟ το παλιό, το οποίο υπήρχε να είναι κατάλληλο. Και από εκεί πέρα, μαζί με την Υπουργό που μας υποσχέθηκε, θα πάμε στην ΕΤΑΒ, όπως ξέρετε ότι εμπλέκεται η ΕΤΑΒ, Ελληνική Εταιρεία Κινητή Μοσούδου, εκεί πέρα, προκειμένου να το ζητήσουμε, είτε σαν Δήμος Αβδήρων να το λειτουργήσουμε, είτε κάποιος επενδυτής, είτε συνεργασία Δήμου και του επενδυτή σαν ΔΕΗΤ.
1: Δήμος. Οπότε πάμε, θα ανοίξουν, δηλαδή θα είναι ανοιχτά τα λούτρα φέτος?
0: Για φέτος όχι, γιατί πρέπει να κάνουμε όλα αυτά, αλλά πιστεύω του χρόνου, μετά την καθοδήγηση που πήραμε από το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Θέλω να πω, το χειμώνα 27 θα είναι ανοιχτά. Πόπο, φτάσαμε στο 27, Θεέ μου.
0: Για του χρόνου, ναι, είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί σας λέω, είχαμε την υπόσχεση της Υπουργού Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, ότι θα μας βοηθήσει να παρέμβει στην ΕΤΑΔ, προκειμένου να παραχωρηθεί σε εμάς ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτή
0: η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, υπάρχει στο λιμάνι των Αυδείρων ένα τουριστικό μαγαζί, το οποίο και αυτό ανήκει στην ΕΤΑΔ και βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Υπάρχει ο Ξενίας της Ξάνθης.
1: Και εδώ.
0: Και στην ΕΤΑΔ και αυτό είναι κλειστό. Εδώ μιλάω μόνο για την Ξάνθη. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα που ανήκουν στην ΕΤΑΔ, που υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, αυτή η δυσκολία που ρημάζουν, ενώ θέλουν να τα αξιοποιήσουν οι Δήμοι ή οτιδήποτε άλλο και ρημάζουν.
1: Ποιος λογοδοτεί για αυτό το πράγμα, ποιος πληρώνει αυτό το χαμένο, τα χαμένα έσοδα.
0: Ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, ανήκουν, υπάρχει, πήγανε και δώσανε χιλιάδες ακίνητα στην ΕΤΑΒ και από εκεί και πέρα φυσικά δεν προλαβαίνουν να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία που προβλέπετε και βλέπετε ότι κλείνουν σημαντικά ακίνητα τα οποία μπορούν τουριστικά να αξιοποιηθούν και
1: να φέρουν έσοδα στον τόπο, να κρατηθεί ο πληθυσμός στον τόπο. Τι συζητάμε τώρα? Και δεν υπάρχει κάποιος τέλος πάντων που να...
0: Δεν είναι μόνο τα λούτρα, σας είπα, της Ποταμιάς, είναι ο Ξενίας στην...
1: Ναι, ναι. Μα και εμείς, και εμείς εδώ.
0: Στην Κομωτινή, το... είναι κάτω το τουριστικό των Αυδείρων.
1: Πολλά. Ναι, είναι σημαντικοί πνεύμονες, σημαντικά. Είναι διαμάντια τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη στάχτη και δεν μπορούν να λάμψουν. Και δεν ξέρω ποιος λογοδοτεί γι' αυτό. Και γιατί δεν λογοδοτεί. Για τα τόσα χρόνια πραξίας και αδιαφορίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Θα τα πούμε.
0: Καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Γεια σας. Και πού ήμασταν? Ήμασταν Κεσάνη. Θα πάμε λίγο προς τα εκεί. Έτσι λίγο θα έρθουμε λίγο προς την Ανατολή. Λίγο. Και θα πάμε στο Γλυκονέρι. Γιατί ξεκινάει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου. Τα φετινά Βιστονίδια. Από τα Δημοκρίτια πάμε στα Βιστονίδια 2026. Ο καλός και αγαπημένος ακροατής μας και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γλυκονερίου, ο κύριος Ανδρέας Κλητσιώτης, κοντά μας τηλεφωνικά για να μας πει τι όμορφα πράγματα έχουμε φέτος και θα είναι αρκετές ημέρες, έτσι, θα πιάσει και τον Ιούλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Μαχαίρα.
1: Όλα καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
1: Αλήμον.
2: Για την ανάπτυξη των δράσεων μας. Ακούω τόση ώρα έχω μαγευτεί από το πόσα πράγματα έχει η περιοχή μας, τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και θα μπορούσαμε πραγματικά να βιοποριστεί κόσμος από αυτό.
1: Έτσι.
2: Και εμείς αποφύγουμε και περιμένουμε πότε θα κάνουμε.
1: Υπάρχει ακόμα ένας Θεός τελικά, που αυτός ο Θεός δεν σε ακούει ποτέ. Άντε, ο κανονικός Θεός σε ακούει. Η ΕΤΑΔ δεν σε ακούει. Δεν σε ακούει. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων, ξέρω, αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται φέτος.
2: Εμείς βασικά είμαστε ένας μικρός πολιτιστικός σύλλογος που ξεκίνησε το 2005 σαν πολιτιστικός σύλλογος γυναικών αρχικά. Έχουμε βάλει τα τελευταία 3 χρόνια σκοπό, γιατί παλιά ήταν περιορισμένες οι δράσεις, περιοριζόταν σε απλά γλέντια του χωριού. Και πλέον έχουμε βάλει σκοπό την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και την ιστορία της περιοχής, η οποία είναι τεράστια. Τεράστια. Παράδειγμα, τα Άβδηρα, ο Ηρακλής είχε κάνει τον 8ο άθλο στη λίμνη Βιστονίδα. Και είχε έρθει να εχμαλωτήσει τα ανθρωποφάγα άλογα του Διομήδη. Και άφησε τα άλογα που τα εχμαλώτησε στην αρχή εύκολα στον Άβδηρο, στο φίλο του, για να τα φυλάει και πήγε να σκοτώσει τον Διομήδη. Τα οποία όμως φάγαν τον Άβδηρο και ονόμασε τα Άβδηρα.
1: Από την ονομασία του Άβδηρου. Από το όνομα του Άβδηρου πήραν την ονομασία του στα Άβδηρα. Ναι, ναι.
2: Επίσης, άλογα λεγόταν Ξάνθος, Πόδαργος, Λάμπορ και Δήμος. Εικάζεται ότι από τον Ξάνθο πήρε το όνομά του η Ξάνθη. Επίσης, όταν τα άφησε, όταν τα παρέδωσε πίσω, αυτά ξαναέμειναν ελεύθερα ή τα έφαγαν άγρια θηρία στον Όλυμπο ή επέστρεψαν στην οροσειρά της Ροδόπης, που εικάζεται ότι.
1: Τα άγρια άλογα που έχουμε αυτά.
2: Τα άγρια άλογα που έχουμε στη Ροδόπη είναι απόγονοι των αλόγων του Διομήδη και μάλιστα ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε τους υπείς της Ροδόπης με αυτά τα άλογα γιατί ήταν ατρόμητα στη μάχη. Εμείς έχουμε τέτοια ιστορία την οποία την αφήνουμε να φεύγει, σαν να μην υπάρχει, σαν να είμαστε μαγεμένοι, δεν ξέρω γιατί. Ενώ θα έπρεπε να το επικοινωνούμε και να είναι ο κόσμος από όλο τον κόσμο.
1: Γι' αυτό.
2: Για αυτά τα πράγματα, ναι. Στόχος μας, τέλος πάντων, είναι η ανάδειξη
1: και των μύθων που υπάρχουν, που ξέρεις τώρα, σε τραβάει ο μύθος, σε μαγνητίζει, άμα το συνδυάσεις έτσι και με αυτά τα ωραία πράγματα και τα ωραία τοπία, αν βάλεις και το μύθο μέσα, που μύθος δεν σημαίνει παραμύθι, έτσι, μύθος σημαίνει κρυμμένη αλήθεια, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, παραμύθια δεν υπάρχουν στην αρχαιότητα, υπήρχε εννοείται κάτι που είχε τη δική του αξία, τη μαγική. Και ήταν μυστική γνώση ο μύθος, δεν ήταν παραμύθι. Ναι.
2: Όπως έλεγε και ο Ηρακλής, νίκησε τον Διομήδη σκάβοντας ένα βλάκι από τη θάλασσα και περνώντας νερό στην πεδιάδα. Mm-hmm. Μα αυτό είναι η λύπη της στον Ίδα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι. Δηλαδή, είναι πολύ δεμένα όλα, όντως.
1: Ναι, ναι.
2: Επίσης, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την επανασύνδεση των πολιτών με τη φύση, που την έχουμε αφήσει λίγο στο περιθώριο, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να γιώνεται για να μπορεί να είναι εντάξει σαν άνθρωπος.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Πρέπει να υπάρχει γνωριμία των επισκεπτών με τη βιοποικιλότητα του βιοτόπου και η ευαισθητοποίηση για την φυσική κληρονομιά που πρέπει να αφήσουμε και να μεταβάσουμε αναλύωτη στις επόμενες γενιές. Πάνω σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να γίνει ένας κανονισμός λειτουργίας του υδροβιότοπου, το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν πάμε στο άλλο το άκρο, στο να φέρουμε πολύ κόσμο, να γίνει υπερτουρισμός στην περιοχή, θα χαλάσουν στοιχεία που έχουν μείνει τόσα χρόνια του υδροβιότοπου, που δεν πρέπει να τα χάσουμε. Mm-hmm. Όπως είναι τα πουλιά, όπως είναι η χλωρίδα, η πανίδα, υπάρχει ένας συνδυασμός τα αλμυρίκια που συνδυάζονται με τα καλάμια, που είναι μοναδικός. Δεν υπάρχει αλλού τέτοιο συνδυασμός. Μόνο στη Λίμνη Ψωνίδα γίνεται αυτό. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να κοιτάξουμε και λίγο προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στο να γίνει ένας κανονισμός λειτουργίας, έτσι ώστε να μην
1: ποιος θα πρέπει να τον κάνει αυτόν τον οδηγό, ο ΦΠΚΑ, ποιος?
2: Ο ΦΠΚΑ έχει κάνει πρόταση για να γίνει αυτός ο κανονισμός λειτουργίας. Ο ΦΠΚΑ είναι από τους μοναδικούς, μαζί με τον σύλλογο του Αλίας Πορτολάου, του Αγίου Νικόλαος, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την λίμνη, την οποία και αυτοί τη θέλουν να παραμείνει έτσι, ο Γιώργος.
1: Ναι, τον ξέρω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
2: Το πρόβλημα είναι να μην μπούμε ξαφνικά στον υπερτουρισμό.
1: Ναι.
2: Είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
2: Ένα κανονισμό λειτουργία, δηλαδή τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, πού μπορείς, πού δεν μπορείς, και να μπορούμε και να έχουμε και την.
1: Από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, προφανώς θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα πρέπει να πει στους υπευθύνους ότι θα πρέπει να εκπονηθεί αυτός ο οδηγός. Να ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι, ναι.
2: Για να έχουμε και ένα μπούσουλα στο τι μπορούμε να κάνουμε πάνω στη λίμνη.
1: Ωραία.
2: Πότε αυτό το λέω γιατί πάνω στις δράσεις των πιστονιδίων συναντάω προβλήματα στο ότι, ας πούμε, θέλουμε να διοργανώσουμε ένα αγώνα δρόμου.
1: Ναι.
2: Ο ΦΠΚΑ σωστά λέει ότι όχι, δεν θα πας στις εκβολές των ποταμών. Ναι. Θα πας από την άλλη μεριά. Εμένα προσωπικά δεν με βολεύει, αλλά αφού του λέει ΦΠΚΑ, αυτό θα κάνω, δεν θα κάνω κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Αν υπήρχε ένας κανονισμός λειτουργίας να πει αυτά μπορείς να κάνεις εκεί, θα ήταν ακόμα πιο εύκολο για όλους. Να ξέρει ο καθένας τι μπορεί να κάνει και πώς. Δεν μπορεί να πάει για ψάρεμα. Όχι, δεν μπορεί. Είναι υπεύθυνος μόνο ο αλλιευτικός συνεταιρισμός Πορτολάου γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάει να ψάρεψει άλλος. Mm-hmm. Να σας πω εντάξει τι έχουμε στα.
1: Ναι.
2: Έχουμε παραδοσιακό γλέντι. Όπως κάθε σαρακατσάνικο χωριό που σέβεται τον εαυτό του.
1: Για πες.
2: Κινήσουμε παραδοσιακό γλέντι στις 28 Ιακτού. Βέβαια θα έχουμε και στρατιωτικά. Είμαστε ένα έτσι αλλιώς και θα κλείσουμε με λαϊκό στις 4 Εβδόμου. Ναι. Ένα λαϊκό πρόγραμμα που θα γίνει και ο απολογισμός των δράσεων. Mm-hmm. Έχουμε διαδοσμό φωτογραφίας στα μονοπάτια των άνθρωπων του Ηρακλή.
1: Αυτό που
2: έχουμε. Ναι. Έχουμε περισυλλογή απορριμμάτων παράκτητα της λίμνης. Έχουμε ζωγραφική με θέμα το βιότοπο. Έχουμε αγώνα τριάθλου μικρής κλίμακας. Αλλά ας ξεκινήσει δοκιμαστικά, να δούμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε.
1: Γύρω από τη λίμνη.
2: Δεν θα είναι γύρω, θα είναι ένα μικρό κομμάτι, 2,5 χιλιόμετρα ποδήλατο περίπου, 1,5 χιλιόμετρο τρέξιμο και ένα μίλι κανό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ με τη λίμνη σίγουρα θα μπω μέσα στη λίμνη. Έχουμε και βαρκάδα στη λίμνη.
2: Έχουμε περιήγηση και με βαρκάδα και με κανό στη λίμνη. Έχουμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξενάγησης στην Αναστασιούπολη, η οποία Αναστασιούπολη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Πήγα, Ανδρέα, πήγα φέτος. Πήγα το κάτι άλλο. Ένα μαγευτικό τοπίο. Ναι.
2: Να δείτε και φέτος και τώρα που θα πάμε. Μία του μηνός το έχουμε αυτό. Και είναι το λιμάνι το αρχαίο.
1: Ναι.
2: Γιατί είχε τρεις διόδους που έμπαινε στη λίμνη και έμπαιναν σκάφη μέσα.
1: Ναι.
2: Και το λιμάνι ήταν στην Αναστασιούπολη.
1: Βέβαια. Ναι. Ξακουστό λιμάνι τότε.
2: Λοιπόν. Έχουμε διαδραστικό σεμινάριο παραδοσιακής Σαρακατσάνικης κουζίνας. Θα ανοίξουμε φύλλο, θα κάνουμε πίτα, στριφτόπιτα.
1: Σαρακατσάνικη.
2: Ναι, να θέλετε να δοκιμάσετε.
1: Ωραία.
2: Παράκτια πεζοπορική και ποδηλατική περιήγηση. Έχουμε έκθεση φωτογραφίας της ζωγραφικής. Παρουσίαση βιβλίου της Νάγιας Δαλακούρας, ο τελευταίος μεγάλος της Έλιγας. Κατασκευές φωλιών για πουλιά. Παρατήρηση. Έχουμε μια παράσταση θεάτρου σκιών, η οποία προσαρμόστηκε. Ζήτησα από αυτό που την έκανα να κάνουμε τον Ιανουάριο, το ζήτησα. Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Να γίνει μια παράσταση σχετικά με το άλογο του Διομήδη.
1: Ωραία.
2: Τώρα είναι λίγο αυτό τώρα. Και τον ξαναπήρα πριν ένα μήνα και λέει: το δουλεύω. Έχω πάθει πλάκα με αυτά που έχω βρει. Ναι, θα γίνει αυτή. Θα παίξει πρώτη φορά, θα γίνει στο Γλυκονέρι, στο σχολείο του Γλυκονέριου. Και φυσικά μετά θα παίζεται. Θα την έχει παράσταση δικιά του. Αλλά μια χαρά τουλάχιστον να επικοινωνούμε την ιστορία μας. Έχουμε σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Έχουμε δωρεάν έλεγχο φυσική πόραση με διαθλασιόμετρο. Δεν νομίζω
1: πάρα πολλά κάτι. Πράγματα φέτος, Ανδρέα.
2: Μια εβδομάδα δράσεων, μια εβδομάδα ολόκληρη γεμάτη. Ξεκινάει 28 Ιουλίου, μέχρι 4 Ιουλίου.
1: Μέχρι 4 Ιουλίου.
2: Κάθε μέρα υπάρχει κάτι.
1: Μα πάρα πολύ ωραία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γλυκονέρι και ήταν καιρός έτσι να έχουμε και κάτι και από εκεί μεριά.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τόσο δυνατό εννοώ, όχι ότι δεν είχαμε, αλλά έτσι. Τόσο δυνατό και πρωτότυπο να συνδυάζει και την περιοχή και την ιστορία και την μυθολογία που εμπλέκεται με την ιστορία του τόπου. Γιατί ποιο είναι ο στόχος πίσω από όλα αυτά? Θέλουμε αυτό που είπες πολύ σωστά, να συνδεθεί ο άνθρωπος με τη φύση και να συνδεθεί με τα πατρογονικά του εδάφη, να επιστρέψει στο σπίτι του, να το ζωντανέψει, να μπορεί να απασχοληθεί και επιχειρηματικά, να μπορεί να νοικιάσει το σπίτι του σε επισκέπτες. Πρέπει να πάρει ζωή το Γλυκονέρι. Του αξίζει. Του αξίζει αυτή η προοπτική.
2: Έχει γίνει και μια ανάλογη πρόταση πριν από ένα χρόνο στην Αναπτυξιακή και σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που έτρεχε από το σύλλογο μας, η δημιουργία ενός οικοτουριστικού κέντρου Βιστονίδος, το οποίο συνδυάζει και τις τοπικές γεύσεις. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, έχουμε,
1: κάτι πρέπει να γίνει και με τους Σαρακατσάνους εκεί, Ανδρέα, με το μουσιακό οικισμό εκεί.
2: Είναι πλέον πολύ
1: δραστήριο. Ήδη έχει ξεκινήσει ο Εύρος να κάνει κάτι ανάλογο και εμείς εδώ πέρα έχουμε κολλήσει δυστυχώς. Κάτι πρέπει να γίνει, να βοηθηθεί και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακατσάνων για να γίνει αυτό.
2: Πληροφορίζουν ότι θα γίνουν τα καλογιάννια φέτος.
1: Ωραία.
2: Θα γίνει και φωτογράφηση. Και θα την έχουμε και έκθεση στις δράσεις δικές μας.
1: Ωραία.
2: Θα γίνει στα καλογιάννια. Και από εδώ και πέρα θα γίνεται πολύ δυνατά, γιατί έχει γίνει πρόταση να μπει στην άλλη πολιτική οικονομία. Ναι. Και είναι ο πρώτος σύλλογος που μπορεί, και μπράβο τους, που διεκδικεί κάτι τέτοιο.
1: Μπράβο, ναι. Το είχαμε συζητήσει βέβαια και με τον πρόεδρο αυτό. Και χρειάζεται την στήριξη. Αλλά για σκέψω τώρα εκεί, είναι ένα έτοιμο... Είναι ένα έτοιμο σημείο και για το Γλυκονέρι, αλλά και για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Και τον δικό σας και των Σαρακατσάνων. Πόσο όμορφο, πόσα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν μέσα σε εκείνο το κομμάτι, εκτός με τα καλογιάννια. Και τα άλλα, πόσα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν.
2: Το πρόβλημα που συναντάμε σε εκείνη την περιοχή είναι η Ραμσάρ. Η οποία Ραμσάρ, εγώ πήγα εκδρομή στη Λίμνη. Η Λίμνη και εκείνη κάνει πράγματα που λες δεν υπάρχει Ραμσάρ εδώ. Αλλά στη δικιά μας την περιοχή δεν υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας που έλεγα πριν, που ξαφνικά βρίσκεις φρένα.
1: Δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις.
2: Αυτό. Ναι, δηλαδή δεν μπορείς στην Κερκή να μπαίνεις με σκάφος μέσα με 100 άλογα μηχανή και να πηγαίνεις με 30 μίλια, ας πούμε, δεν ενοχλείς τα πουλιά εκεί.
1: Ναι, πρέπει.
2: Να έχουμε θέματα στο πώς θα μπούμε, από πού θα μπούμε, τι θα κάνουμε, ποιον να ρωτήσουμε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει ένα οργανισμό λειτουργίας, γιατί θα λυθούν τα χέρια και στο σύλλογο των ενθράγειων των Σαρακατσάνων, οι οποίοι έχουν το χώρο και είναι και εκείνος με τη Ραμσάρ.
1: Έτσι. Μια αποσαφήνιση λοιπόν των ορίων του τι μπορούμε να κάνουμε, πάντα με σεβασμό στη φύση και στον υδροβιότοπο εννοείται, αλλά να μην τα αφήσουμε να χρηστεύεται κιόλας, να μπορέσουμε να βάλουμε ζωή στη ζωή και να συνεχίζεται η ζωή. Πάρα πολύ ωραία. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία. Θα έρθουμε και στο Γλέντι φέτος. Θα έρθω να χορέψω.
2: Θα σας περιμένουμε, ναι. Ωραία.
1: Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, φεύγουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δευτέρα 15 Ιουνίου, δελτίο τοπικών ειδήσεων. Ανησυχία επικρατεί στους επαγγελματίες τουρισμού της Καβάλας και Θάσου, καθώς επικρατεί μια ανασφάλεια λόγω των γεγονότων στην Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κ. Παναγιώτη Αρχόντι, μετά το κλείσιμο των σχολείων θα ξεκινήσει δυναμικά η τουριστική περίοδος. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι υπάρχει όντως μια αβεβαιότητα σε όλον τον κόσμο για την κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, η οποία σε συνδυασμό με την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ και σίγουρα το επικείμενο κλείσιμο των σχολείων είναι αυτά που ουσιαστικά οριοθετούν την καλοκαιρινή σεζόν σε ένα οικογενειακό προορισμό όπως είναι ο δικός μας. Το θέμα των τεναγών των Φιλίππων και την πορεία του φράγματος του Μαρμαρά έθεσε σε Έλληνες ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, όπου βρέθηκε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης. Ο ίδιος σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι συναντήθηκε με ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση που έλαβε και τους ενημέρωσε για δύο μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Το πρώτο είναι τα τενάγη των Φιλίππων και το δεύτερο το φράγμα του Μαρμαρά, ζητώντας σε πρώτη φάση την αποζημίωση των αγροτών για τα τενάγη Φιλίππων. Η δέσμευση των ευρωβουλευτών είναι να ερευνήσουν τις δυνατότητες για την αποζημίωση των αγροτών των τενεγών. Με πρωτοβουλία του Εξοριστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηφούπολης Καλαμίτσας, καθώς και τη συνδρομή των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε σε πολύ μεγάλη συμμετοχή εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγούδας, κ. Απόστολος Λικουλήρων, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι το άλσος της Παναγούδας ενώνει δύο συνοικίες της Αγίας Παρασκευής και της Καλαμίτσας, καθώς και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Καβάλας, σε μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης και προστασίας του φυσικού μας πλούτου. Από σήμερα ξεκινάει την λειτουργία της γραμμή νούμερο 8 Καλαμίτσας Μπάτη του αστικού κουτέλ Καβάλας προς εξυπηρέτηση των Λουωμένων. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά μέχρι και το Σεπτέμβριο ως ήθιστε και θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την επιβατική κίνηση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του αστικού κουτέλ, κ. Στράτο Μακρογιαννίδη, πρόκειται για 17 δρομολόγια τις καθημερινές που καλύπτουν στον απόλυτο βαθμό τις μετακινήσεις των Λουωμένων. Πραγματοποιήθηκε η ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Καβάλας και νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Κώστας Καδρουλίδης. Όπως εξήγησε ο κύριος Μουρατίδης, που ήταν προηγούμενος πρόεδρος, λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων του στην εργασία του, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και τις ανάγκες του Εργατικού Κέντρου, ζήτησε να αποχωρήσει και προέβησαν στην ανασύνθεση και αποφασίστηκε από το Σώμα να είναι ο νέος πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καβάλας. Αγωνιστικό κάλεσμα προς όλους τους συνταξιούχους της Καβάλας να συμμετάσχουν στην πανσυνταξιούχική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.30. Απευθύνουν με ανακοίνωσή τους οι συνεργαζόμενες συνταξιούχικές οργανώσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέρες νεφώσεις και ηλιοφάνεια θα κυλήσει ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες δυτείς εντάσσεως έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 28 βαθμούς Κελσίου. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξετάσεις είναι επιμέλεια της εκπομπής και 2-50-24-25-49 για όσοι θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την μέρα μας με τον πρόεδρο της ΕΔΙΑΚ, τον κύριο Απόστολο Χρόνη, να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται με τα υδρόμετρα. Κύριε Χρόνη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα. Διαβάσαμε κάπου ότι θα γίνει ανάθεση για τα υδρόμετρα και μάλιστα με 100.000 ευρώ για σε εργολάβο.
1: Ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, κυρία Ζεστά. Προφανώς κανείς από αυτούς που τα γράφουν δεν ήθελε να μάθει πραγματικά τι συμβαίνει με τη δουλειά καβάλας. Απλά ο καθένας φαντάζεται δικά του πράγματα και γράφει ότι του κατέβει, όπως λέμε. Δεν θα γίνει καμία ανάθεση για τα υδρόμετρα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όχι σήμερα, εδώ και πάρα πολύ καιρό στη ΔΕΗ Καβάλας, είναι την έλλειψη του προσωπικού. Οπότε ουσιαστικά θα γίνει μια ανάθεση για προσωπικό το οποίο θα διαχειρίζεται η ΔΕΗ Καβάλας. Φεύγει ο κόσμος με συνταξιοδότηση, μας έχουν ενημερώσει όλα οι άνθρωποι. Έχουμε διάφορα ζητήματα όπως την ενότητα Φιλίππων με τον καταμετρητή. Δεν αφορά καθόλου τα ψηφιακά υδρόμετρα, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Και μάλιστα η απόδειξη ότι λειτουργούν κανονικά είναι ότι ο καθένας συνδημότης μας, ο οποίος του έχουν τοποθετήσει έξυπνο υδρόμετρο, μπορεί να κάνει μια εγγραφή στη σελίδα της ΔΕΗ Καβάλας και να μπορέσει να παίρνει ανά 24 ώρες τις ενδείξεις του δικού του υδρομέτρου. Αυτό σημαίνει ότι κανονικά έρχονται οι ενδείξεις σε εμάς και δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη προσωπικού. Που ενώ συμμετέχουμε σε όλες τις προκηρύξεις για να πάρουμε προσωπικό, το προσωπικό έρχεται και φεύγει την ίδια μέρα ή τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουμε έναν ο οποίος ξαναζήτησε πάλι άλλους 2 μήνες σε άδεια ανεφοποδοχών, δεν την αποδέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και παρόλα αυτά δεν έχετε καθόλου. Ενώ το προσωπικό φεύγει γιατί γυράζει, φεύγει στη σύνταξη, εμείς προσπαθούμε να ενώσουμε το προσωπικό. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ξεκίνησε από σήμερα να τρέχει η σύμβαση με το ΚΙΣΠΕ. 2 εβδομάδες δεν είχαμε καθόλου προσωπικό από το ΚΙΣΠΕ και πραγματικά δεινοπάθησαν τα δικά μας παιδιά, τα οποία είναι πολύ λίγα σε αριθμό, δεν μπορούσαν να βγάλουν πέρα τις βλάβες. Από σήμερα ήρθαν άλλα 14 άτομα από το ΚΙΣΠΕ και μπορούμε να προχωρήσουμε να κάνουμε τις δουλειές που πρέπει να κάνουμε σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις βλαβών ίδρυυσης, βλαβών αποχέτευσης, νέων συνδέσεων και αποκαταστάσεις βεβαίως πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων. Οπότε ουσιαστικά αυτή η σύμβαση η οποία θα γίνει θα μας δώσει προσωπικό. Δεν ιδιωτικοποιείται τίποτε, εννοείται. Σε κανέναν, δεν δίνουμε κανένα κομμάτι σε κανέναν. Εμείς λειτουργούμε τα πάντα στη ΔΕΗ Καβάλας, αλλά με προσωπικό σε πολλές περιπτώσεις το οποίο δεν είναι δικό μας. Μας το δίνει κάποιος εργολάβος. Ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή εργολάβο ο οποίος μας δίνει προσωπικό για το κεντρικό αντιοστάσιο για να μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Ήδη μας δίνει προσωπικό αυτή τη στιγμή εργολάβος για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το βιολογικό της Καβάλας. Ήδη μας δίνει προσωπικό εργολάβος για να μπορούμε να λειτουργήσουμε τα δίκτυα ίδρυυσης, την αποχέτευση και τις βλάβες τους. Οπότε κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό. Απλά αφορά τις καταμετρήσεις και το μοίρασμα των λογαριασμών της ίδρυυσης. Δεν αφορά καμία ιδιωτικοποίηση, δεν αφορά κανένα τμήμα το οποίο δίνεται σε εργολάβο. Προσωπικό παίρνουμε και κάνουμε τη δική μας δουλειά όπως την κάνουμε τόσα πολλά χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σας. Ήταν ο κύριος Απόστολος Χρόνης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ.

0: Πάμε στον Δήμο Καβάλας, στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Χριστόδουλο Μιχαλάκη, να μας ενημερώσει για τον προγραμματισμό τους πλέον, καθώς έχουν κλείσει τα δημοτικά σχολεία και πλέον υπάρχει ένα πρόγραμμα για επισκευές, συντηρήσεις κτλ. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τα σχολεία, τα γυμνάσια νομίζω τελειώνουν σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω,
0: έτσι,
1: είναι το τελευταίο μάθημα όπως το ξέρω. Mm-hmm. Και τα δημοτικά κλείνουν ουσιαστικά την Παρασκευή που μας έρχεται, 15 του μηνός είναι η τελική ημερομηνία, τη Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται. Αλλά μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά είναι ό,τι είναι να κάνουν. Και είναι προγραμματισμένο λοιπόν από το Δήμο της Καβάλας να μπουν στα σχολεία μέσα στο διάστημα του καλοκαιριού να κάνουν διάφορες εργασίες. Από όσο ξέρω, τα επικίνδυνα έχουν καλυφθεί μέχρι στιγμής, ό,τι επικίνδυνα υπήρχε φτιάχτηκε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εξοραϊσμοί και διάφορες δουλειές σε διάφορα σχολεία, όπως και το πρόγραμμα Μαριέτα είναι το 18ο Δημοτικό Σχολείο να γίνει μέσα από αυτό το πρόγραμμα που είναι να φτιάξουν διάφορα πράγματα, ελαιοχρωματισμούς και γήπεδα και ασανσέρ αν υπάρχει να φτιαχτεί. Αλλά και διάφορες δουλειές όπως το 5ο Δημοτικό, εκεί κάποιες σουβάδες που πέσαν από έξω να τους φτιάξουν. Να ετοιμάσουν τα σχολεία το 9ο και το 5ο για να μετακινηθεί εκεί το 2ο Δημοτικό Σχολείο και το 20ο Νηπιαγωγείο που θα μετακινηθεί το 2ο Νηπιαγωγείο Καβάλας για να γίνει το μεγάλο έργο του σχολείου και του νηπιαγωγείου του Τσέγιας Βαρβάρας που θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Οπότε είναι προγραμματισμένα να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν και μέσα από την εργολαβία που άρχισε να ξεκινήσει του 24-25 τα 250.000 να γίνουν διάφορες δουλειές σε διάφορα σχολεία που δεν έχουν γίνει και είναι προγραμματισμένες και ετοιμάζεται και ο διαγωνισμός για το δισάτα σχολείων 200.000 για το 26-27 που και αυτό θα τρέξει όπου να είναι και θα ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού για να μπορέσουν να έχουμε και εκείνα τα χρήματα διαθέσιμα μέσα από εργολαβία για να κάνουμε διάφορες δουλειές στο άμεσο μέλλον και αυτά, αν ολοκληρωθεί τώρα. Σίγουρα θα ολοκληρωθεί μετά τον Σεπτέμβρη ο διαγωνισμός του 26-27, αλλά έχουμε τον διαγωνισμό του 24 που τρέχει, 24-25 που τρέχει τώρα και γίνονται δουλειές. Τα συνεργεία του Δήμου είναι έτοιμα να μπουν και να κάνουν και αυτά διάφορα μερεμέτια και δουλειές που είναι να γίνουν σε διάφορα σχολεία. Mm-hmm. Από όσο ξέρω το πρώτο γυλίκιο, ο σουβάς που έπεσε επισκευάστηκε, έγινε αυτοψία από μηχανικούς του Δήμου, είδαν ότι δεν χρειάζεται όλο το κτίριο δουλειές. Εκεί προγραμματίζεται στο πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή να μπουν ψευδοροφές, ούτως ώστε να μην υπάρχει θέμα ούτε επικινδυνότητας, ούτε να έχουμε τα ίδια περιστατικά που είχαμε με την πτώση του σουβά, που από ό,τι μας είπαν δεν υπάρχει θέμα γενικό. Όλα πάνε καλά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να μας ανησυχεί και να μην είναι προγραμματισμένο.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Καλή συνέχεια, κύριε Μιχαλάκη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Χριστόδουλος Μιχαλάκης, αντιδήμαρχος παιδείας Καβάλας.

0: Πάμε στην Θάσο τώρα, στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Γιάννη Μαρκιανό, να μας δώσει λίγο την τουριστική εικόνα του νησιού. Κύριε Μαρκιανέ, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υπάρχει έτσι μια ανησυχία και στην Καβάλα και στην Θάσο αναφορικά με τον τουρισμό φέτος, με αυτά λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Είναι γεγονός ότι όλες οι συνθήκες που επικράτησαν δημιούργησαν μια ανησυχία και είναι λογικό όταν δεν υπάρχει και ξεκάθαρη εικόνα όλο το χειμώνα από τις αγορές. Δυστυχώς οι περισσότεροι μάθαμε να κρίνουμε από αυτό που βλέπουμε και όχι από τον αγώνα που γίνεται και από το τι αναμένεται. Η πραγματικότητα είναι ότι περιμέναμε να έρθει μια χρονιά με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, γεγονός που προκύπτει από όλες τις συνθήκες που είχαμε. Mm-hmm. Και φυσικά όταν υπάρχει αβεβαιότητα και ο επισκέπτης περιμένει και ελπίζει ότι θα βρει χαμηλότερες τιμές όσο περνάει ο καιρός. Επομένως όλο αυτό το μείγμα δημιούργησε αυτή την ανησυχία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό σιγά σιγά το πράγμα στρώνει, καθώς ήρθε και η εποχή που όλοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν. Φαίνεται πλέον ότι η μέρα με τη μέρα η διαφορά, φαίνεται ότι οι προορισμοί μας γεμίζουν και από το Σαββατοκύριακο που έρχεται και πλέον κλείνουν και όλα τα σχολεία σε όλες τις βαλκανικές χώρες, να γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ένταση η έλευση των επισκεπτών.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Είχαμε και μια έκπληξη, καθώς αποδείχτηκε με στοιχεία ότι ο Μάιος πήγε καλύτερα σε σχέση με τον περσινό από την τουριστική πλευρά.
1: Ναι, ωραία το είπατε. Φάνηκε να είναι μια έκπληξη και αυτό πρέπει να μας κάνει να αντιληφθούμε ότι το νησί της Θάσου πλέον έχει αλλάξει. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά καταλήματα. Υπάρχει πλέον και ο παράγοντας στον Airbnb, ο οποίος είναι δύσκολο γενικότερα να υπολογιστεί. Και συνεχώς βλέπουμε ότι αυξάνεται η επισκεψιμότητα, ο ρυθμός των ανθρώπων που έρχονται θα αυξάνεται συνεχώς. Ενδεχόμενως οι πληρότητες σε καταλήματα να μην φαίνεται αυτό στις πληρότητες. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος θα αυξάνεται όλο και περισσότερο.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός, αντιδήμαρχος τουρισμού Θάσου.

0: Λοιπόν, να δίνουμε συνέχεια τώρα με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Παναγιώτη Αρσουνιάδη, να μας μεταφέρει την εικόνα του επιχειρήν, καθώς έχουμε πολλά παράπονα από τους επαγγελματίες ότι κάτι δεν πάει καλά φέτος, τώρα μάλιστα που είμαστε στην έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου. Κύριε Αρσουνιάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζουστά. Καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Καλημέρα και στην ταλέπορη τάξη των μικρομεσαίων επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών. Σωστά είπατε, είναι πολύ προβληματισμένη αυτή την εποχή για το τι συμβαίνει με την κίνηση στην αγορά σε όλες τις εφάσεις του. Βέβαια, ομολογουμένως θα μπορούσαμε να πούμε σε ό,τι αφορά και το κλάδο της εστίασης, ότι ο καιρός λίγο τα μπερδεύει με αυτές τις απανωτές βροχές και δεν επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, τα καταστήματα εστίασης να δουλέψουν όπως θα είχαν προγραμματίσει. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και τα εμπορικά καταστήματα τα οποία βλέπουν μια στασιμότητα από πλευράς καταναλωτικής κίνησης. Και φυσικά αυτή η στασιμότητα έχει παρανομαστεί. Και αυτό όσο παρανομαστής είναι η ακρίβεια, η γενικότερη ακρίβεια που έχει στις πλάτες του ο Έλληνας φορολογούμενος, είτε αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, είτε έχει να κάνει με τη δημιουργία του καρτέλ που τόσο καιρό εμείς και στην Ομοσπονδία και στην ΚΕΣΕΒΕ φωνάζουμε, ότι δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις ως κυβέρνηση τη δημιουργία του καρτέλ στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ και αυτοί να καθορίζουν στα δηληστήρια, να καθορίζουν τις τιμές και πάντοτε αυτές οι τιμές να είναι προς τα πάνω. Και φυσικά σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε τουλάχιστον με τα πανελλήνια μέσα ενημέρωσης να κουνάει έτσι λίγο το δάχτυλο σε αυτά τα καρτέλ και μάλιστα εν όψη και προεκλογικής διαμάχης που έρχεται νομίζω πως το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα. Ήδη διάβασα τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι η κυβέρνηση κινείται στο να στηρίξει τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες. Στο να αλλάξει τον τρόπο φορολόγησης και να καταργήσει τον δεκμαρτυρό τρόπο φορολόγησης που είναι από το 2027-2028 και μετά. Και φυσικά να ισχυροποιήσει, εν πάση περιπτώσει, αυτή την τάξη που τόσο πολύ βάλετε τα τελευταία χρόνια. Πάντως, ένα είναι ξεκάθαρο, κυρία Ζωστά, και αυτό το οποίο θα πω πρέπει να φτάσει επιτέλους στα αυτιά των βουλευτών. Η κατάσταση έχει φτάσει σε πολύ δύσκολο σημείο για τους εμπόρους, τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες. Πρέπει επιτέλους να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, με τη ΓΕΣΕΒΕ, με την ΕΣΕΕ, να συζητήσουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις τάξεις μας και να ακούσουν επιτέλους προτάσεις βγαλμένες από την πραγματικότητα και όχι από τα συρτάρια κάποιου τεχνοκράτη που νομίζει ότι με ανακοινώσεις τύπου Harvard μπορεί να λύσει τα προβλήματα στο επιχειρήν. Τα προβλήματα στο επιχειρήν λύνονται όταν κυκλοφορείς μέσα στο επιχειρήν και όχι όταν διαβάζεις βιβλία και βρίσκεσαι πίσω από υπολογιστές.
0: Μάλιστα, ήσασταν σαφέστατο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρσουνιάδης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 24 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε τώρα στον κύριο Ιγνατιάδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, να μας ενημερώσει για δύο θέματα. Κύριε Ιγνατιάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας και καλή εβδομάδα.
0: Είχαμε μια δράση χτες, ένα πανελλήνιο στην Ελευθερούπολη.
1: Ένα πανελλήνιο αναπτυξιακών ηλικιών στο γήπεδο της Ελευθερούπολης, το οποίο φιλοξένησε γύρω στους 900 αθλητές από την Θεσσαλία μέχρι την Καστοριά και μέχρι την Οριστιάδα. Μια διοργάνωση την οποία τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενεί ο Δήμος Παγκαίου στο αυτό το πιστοποιημένο γήπεδο κλασικού αθλητισμού, το οποίο είχαμε και πολύ μεγάλη έτσι, επισκεψιμότητα θεατών από τα μέρη τα οποία σας προείπα. Έθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο Δήμο Παγκαίου, στους κριτές μας, στην ΕΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους ΣΕΓΑΣ και στους εθελοντές μας, οι οποίοι επειδή έχουν και την εξειδίκευση σε αυτούς τους αγώνες, μπορούσαν στο να γίνουν επιτυχημένοι αγώνες και να διαφημιστεί και η περιφέρειά μας αλλά και η πόλη της Ελευθερούπολης σε όλη την Ελλάδα, μιας και υπήρχε και το live streaming μέσω του διαδικτύου.
0: Τώρα, έχουμε και μία διοργάνωση Ελλάδα-Κύπρος τον Ιούλιο.
1: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία του ΣΕΓΑΣ πάλι. Ξέρετε, κάθε χρόνο μία χρονιά γίνεται στην Κύπρο και μία στην Ελλάδα. Εμείς για δεύτερη φορά μετά το 2024 θα φιλοξενήσουμε στο κύπρο της Ελευθερούπολης σαν περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Εθνική Ομάδα της Κύπρου με την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, το K18. Εδώ να τονίσουμε ότι πολύ μεγάλη σημασία για μας έχει το ότι σε αυτούς τους αγώνες θα φιλοξενηθούν και παιδιά από την περιφέρειά μας. 100 αθλητές από την περιφέρειά μας θα συμμετέχουν μαζί με τους αθλητές της Εθνικής Κύπρου και της Εθνικής Ελλάδος σε αυτούς τους αγώνες και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Στέλιος Ιγνατιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου Καβάλα, στον πρόεδρό του, τον κύριο Κωστή Σιμιτζή, να μας ενημερώσει, καθώς η αποκεντρωμένη ήδη ενέκρινε μία ανάθεση ενός έργου. Κύριε Σιμιτζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ευρωδότες σας. Καλή εβδομάδα, κύριε Σβηστά. Λοιπόν, να διευκρινίσω δύο-τρία πραγματάκια. Mm-hmm. Εμείς με τον Δήμο, αλλά και κάθε δημόσιο φορέα, όχι μονάχα με τον Δήμο Καβάλα, δηλαδή με τον οποίο συνδεόμαστε οργανικά, μπορούμε να αναλάβουμε δουλειές και από κάθε άλλο δημόσιο φορέα και ιδιωτικό φορέα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα με τον Δήμο Καβάλα συνάπτουμε προγραμματική σύμβαση. Δεν είναι ανάθεση. Είναι άλλο πράγμα η ανάθεση και άλλο η προγραμματική σύμβαση. Σημαίνει ότι ο Δήμος χρηματοδοτεί, παρέχει κάποια μέσα για την εκτέλεση αυτής της δουλειάς που θα γίνει και εμείς παρέχουμε τα δικά μας μέσα, το προσωπικό μας και την τεχνογνωσία όσοι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, υπάρχουν τρεις αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής για εισάριθμες προγραμματικές συμβάσεις. Η πρώτη ήταν αυτή για την οποία έχουμε ήδη συζητήσει πριν από λίγο καιρό, για κάποιες δράσεις τουριστικής προβολής. Αυτή ακόμα αναμένουμε την έγκρισή της από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Όπως επίσης αναμένουμε και την έγκριση της προγραμματικής για τον Διόνυσο. Αυτή που έχει εγκριθεί, ναι, η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αφορά την μελέτη του δρόμου γύρω από το στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Θα σας θυμίσω ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Περιγυαλίου προβλέπεται ότι γύρω από το στρατόπεδο, γύρω-γύρω από το περιμετρικά του στρατοπέδου, θα γίνει ένας φαρδής δρόμος με νησίδα στη μέση, ο οποίος θα αντικαταστήσει αυτόν που υπάρχει σήμερα από την πλευρά της παραλίας. Ο οποίος αυτός παραλιακός δρόμος προβλέπεται μελλοντικά να γίνει πεζόδρομος ήπιας κυκλοφορίας. Δρόμος μάλλον ήπιας κυκλοφορίας. Έτσι ώστε να ενωθούν το στρατόπεδο με τις ιδιοκτησίες και τις κοινόχρησες εκτάσεις που βρίσκονται προς την πλευρά της θάλασσας και να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών προς την παραλία του Περιγυαλίου. Ήδη εκπονείται και εκεί μια μελέτη, όχι από εμάς βέβαια, και έχει γίνει μελέτη με διαγωνισμό για την ανάπλαση της παραλίας του παραλιακού μετόπου του Περιγυαλίου. Τώρα, τι είναι αυτή η μελέτη στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου? Γύρω-γύρω, να πω καταρχάς ότι χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης, δεν είναι δηλαδή χρήματα του Δήμου, είναι χρήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης που έχουν δοθεί, ας πούμε, ανταποδοτικά, αντισταθμιστικά προς τον Δήμο από την επιβάρηση που υφίσταται εξαιτίας του κέντρου των προσφύγων που υπάρχει στην περιοχή. Λοιπόν, θα πρέπει να καθαιρεθούν κάποιοι φράχτες, κάποιοι μαντρότυχοι του παλιού στρατοπέδου, κάποια κτίρια επίσης του παλιού στρατοπέδου. Όλα αυτά χρειάζονται μελέτη και οικοδομική άδεια, ώστε να καθαρίσει ο χώρος και να έρθει μετά ο εργολάβος, γιατί η μελέτη του δρόμου υπάρχει, του δρόμου δηλαδή καθ' αυτού, και να κατασκευάσει το έργο. Νομίζω ότι είναι ένα έργο που θα αλλάξει κυριολεκτικά τη μορφή της περιοχής, να μην πω και της πόλης ολόκληρης, γιατί θα δώσει έναν δυναμισμό, μια αναπτυξιακή όθηση σε εκείνη την περιοχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ είμαστε. Να πω το εξής κιόλας, επειδή έγινε και μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα του Διονύσου και κάποιοι συνάδελφοί σας μίλησαν για ανάθεση. Δεν υπάρχει ανάθεση. Ξαναλέω, είναι προγραμματική σύμβαση. Η προγραμματική σύμβαση έχει κάνει πάρα πολλές, όχι μόναχα ο Δήμος Καβάλας, όλοι οι Δήμοι, όλες οι περιφέρειες, είτε με τους δικούς τους αναπτυξιακούς φορείς, τις δικές τους αναπτυξιακές εταιρείες, είτε με αναπτυξιακούς που βρίσκονται σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Για παράδειγμα, ο Δήμος Καβάλας έχει κάνει προγραμματική με την περιφέρεια για τον κόμβο που θα γίνει στο παλιό νοσοκομείο μπροστά ή για τη μελέτη, ας πούμε, της αλλαγής οδοποιίας στο Ζυγό, για παράδειγμα, στο νέο Ζυγό, στον οικισμό των ποντίων. Άρα, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά. Ο αναπτυξιακός οργανισμός, το ξαναπώ, είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τους Δήμους και τις περιφέρειες να κάνουν γρήγορα και καλά τις μελέτες τους και να τις κάνουν πολύ πιο φθηνά από ότι εάν προσέφευγαν στο άλλο, ας πούμε, εργαλείο μελέτες τους και να τις κάνουν πολύ πιο φθηνά από ότι εάν προσέφευγαν στο άλλο, ας πούμε, εργαλείο των

0: Να συνεχίσουμε να πάμε στη γειτονιά μας, στο Άλσους της Παναγούδας, στον πρόεδρο του Συλλόγου Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Απόστολο Λικουρίνο, να μας ενημερώσει για μια δράση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος σε συνεργασία με άλλους συλλόγους για τον καθαρισμό του Αλσιλίου της Παναγούδας. Κύριε Λικουρίνο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας ακούμε.
1: Το Σάββατο 13 Ιουνίου πραγματοποιήσαμε συνεργασία με το Σύλλογο της Κυπούπολης καθαρισμό στο Αλσίλιο της Παναγούδας, στο Δασάκι που λέμε. Από κοινού μια δράση οι δυο σύλλογοι, γιατί το σύνθημα είναι το Δασάκι που ενώνει τις δύο συνοικίες. Λοιπόν, παρευρέθησαν και βοήθησαν ο Όμιλος Παντιών Χορευτών, το τοπικό συμβούλιο Καβάλας, οι ποδηλάτες του, δεν θυμάμαι την ονομασία του Συλλόγου της Κυπούπολης, το Μονόπετρο, ο Σύλλογος του Μονόπετρου, τώρα δεν θυμάμαι άλλους, ήταν μια ικανοποιητική συγκέντρωση, έγινε ο καθαρισμός, έτσι ήταν πιο πολύ συμβολικός. Βγάλαμε με κάτι σακούλες, αρκετές σακούλες σκουπίδια. Ο καθαρισμός ήταν καλός από πλευράς βλάστης, από χόρτα δηλαδή, τα έχει καθαρίσει, έχει ένα άτομο Δήμος Καβάλας εκεί σε καθημερινή βάση. Και το σύνθημα είναι να προσέχουμε το δασάκι, να το φυλάμε, να αποφεύγουν την βανδαλισμή, να μην έχουμε πυρκαγιές, προβλήματα από πυρκαγιές, και να έχουμε το νου μας, γιατί είναι ένας πνεύμονας, ένα διαμάντι μέσα στον ιστό της πόλης μας, και πρέπει να το διατηρήσουμε και να γίνει χώρος αναψυχής, περιπάτου, ήπιων εκδηλώσεων. Αυτά προβλέπονται στο μέλλον, και από ό,τι είπε και ο κύριος Δήμαρχος, θα μπει και μια καντίνα που θα καλυτερέψει την κατάσταση. Θα έχει κόσμο, δηλαδή θα έχει κάποια φύλαξη, θα έρχονται υγιείς κόσμος, θα αποφεύγονται οι βανδαλισμοί, θα υπάρχει κάποια φύλαξη. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Μάλιστα,
1: για το δασάκι, μετά από τόσα χρόνια.
0: Ωραίοτατα. Μία μόνο ερώτηση. Υποδομές εκεί πώς είναι? Είναι σε καλή κατάσταση, είναι σε κακή κατάσταση?
1: Οι υποδομές είναι λίγο από την πάροδο του χρόνου και από τους βανδαλισμούς, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τουλάχιστον να σώσουμε αυτά που υπάρχουν. Και θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις από το Δήμο, αλλά ξέρετε, το άσχημο είναι και αυτό που σε βγάζει έξω από τα ρούχα. Κάναμε καθαρισμό στο δασάκι το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι, και το απόγευμα είχε νεαρούς που βαδαλίζανε μέσα. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό?
0: Και πώς
1: μπορούμε να το χωνέψουμε αυτό, αν είναι δυνατόν δηλαδή?
0: Έστε.
1: Τι να πούμε, να πάμε εκεί πέρα, θα πάμε φυλακή. Ειδοποίησαμε, το πούμε, φωνάξαμε, εντάξει, φύγανε, να το πούμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, στα σπίτια σας, στις αυλές, τα κάνετε αυτά? Πρέπει να υπάρχει και μια φύλαξη μέχρι τουλάχιστον το βραδάκι.
0: Έτσι. Λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ότι ο Σύλλογος μας πήγε χθες εκδρομή στη Θάσο, στο μοναστήρι του Αρχάγγελου και πάνω στον Θεολόγο, που υπάρχουν πράγματα που άμα δεν πάμε, δεν τα ξέρουμε, δεν τα βλέπουμε, δεν τα...

0: γνωρίζουμε. Μας έκανε μια περιήγηση, ξενάγηση ο πρόεδρος της Στασιακής, ο κύριος Τσιλογιώργης ο Νίκος, που είναι από εκεί, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που χτίστηκε το 1803 και έχει ένα τέμπλο το μοναδικό στην Βόρειο Ελλάδα, στο σπίτι του Βασίλη Βασιλικού, στο Λαογραφικό Μουσείο, και είδαμε πολλά πράγματα και ωραία που αξίζει τον κόπο να πάνε πάνω στον ορεινό θεολόγο να το δούνε.
1: Μάλιστα.
0: Να τα δει ο κόσμος.
1: Ωραίοτατα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Λικουρίνος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Λάμπρο Λαμπρινίδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Θάσο, να μας ενημερώσει για μια κινητοποίηση. Κύριε Λαμπρινίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ξαφνικά, ενώ δεν υπήρχαν τέτοιες συζητήσεις πουθενά, ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΘ, στο οποίο συμμετέχω, σε όλες τις συνεδριάσεις, οι ενημερώσεις που είχαμε από τη διοίκηση ήταν ότι η επιχείρηση πάει καλά, οι λογαριασμοί εισπράττονται, τα έργα είναι όλα υποχρηματοδότηση και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με το νερό. Και ενώ σημειώστε το αυτό και ας το σημειώσουν και οι ακροατές σας, υπάρχουν νερά της Θάσου που τρέχουν στη θάλασσα. Ξαφνικά, πριν από 2 εβδομάδες, στάθηκε μια πρόσκληση για αυξήσεις στο νερό. Εγώ δεν μπορούσα να παρευρεθώ σαν εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπήρωσης της ΔΕΙΑΘ, αλλά όταν πήγε ο αντικαταστάτης μου δεν τον επιτρέψα να μπει μέσα. Η συζήτηση έγινε μόνο με την ομάδα του Δημάρχου, δηλαδή την παράταξη που διοικεί το Δήμο και τη ΔΕΙΑΘ. Και τώρα το φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχει ψηφιστεί από τη Δημοτική Επιτροπή. Αλλάζει κατά πάρα πολύ τον τρόπο που ο κόσμος θα διαχειρίζεται και θα χρησιμοποιεί το νερό. Οι αυξήσεις είναι από 30% μέχρι 60% και 65%. Στις μεγάλες καταναλώσεις ευνοεί τα μεγάλα ξενοδοχεία και τους μεγάλους καταναλωτές, γιατί οι αυξήσεις είναι πιο βατές προς αυτούς, ενώ για αυτούς που έχουν 3-4 δωμάτια και ανεβαίνουν 400 κυβικά θα είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν. Οι λογαριασμοί θα βγαίνουν κάθε τετράμινο. Αυξάνεται το πάγιο και το τέλος αντικατάστασης των υδρομέτρων. Υπάρχει ένα πάγιο για την αποχέτευση, το οποίο μέχρι τώρα μας λένε είτε συνδεθείς στην αποχέτευση είτε δεν συνδεθείς θα το πληρώνεις. Δηλαδή, αν κάποιος δεν μπορεί να συνδεθεί στην αποχέτευση, θα πληρώνει το πάγιο και θα χρησιμοποιεί και τα αυτοκίνητα. Αυξάνεται η εγγύηση για τις νέες συνδέσεις και οι ρυθμίσεις που γίνονται από τους καταναλωτές που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αν δεν πληρώσεις 2 οφειλές, βγαίνεις έξω από τη ρύθμιση. Και το κυριότερο είναι ότι αν δεν πληρωθούν 2 λογαριασμοί, η ΔΕΙΑΘ μπορεί να κόβει το νερό. Αυτά εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση θα τα αντιπαλέψουμε. Σήμερα το βράδυ στις 8 στο θεατράκι του Λιμένα στη Μαρίνα καλούμε τον κόσμο σε μια κινητοποίηση για να γίνει μια πιο καλή ενημέρωση. Υπάρχει μια ενημέρωση αλλά η παρουσία φτάνει. Και αύριο το μεσημέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία, γιατί όλα αυτά μας δείχνουν ότι είναι εντολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, γιατί δεν πιστεύουμε ότι μια εταιρεία η οποία έχει κατά το 85-90% έσοδα από τον προϋπολογισμό της και όλα τα έργα της είναι χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ και από κρατικούς φορείς, έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να αυξήσει το νερό. Αυτά οδηγούν τη σκέψη μας ότι όλα ετοιμάζονται για να βγει η επιχείρηση στο σφυρί.
0: Λοιπόν, κύριε Λαμπρινίδη, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά και εμείς στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Λάμπρος Λαμπρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Θάσο και μας ενημέρωσε για αυτό το γεγονός. Από ό,τι βλέπουμε υπάρχει αντίδραση σημαντική.

0: Θα πάμε τώρα στην Πανεπιστημίου Καβάλας, στον καθηγητή τον κύριο Θανάση Μητρόπουλο, να μας ενημερώσει αναφορικά με την τρέχουσα επικαιρότητα εκεί. Κάτι ακούσαμε για εκλογές, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να πούμε ότι οι εκλογές έχουν ήδη γίνει, έχουν διενεργηθεί. Έχει εκλεγεί η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, θα είναι η νέα πρίτανη του Πανεπιστημίου μας. Και σήμερα στις 4 η ώρα θα παρουσιάσει τις προγραμματικές δηλώσεις, καθώς και τους νέους αντιπριτάνες. Αυτά σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει κρίνει 8 εκατομμύρια έργα συντήρησης στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο. Είναι αρκετά μεγάλο ποσό σχετικά με υπόλοιπα ιδρύματα.
0: Ναι. Λίγο πιο δυνατά, και κύριε Μητρόπουλε.
1: Έχει εγκρίνει το Υπουργείο 8 εκατομμύρια για έργα συντήρησης, ναι. Ένα ποσό το οποίο είναι σχετικά υψηλό για, σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια. Και νομίζω ότι αυτό θα προχωρήσει πολύ σύντομα. Πολλά θέματα τα οποία μας απασχολούν και εδώ στην Καβάλα θα αρχίσουν να διορθώνονται, έτσι ώστε να αρχίσει να παίρνει και η Πανεπιστημίου, γιατί έχουμε πει ότι το πρόβλημα της Πανεπιστημίου της Καβάλας είναι ότι το κτηριολογικό της δεν είναι σε καλή κατάσταση και θα αρχίσει να βελτιώνεται γι' αυτό. Κοντρικά αυτά είναι τα θέματα. Η εξεταστική περίοδος συνεχίζει και αυτή τη βδομάδα νομίζω θα τελειώσουν και οι εξετάσεις. Σιγά σιγά νομίζω μπαίνουμε σε μια... στο καλοκαίρι.
0: Ωραία. Οι εξετάσεις δεν τέλειωσαν.
1: Είτε, όχι, όχι, έχουν ακόμα κανένα δύο εβδομάδες. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου πηγαίνουν. Και από εκεί και μετά η σχολική περίοδος τελειώσει 5 Ιουλίου φυσικά. Από εκεί και μετά νομίζω ότι θα υπάρξει μια κάμψη, ας πούμε, φοιτητές θα φύγουν. Νομίζω ότι καλά πάμε, δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά προβλήματα, έχουν λυθεί στον δρόμο. Περιμένουμε, όπως είπα, αυτά τα 8 εκατομμύρια έτσι ώστε να έχουμε κάποια έργα συντήρησης το οποίο είναι άκρως απαραίτητα. Και περιμένουμε να δούμε και τη νέα διοίκηση, να δούμε το πρόγραμμά της, ότι ακριβώς σκοπεύει να κάνει και πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Ενώ να πω ότι ήδη 10 ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν υποβάλει αιτήσεις, που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αρχίσει να μεγαλώνει. Να σημειώσω επίσης ότι πάρα πολλά από τα νέα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά τα οποία έχουν, υποβάλλουν σχολές όπως είναι η νομική, σχεδόν 3-4, άρα και με τις υπάρχουσες 2 που είναι, θα φτάσουν στις 5 ιδιωτικές νομικές σχολές. Να σημειώσω ότι μια φορά και ένα καιρό τον θεωρούσαν ότι η 4η νομική στην Πάτρα ήταν υπερβολή. Τώρα, 5 ιδιωτικές δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, η κεντρική ιδέα αυτή είναι. Νομίζω ότι θα προχωρήσουν τα θέματα. Θα δούμε. Υπάρχει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γενικώς τα βλέπουμε με μία ανησυχία, διότι όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα συμπιεστούν από αυτήν την υπόθεση. Υπάρχουν βέβαια και από τα ιδιωτικά που είδα σήμερα, γιατί υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις, υπάρχουν μερικά πάρα πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια. Όπως είναι το Georgetown, όπως είναι το Essex και τα λοιπά, τα οποία θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και μετά νομίζω ότι ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μητρόπουλο.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θανάσης Μητρόπουλος, καθηγητής στην Πανεπιστημίου Πολυκαβάλα, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Σε λίγα λεπτά, στις 10, θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους τη Ρένα Τιμπαταζόγλου και τον Κώστα Τολουκούμη. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επανελειτουργία των του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολυτεκνές και μονογονικές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 όροι εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα. 8 λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στη συχνότητα της Άρτα Καβάλας με τον χάρτη επικαιρότητα στην καθημερινή εκπομπή μας μέχρι τις 12 μαζί σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, Ρένα Πανταζόγλου.
0: Καλημέρα Κώστα Λουκού.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Όλα να πάνε καλά αυτή την εβδομάδα. Καλύτερα ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Καλοκαιρινή, θα έλεγα, εβδομάδα.
0: Από τις καιρικές συνθήκες μέχρι τα μηνύματα που έχουμε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με οποιαδήποτε αισιοδοξία μπορεί να μας δίνουν αυτές οι εξελίξεις.
1: Μακάρι.
0: Και φυσικά το ότι φαίνεται να είναι καλή όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα αυτή η εβδομάδα δημιουργεί έτσι και μια καλή διάθεση για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα και ευχόμαστε σε όλους να είναι μια ευχάριστη εβδομάδα. Να υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας στην παραγωγή των ρεπορτάζ έχουμε τον Σάκη Ασβεστά και την Τάσουλα Κριτικού, στην μουσική επιμέλεια και στην κονσόλα του ήχου έχουμε την Γιώτα Δημούδη και τον Μάκη Μητάκο και... Από εκεί και πέρα, πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας?
1: Στο 2510-2425-49, ενώ μπορείτε να μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM, αλλά και διαδικτυακά μέσω του rteco.gr από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο?
1: Ήταν ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο.
0: Γενικά.
1: Παρασκευή, έτσι. Βέβαια, είχαμε λίγο του νου μας Σάββατο πρωί για τα καιρικά φαινόμενα. Μην γίνει τίποτα, αλλά εντάξει, κύλησε.
0: Σε γενικές γραμμές εδώ για την περιοχή μας.
1: Για την περιοχή μας, για το Καβάλας.
0: Μας είχε προετοιμάσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και οι φορείς με τις ανακοινώσεις ότι ας προσέχουμε λίγο με τα καιρικά φαινόμενα. Είναι καιρικά φαινόμενα που μπορεί να μας τρομάξουν με τους κεραυνούς και με τις βροχές και με το χαλάζι περιορισμένης διάρκειας.
1: Ναι, είχαμε και έτσι στη Θάσο ένα περιστατικό την Παρασκευή το πρωί από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα όταν ξέσπασαν δύο πυρκαγιές, δύο μικρές εστίες. Και λέω μικρές γιατί την πρόλαβαν οι άνθρωποι και της πυροσβεστικής στο Θεολόγο. Ναι. Κοντά στο Θεολόγο, τέλος πάντων, εκεί σε δασική έκταση. Γι' αυτό σηκώθηκαν και δύο εναέρια μέσα. Έκαναν κάποιες ρήψεις, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες. Μετά γύρισαν πίσω σχετικά σύντομα και ανέλαβαν οι επίγειες δυνάμεις για να τελειώσουν τη φωτιά. Τέλος, καλό, όλα καλά. Και ίσως ήταν το πρώτο τεστ εν ώψη και της θερινής περίοδου, γιατί λογικά, όπως κάθε χρόνο, δυστυχώς θα μας απασχολήσουν τέτοια γεγονότα, αλλά μην γίνουμε μάντης κακών.
0: Και είχαμε και μια έντονη βροχόπτωση που πάλι έφερε αρκετά νερά εκεί στην περιοχή της Ποταμιάς, από ό,τι είδα σε κάποια βίντεο, σε κάποια βιντεάκια που δημοσιοποιήθηκαν. Είναι εκείνοι οι δρόμοι που ακόμη όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ραγδαιότητα βροχής δεν καταφέρνουν να διώξουν εύκολα τα νερά, συγκρατώνται και στη συνέχεια φεύγουν, γιατί ήταν μια βροχόπτωση η οποία μάλλον δεν διήρκησε και πάρα πολύ και εκτονώθηκε, γιατί είχαμε μετά ένα Σαββατοκύριακο ωραιότατο.
1: Είναι αυτό που είπαν οι μετεωρολόγοι, ότι θα πέσει πολύ νερό σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και είχε λίγο ψυχρά, έπεσε λίγο θερμοκρασία δηλαδή Σάββατο Κυριακή.
0: Αντιλείπτη, ναι, γιατί είχαμε και τους ανέμους.
1: Ναι, δεν λες ότι ήταν να πας με ευκολία στη θάλασσα, δεν ξέρω αν πήγες, εγώ πάντως όχι.
0: Είμαστε δύο άτομα που δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι θεωρούμε να φέρουμε κάποιον ο οποίος απολαμβάνει τον μπάνιο του από τον Απρίλιο, από τον Μάιο και πάει και μέχρι Δεκέμβριο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που πραγματικά μόλις βλέπουν καλό καιρό πηγαίνουν και χώνονται στη θάλασσα.
1: Υπάρχει καλύτερο πράγμα για το νοσοποιητικό?
0: Υπάρχει, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από τα καλύτερα, από τις καλύτερες επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος, να μαζέψει ήλιο, ακόμα και όταν είναι για λίγο, και να τονωθεί με ένα κρύο μπάνιο.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Καβάλας είναι στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Δεν φαίνεται κάποια αστάθεια για σήμερα. Τουλάχιστον μέσα στην εβδομάδα ίσως έχουμε έτσι κάποιο. Τα γνωστά, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, κάποια μπουρίνια, αλλά και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν άνοδο της θερμοκρασίας για την εβδομάδα που αρχίζει από σήμερα. Τετάρτη-Πέμπτη ίσως κάποια στάθεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Αυτά. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.
0: και σε καλοκαιρινή και σε τουριστική περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε κάτι πανηγυρικές ανακοινώσεις σχετικά με την αύξηση των επιδατών, ας πούμε, στη Θάσο. Θα τα δούμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Δύο ώρες
1: έχουμε. Και Μουντιάλ έχουμε.
0: Έχουμε Μουντιάλ. Έχουμε να πεταχτούμε λίγο μέχρι τη Δράμα, να δούμε τι γίνεται και με τις προσπάθειες των βουλευτών να γίνει ένας δρόμος και δύο δρόμοι που θα βοηθήσουν τη Δράμα να ενωθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα. Χρόνια τώρα που προσπαθούν. Έχουμε θέματα και ακούμε και τις δικές σας πάντα επισημάνσεις στο 25 10 24 25 49. Καλημέρα σας λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Φαντάζομαι καταλαβαίνεις γιατί επιλέξαμε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη να ακουστεί σαν σήμερα. Και μάλ, είναι ένα τραγούδι του αμερικάνικου ροκ συγκροτήματος New York Rock and Rock Ensemble, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον δίσκο τους Reflection του 1970. Εκεί συμμετείχε και στο δίσκο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος έγραψε το εν λόγω τραγούδι σε συνεργασία με τον Mark Snow, που έγραψε τους στίχους. Μετά αργότερα έγινε στα ελληνικά και συμπεριλήφθηκε με ελληνικούς στίχους, αρχικά σε μια συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη και του Βασίλη Λέκα το 1982, και μετά μπήκε και στο, επειδή έλαβε μεγάλη δημοτικότητα στη χώρα μας στη δεκαετία του 90, κυκλοφόρησε και σε δίσκο του Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, έτσι. Αυτό είναι το σαν σήμερα ουσιαστικά το οποίο αναφέρουμε, και γι' αυτό ακριβώς ξεκινήσαμε με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος 1994, 32 χρόνια, να το πω σωστά γιατί με τα νούμερα εγώ έχω ένα πρόβλημα, 32 χρόνια από τη στιγμή που έφυγε ένας από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, άφησε αυτόν τον κόσμο για να περάσει την αιωνιότητα. Η Ελλάδα θρύνησε την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου που σημάδεψε με τη μουσική του το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, και ακόμα και σήμερα η απουσία του είναι αισθητή, γιατί ήταν και αιχμηρός στο λόγο του και το πλήρωσε αυτό, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στις καρδιές όλων όσοι αγαπούν τη μουσική. Γεννήθηκε στη Ξάνθη 23 Οκτωβρίου του 1925. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 4 ετών. Αφοσίωση, ταλέντο τον οδήγησαν στη σύνθεση μουσικών έργων που ξεπέρασαν τα ελληνικά σύνορα, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Μια μουσική γεμάτη συναισθήματα, βαθιά νοήματα. Όμως με τις συνθέσεις του ο Χατζηδάκης κατάφερε να εκφράσει τα πιο βαθιά συναισθήματα και τις πιο λεπτές αποχρώσεις της ανθρώπινης ψυχής. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής των καταπιεσμένων. Ο ίδιος έλεγε: «Δεν είναι το τραγούδι μου απλοϊκό και ευχάριστο σαν το τενεκεδένιο σήμα μιας πολιτικής παράταξης ή ενός αθλητικού συλλόγου. Δεν κολακεύει τις συνήθειές σας, ούτε και διασκεδάζει την αμηχανία σας, την οικογενειακή σας πλήξη ή την ερωτική σας ανεπάρκεια. Δεν είναι το τραγούδι μου μονοφωνή αρτηρία, ούτε μια πολυφωνική και λαϊκή ιστερία. Είναι μια μυστική πηγή, μια στάση πρέπουσα και ηθική απέναντι στα ψεύδη του καιρού μας, ένα παιχνίδι εφάνταστο με απρόβλεπτους κανόνες, μια μελωδία πρόσμενη που γίνεται δική σας, δεμένη αδιάσπαστα με άφθαρτες λέξεις ποιητικές και ξαναγεννημένες». Και γι' αυτό είχε απορρίψει κιόλας, δεν αισθάνονται και πολύ καλά με το Όσκαρ που είχε πάρει για τα παιδιά του Πειραιά. Δεν το αγάπησε ποτέ ιδιαίτερα. Αγάπησε άλλα πράγματα ο Χατζηδάκης και υποστήριξε άλλα πράγματα στην ζωή του. Κατάφερε να αποτυπώσει την ψυχή της Ελλάδας, τις χαρές, τις λύπες, τις αγωνίες και τα όνειρά της, και γι' αυτό η μουσική του παραμένει διαχρονική και η στίχη του επίσης, όπου έχει γράψει, είναι η επιλογή των στίχων που έχει κάνει, είναι επίσης διαχρονική. Δεν μπορούσαμε να μην τον αναφέρουμε φυσικά, Μάνος Χατζηδάκης, αξεπέραστος. Πολλοί σήμερα επικαλούνται τον Μάνο Χατζηδάκη για πάρα πολλά πράγματα. Την εποχή που έζησε όμως, σε αρκετές περιπτώσεις πικράθηκε πολύ, γιατί δέχθηκε και έναν πόλεμο, όταν με τον τρόπο με τον οποίο έλεγε ξεκάθαρα τα πράγματα δεν ήταν αρεστός, και κάποιοι εντάλθηκαν να τον χτυπάνε ή κάποιοι το χτυπούσαν και άμεσα. Δεν άκουσε λίγα, αλλά η απάντησή του ήταν ακριβώς η μουσική του. Και σήμερα ο Χατζηδάκης είναι αυτός που είναι, που τον επικαλούνται ακόμη και τότε κάποιοι που τον λιδωρούσαν με διάφορους τρόπους για διάφορα πράγματα. Τον επικαλούνται σήμερα. Και ο Μάνος Χατζηδάκης έχει παραμείνει στη μνήμη όλων. Παραμένει, είναι διαχρονικός, υπάρχει και θα υπάρχει. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν χαθεί. Ήταν καταδικασμένοι για να χαθούν με τον τρόπο που επέλεξαν να κινηθούν. Τα λέω και αυτά για να τα θυμόμαστε, γιατί εξειδανικεύουμε τους ανθρώπους και καλά κάνουμε, αλλά ξεχνάμε ότι όταν έζησαν ανάμεσά μας, με τις αδυναμίες τους ή με τον τρόπο που θέλησαν να επιλέξουν να ζήσουν, δέχτηκαν μεγάλο πόλεμο, πολύ μεγάλο πόλεμο σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι μια μέρα που σαν σήμερα έγινε η πρώτη μετάγγιση αίματος, Κώστα. Έγινε πρώτη το 1667. Ο γιατρός του βασιλιά της Γαλλίας, του Λοδοβίκου του 14ου, επιχείρησε για πρώτη φορά στην ιστορία να κάνει μετάγγιση αίματος από ένα πρόβατο σε ένα 15χρονο που είχε υψηλό πυρετό και του είχαν κάνει αφέμαξη. Πήγε καλά αυτό. Και έτσι άρχισαν σιγά σιγά να το βλέπουμε καλό τρόπο.
2: Σίγουρα πήγε καλά.
1: Ναι, ναι, πήγε καλά σε πρώτη φάση, γιατί ο νεαρός έγινε εντάξει. Έδειχνε να έχει συνέλθει και φαινόταν πως είχε ξεπεράσει την ασθένειά του. Εκεί πήρε θάρρος ο γιατρός, έκανε μετάγγιση και σε έναν άλλον άνδρα μέσης ηλικίας με εξίσου θετικά αποτελέσματα. Όχι μόνο επανήλθε μάλιστα, αλλά ένιωσε τόσο καλά που την ίδια μέρα πήγε και στην τοπική ταβέρνα. Αυτές οι δύο περιπτώσεις θεωρήθηκαν επιτυχίες, πιθανώς επειδή η ποσότητα του αίματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν μικρή και δεν προκάλεσε σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Άρχισε να εφαρμόζει τη μέθοδο της μετάγγισης σε άλλους ασθενείς, μέχρι που υπήρξε μια τραγική εξέλιξη των πραγμάτων. Ένας άνδρας, τον οποίο προηγουμένως είχε μεταγγίσει δύο φορές αίμα, με επιτυχία υπέστη επιπλοκές μετά την τρίτη μετάγγιση και κατέληξε. Ήταν οι πρώτες προσπάθειες που έκανε τότε η ιατρική να προχωρήσει μεταξύ της επιστήμης με την άγνοια μαζί.
2: Μιλάμε έτσι πριν αλλιώς, από 360 χρόνια.
1: Μπράβο. Έτσι κι αλλιώς πριν από 1,5 αιώνα ξεκαθαρίστηκαν οι ομάδες αίματος. Δεν γνωρίζονταν τότε στις προσπάθειες, δεν γνώριζαν ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αίματος, ότι υπάρχει τοξικότητα ή συμβατότητα μεταξύ ομάδων αίματος. Με αποτέλεσμα να κάνουν μια. Θεωρήθηκε η πρώτη μετάγγιση επιτυχής τότε και έβαλε στο επίκεντρο των ερευνών αυτόν τον τρόπο, που σε πολλές περιπτώσεις κάποια στιγμή απαγορεύτηκε από ζώα σε ανθρώπους, αλλά η επιστήμη συνέχισε μέχρι που βρήκε. Τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η μετάγγιση αίματος σώζοντας ζωές. Όμως κάπως έτσι ξεκίνησε. Υπάρχει κάτι από το σαν σήμερα που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας?
2: Νομίζω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης επισκιάζει όλο το σαν σήμερα.
1: Ναι.
2: Για την εκπομπή αυτή.
1: Ναι, σίγουρα επισκιάζει, αλλά θα σου πω εγώ και κάτι άλλο, γιατί θέλω να είμαι ένα βήμα μπροστά από σένα στα αθλητικά.
2: Αμάν.
1: 2021, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο γίνεται ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος UEFA, όταν σημείωσε το 10ο και 11ο γκολ στον αγώνα με την Ουγγαρία. Γίνεται επίσης ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 5 διαφορετικές διοργανώσεις. Το ξέρεις ή άλλαξε αυτό?
2: Δεν το θυμόμουν, οφείλω
1: τα
2: να
1: δύο τελευταία χρόνια.
2: Ναι, ναι, δεν το θυμόμουν. Ο οποίος Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτή την ηλικία είναι του 85 γεννηθής, παίζει ακόμα σε υψηλότερο επίπεδο, γιατί αγωνίζεται στο Μουντιάλ το φετινό, έτσι. Που λογικά θα είναι το τελευταίο του. Και για να δούμε αν θα καταφέρει, όπως και στο προηγούμενο Μουντιάλ, να το σηκώσει όπως ο Λιούνελ Μέση.
1: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε εδώ χρόνο να τα πούμε.
1: Θα τα πούμε. Θα πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Να έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, από ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους, συνοδούς, συντρόφους, συζύγους, μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Δεν έχουμε υπομονές με τους ηλικιωμένους, γιατί μας θυμίζουν το τέλος της ζωής, την υπομονή που έχουμε με τα παιδιά, που είναι η αρχή της ζωής και η εξέλιξη. Και τείνουμε σαν άνθρωποι να ξεχνάμε και τι χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους και το γεγονός ότι αν όλα πάνε καλά στη ζωή μας θα γίνουμε και εμείς ηλικιωμένοι και δεν θα θέλουμε να υφιστάμε τέτοιες συμπεριφορές. Αυτό μας θυμίζει η σημερινή μέρα, παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Βλέπω εορτολόγιο Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος, Ιερωνύμη. Τα βάζω και αυτά στο τραπέζι.

0: Χθες πραγματοποιήθηκε ρένα στη Δράμα, στο Δημοτικό 2 της Δράμας, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Η σιδηροδρομική απομόνωση, η Δράμα σε νέα τροχιά». Με πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ και τομέαρχη υποδομών και μεταφορών, του κ. Αναστάσιου Νικολαίδη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κ. Νικολαίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολαίδη.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε το ζήτημα της σιδηροδρομικής και οδικής απομόνωσης της Δράμας, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα σημαντικότερα και διαχρονικότερα προβλήματα της περιοχής. Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε.
2: Εμείς θέλαμε να αναδείξουμε ότι ο νομός της Δράμας δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν ήταν μια κομματική καθαρά εκδήλωση, ήταν μια θεματική εκδήλωση για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε για να φύγει από το μαρασμό το πολύπαθος νομός της Δράμας. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες που παραβρέθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση, γιατί ο αγώνας είναι κοινός, οι αγωνίες είναι κοινές. Παραβρέθηκαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι δημάρχων, η περιφέρεια, συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι με τίμησαν με την παρουσία τους και την πατρίδα μου τη Δράμα, ο ευρωβουλευτής ο Νίκος ο Φαραντούρης, από βουλευτές ο Στέφανος ο Παραστατίδης, ο Πέτρος ο Παπάς και ο Μπαράν Μπουρχάν. Ήτανε μεγάλη τιμή για μένα, αλλά η μεγαλύτερη τιμή ήτανε η προσέλευση του κόσμου. Σε μια μέρα δύσκολη, καλοκαιρινή, οι πολίτες ήρθαν γιατί γνωρίζουν ότι η Δράμα δεν πάει καλά. Και ήρθαν να συζητήσουν, να ακούσουν, γιατί αυτό που θέλαμε να βγάλουμε προς τα έξω δεν ήταν μόνο το τι έχει γίνει λάθος τα τελευταία χρόνια στο νομό Δράμας. Αλλά δώσαμε τις προτάσεις μας ως ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα διακυβέρνησης από εμάς για την πατρίδα και στο σιδηρόδρομο και στην οδική απομόνωση. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν μια προεκλογική εκδήλωση. Ήταν μια εκδήλωση σε συνέχεια εκδηλώσεων που ως βουλευτής πραγματοποιώ ανάλογα από το πόστο που με έχει αναθέσει το παράταξή μας. Την πρώτη χρονιά είχαμε διοργανώσει μια εκδήλωση για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπεύθυνος του τομέα αθλητισμού. Τη δεύτερη χρονιά μια εκδήλωση για την οδική ασφάλεια που όλοι οι φορείς του νομού Δράμας και καλέστηκαν και έδωσαν τις προτάσεις τους και αυτές οι προτάσεις των δραμηνών πολιτών, των δραμηνών φορέων ήταν οι προτάσεις που επεξεργάστηκαν, ήταν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σήμερα ως τομεάρχης υποδομών και μεταφορών δεν μπορούσα να μην αναδείξω τα δύο σοβαρά θέματα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, η αγωνία μας και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε όλοι, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος, δήμαρχοι, περιφέρεια, βουλευτές. Γιατί ο τόπος μας δεν πάει και καλά. Γιατί στον τόπο μας πρέπει να συμπεριλάβουμε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια για έργα υποδομών.
1: Κύριε Νικολαίδη, η οδική απομόνωση είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο το έχετε αναδείξει κατά τη διάρκεια της βουλευτικής σας θητείας αρκετές φορές με ερωτήσεις και επερωτήσεις, προκειμένου να διερευνήσετε κι εσείς τι γίνεται ακριβώς και ποια είναι η εξέλιξη των πραγμάτων σχετικά με την οδική απομόνωση της Δράμας, γιατί κακά τα ψέματα είναι κυρίαρχο ζήτημα. Χίλια καλά να γίνουν στη Δράμα, να γίνει ο πιο προηγμένος νομός, αν δεν συνδεθεί με έναν τρόπο εύκολο με την υπόλοιπη Ελλάδα, όλα πάνε χαμένα.
2: Είπατε ότι χίλια καλά να γίνουν άμα δεν υπάρχει η οδική σύνδεση. Μα το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει ούτε ένα καλό στη Δράμα. Και δεν είναι κάτι για να αρχίσουμε και να κλαίμε και να κατηγορούμε. Εμάς ο αγώνας μας πρέπει να είναι κοινός ώστε να αναβαθμιστεί αυτός ο πολύπαθος νομός. Ξαναλέω ότι τα τελευταία χρόνια η Δράμα είναι απομονωμένη. Το μόνο που γίνεται είναι να έρχονται κλιμάκια κυβερνητικά να τάζουν και να φεύγουν. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί καλές είναι οι εξαγγελίες. Εμείς θέλουμε να δούμε το έργο. Βλέπετε ότι για το οδικό δίκτυο του Δράμα Αμφίπολης, αυτό που κάνω τον τελευταίο καιρό είναι να αναμένουμε. Και λέω στους πολίτες να αναμένουμε και να μην γκρινιάζουμε. Γιατί γνωρίζουμε ότι μπήκε σε μία ροή όλη η διαδικασία. Έχουμε ενημερωθεί ότι η κυβέρνηση θα υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο μέσα στο φθινόπωρο και θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία θα ξεκινήσει το έργο στις αρχές του μέσα στο φθινόπωρο και θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία θα ξεκινήσει το έργο

0: ερώτηση με επαναφορά μέσω σχολών στο προσωπικό, γιατί αναδείξαμε ποια ήταν τα προβλήματα και ποια είναι η πρότασή μας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ξέρετε, είναι ότι έγιναν οι μετατάξεις του προσωπικού, των ανθρώπων του ΟΣΕ σε άλλες υπηρεσίες. Οπότε ο ΟΣΕ έχει αποδυναμωθεί. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Μουρμούρης, ένας εκ των ομιλητών, πρώην διευθύνων σύμβουλος, επισκεπτόμενος το Μουσείο Τρένων, είδε δύο security, ενώ θα έπρεπε να δει δύο σταθμάρχες. Είναι το τραγικό της υπόθεσης. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μιλάει για σχολές προσωπικού, για αναβάθμιση του ΟΣΕ, χρηματοδότηση του ΟΣΕ, επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με την Τρένοσε. Σας λέω, είναι ένα πολύ συνολικό πρόγραμμα και αυτό βγάλαμε εχθές προς τους πολίτες της Δράμας.
1: Η εξέλιξη του σιδηροδρόμου της Δράμας έχει συνολικά είναι συνάρτηση με την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου γενικότερα στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Το βλέπετε την πλήρη εικόνα. Δεν μπορούμε να τη βλέπουμε αποσπασματικά αυτή την εικόνα.
0: Έτσι ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και παρουσιάσαμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ συνολικά για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος, ενώ έχει σιδηρόδρομο, τα δρομολόγια γίνονται με λεωφορεία. Άρα, τι πρέπει να γίνει σήμερα για να μπορέσουν να δουλέψουν τα επιβατικά τρένα στην περιοχή μας από Σέρες έως και Ξάνθη, να διατεθούν κονδύλια ώστε να γίνει επισκευή στις γραμμές. Κάτι το οποίο δεν έγινε τα τελευταία χρόνια, αν και είχε το μεγάλο εργαλείο η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βρούνε λίγα εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν, να επισκευάσουν την υπιστάμενη γραμμή.
2: Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να έγινε σκεμμένα ή λόγω αμέλειας?
0: Εγώ θεωρώ ότι τη Δράμα δεν την έχουν στο χάρτη. Και μπορώ να το συνδέσω ότι οι αγρότες της Δράμας ακόμα και σήμερα δεν έχουν επιπληρωθεί τις επιδοτήσεις τους το 2025 και την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ βγήκε η ειδική για τις αποζημιώσεις των πληγέντων του προηγούμενου έτους, η Δράμα είναι εκτός για μία ακόμη φορά. Δεν νομίζω να έχουν πληγεί όλοι οι αγρότες της Ελλάδος και να μην έχουν πληγεί τη Δράμα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η κυβέρνηση σκοπίμως αποδεικνύεται ότι δεν βλέπει τους δραμινούς πολίτες. Εμείς οφείλουμε να το αναδεικνύουμε, οφείλουμε να κάνουμε τις προτάσεις μας, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για τους πολίτες, γιατί αυτοί οι πολίτες μας έδωσαν το δικαίωμα να είμαστε σε αυτήν τη θέση για να εξυπηρετούμε μόνο τους πολίτες. Και νομίζω ότι αυτό που βγήκε μέσα από την εκδήλωση τη χθεσινή, δηλαδή ήταν η συγκινητική προσέλευση του κόσμου, πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, πραγματικά είχε πολίτες από όλα τα κόμματα. Είναι το ενδιαφέρον για αυτόν τον τόπο. Αυτό προσπαθώ να κάνω, αυτό υποσχέθηκα στους δραμινούς πολίτες το 2019 όταν έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεσή τους. Αυτό υποσχέθηκα ότι θα κάνω με την εκλογή μου το 2023 και αυτό θα συνεχίσω να κάνω όσο οι πολίτες της Δράμας με εμπιστεύονται. Και οφείλουμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Και πραγματικά εγώ θέλω να ευχαριστήσω ξανά και την περιφέρεια και τους δήμους που έδωσαν το παρόν. Δεν κοίταξαν κάτι. Δεν κοίταξαν κομματική εκδήλωση. Γιατί πραγματικά τα προβλήματα του νομού μας, από όποιον και να αναδεικνύονται, οφείλουμε να τα στηρίζουμε. Οφείλουμε να τα στηρίζουμε.
2: Μάλιστα. Και ένα σχόλιο θα θέλαμε, κύριε Νικολαίδη, σε ό,τι αφορά και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής. Γιατί βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
1: Καινούργια κόμματα.
2: Καινούργια κόμματα. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως τον κύριο Σαμαρά. Και βάσει των δημοσκοπήσεων, τους δείχνουν, ας πούμε, τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση και λίγο πιο κάτω το ΠΑΣΟΚ. Τι λέτε, το σχόλιο σας θα θέλαμε?
0: Θα επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι είμαι από τους ανθρώπους που παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις, τις λαμβάνουν υπόψη τους, αλλά στέκονται στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει και δεν το κάνει να στέκεται στις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά για μας ο τελευταίος χρόνος μέχρι τις επόμενες εκλογές είναι χρόνος δουλειάς, επαφής με τους πολίτες, επαφών με τους πολίτες. Είμαι από τους ανθρώπους που επιμένουν ότι πρέπει να αναδεικνύουμε τα περιφερειακά προβλήματα, να καλούμε όλο τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη όλους τους πολίτες και οι πολίτες έχουν ανάγκη το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι η μοναδική

0: πολιτική αξιόπιστη επιλογή για κυβερνήσει τον τόπο. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε, να διώξουμε τη συζήτηση από πράγματα τα οποία είναι καθαρά
1: Ναι, ναι, παρακαλώ. Γιατί βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις συνεχώς βγαίνουν και θα εξακολουθήσουν να βγαίνουν το επόμενο διάστημα και δείχνει μια ρευστότητα γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, νομίζω, κύριε Νικολαίδη.
0: Αυτό που λέω είναι ότι εμείς πρέπει να φύγουμε ως Πασόκ από την επικαιρότητα των δημοσκοπήσεων και των νέων κομμάτων. Εμείς παρακολουθούμε νέα κόμματα τα οποία δεν ήξεραν πότε θα βγουν και θα τα ανακοινώσουν και απότομα βγήκαν να τα ανακοινώσουν χωρίς να έχουν στελέχη, χωρίς να έχουν πρόγραμμα. Οπότε αν σταθούμε στο τι κάνουν αυτοί, θα χάσουμε το δρόμο το τι κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε προβλήματα. Ένα συγκεκριμένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης οφείλουμε να το μεταφέρουμε στους πολίτες και να πείσουμε τους πολίτες ότι μπορούμε εμείς ως Πασόκ να ξανακυβερνήσουμε τον τόπο. Το πιο δύσκολο σήμερα για το Πασόκ είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οπότε αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μόνο άμα είμαστε μέσα στην κοινωνία, μόνο αν ασχολούμαστε με τα προβλήματα των πολιτών και προτείνοντας λύσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, νομίζω. Το μεταφέρω και μέσα στην παράταξή μου, ότι πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγει η συζήτηση από την επικαιρότητα των δημοσκοπήσεων και των νέων κομμάτων. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει το νέο κόμμα από τον έναν ή από τον άλλον ή τι ποσοστό δείχνει η κάθε δημοσκόπηση. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ότι δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Τον ενδιαφέρει ότι σήμερα ξεκίνησε το καλοκαίρι για όλες τις οικογένειες που τα παιδιά τους τέλειωσαν το σχολείο και δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να τα πάει 5 φορές θάλασσα. Το αυτονόητο. Μάλιστα. Το να πάρει το παιδί του ένας δραμηνός πολίτης για να το πάει στη θάλασσα να κάνει ένα μπάνιο, να χαρεί και να γυρίσει. Το κόστος είναι τόσο μεγάλο που δυσκολεύονται οι δραμηνοί πολίτες και οι Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να σταθούμε και να προτείνουμε λύσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Νικολαίδη.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Νικολαίδης, βουλευτής της Δράμας με το Πασόκ.

0: Να παραμείνουμε λίγο στη Βράμα, γιατί την Παρασκευή είχαμε και την... Ακούσαμε τον κύριο Τάσο
1: Νικολαίδη
0: να μας λέει για τον δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Mm-hmm. Παρακολουθούμε, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Να ακούσουμε όμως και γιατί κάνουμε αυτή την υπομονή. Έκανε ερώτηση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, στον Υπουργό Υποδομών σχετικά με την εξέλιξη και πότε θα υπογραφεί η σύμβαση. Και είχαμε κάποιες απαντήσεις την Παρασκευή. Να ακούσουμε την ερώτηση αρχικά του κυρίου Κυριαζίδη.
2: Η Δράμα αποτελεί τη μοναδική πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας που δεν συνδέεται με έναν κεντρικό άξονα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και δυστυχώς η διόνυση αυτή συνεχίζεται, αυτής της κατάστασης, σε συνδυασμό βεβαίως με την πρόσφατη προσφυγή μιας εκ των εταιριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό στην νέα αρχή δημοσίων συμβάσεων, επικαλούμενη νομικά προβλήματα στην τεχνική αξιολόγηση της δημοπράτησης του έργου, που βεβαίως δυστυχώς ενέτεινε το αίσθημα αγανάκτησης και απογοήτευσης των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ανησυχώντας για μια εκ νέου καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου. Δυστυχώς, όπως ανέφερα και προηγουμένως, αυτό το πολυαναμενόμενο έργο επί δεκαετίες και η μη διασύνδεση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε έναν ασφαλή αυτοκινητόδρομο που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει, που θα αποτελούσε ένα έργο πνοής και μαζί του θα συνεισέφερε εμέσως πλην σαφώς στην επίλυση συνδεμένων προβλημάτων, όπως και στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής μονίμων κατοίκων και επισκεπτών. Προσδέ, σχεδόν μια δεκαετία η Δράμα, λόγω έλλειψης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης, βιώνει μια ολική συγκοινωνική απομόνωση. Τα αστυνομικά δρομολόγια από και μπρος στον αστυνομικό σταθμό της Δράμας έχουν διακοπεί, δυστυχώς. Ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο είναι κρίσιμο για την διευκόλυνση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Λόγω της υπολειτουργίας του ογκολογικού ιατρείου στο νοσοκομείο Δράμας, πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να υποβάλλονται σε μεγάλη ταλαιπωρία, μετακινούν μέσω του παλιού δρόμου προς Θεσσαλονίκη ή την Αλεξανδρούπολη για τις θεραπείες που δυστυχώς τους προβληματίζουν.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε την ερώτηση του κ. Κυριαζίδη
0: και τώρα και απάντησε ο κ. Δήμας. Ένα απόσπασμα από την απάντηση του κ. Δήμα του Υπουργού Υποδομών.
3: Εισέρχομαι τώρα στο τεχνικό κομμάτι. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για το χρόνο ανακοίνωσης του αναδόχου, τονίζεται ότι το έργο κάθετος άξονας Δράμα Αμφίπολη με σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελική φάση Β2 του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο στάδιο ανοίγματος ελέγχου οικονομικών προσφορών και προσφερόντων. Με την ολοκλήρωση του υπόψη σταδίου βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας της εγκεκριμένης πρόσκλησης προσφορών θα αναδειχθεί προσωρινός, ανάδοχος και επιλαχώντας. Άρα σε περίπτωση που δεν ασκηθούν προδικαστικές προσφυγές, η διαδικασία ανάθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τον προσυμβατικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο.
0: Αν όλα πάνε καλά δηλαδή, θα έχουμε την εξέλιξη. Αυτό που μας έλεγε και ο κύριος Νικολαίδης. Παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι έχει πάρει μια πορεία και παρακολουθούμε γιατί αν γίνει με το σωστό τρόπο θα υπάρχει εξέλιξη στο συγκεκριμένο και στο συγκεκριμένο δρόμο. Να δούμε λίγο και την δευτερολογία του κυρίου Κυριαζίδη και ένα κομμάτι επίσης της απάντησης του Υπουργού Υποδομών του κυρίου Δήμα.
2: Κατά την συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Πρωθυπουργό στην Δράμα για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό με φορείς και όλα αυτά τα ζητήματα, υπήρξαν πράγματι και αποφορείς τοποθετήσεις, αλλά το πρώτο θέμα που τέθηκε και από πλευράς της δικής μου των βουλευτών, από πλευράς των δημαρχών, του αντιπεριφέρειου, του περιφερειάρχη, ήταν το συγκεκριμένο έργο. Άλλωστε υπάρχει και καταλήξαμε σε 8 ζητήματα. Μεταξύ των 8 ζητημάτων που περιμένουμε μία ικανοποίηση είναι ακριβώς το ζήτημα το συγκεκριμένο. Προς δε θα σας παρακαλέσω, διότι ήταν
4: ιδιαίτερη ευθύνη. Θα έλεγα με ικανοποίηση, είδα και ότι η περιφέρεια και η αντιπεριφέρεια αποδέχθηκαν ότι μαζί με την ενότητα περιφερειακή Ισερών να συνδράμουν στην ανακατασκευή, στη συντήρηση για την αποφυγή ατυχημάτων, να αναλάβουν εξ ημισίας το κόστος αυτής. Θα παρακαλούσα να συμβάλλετε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και στο κομμάτι της δράμας Καβάλας, διότι υπήρξε μία, θα έλεγα, ενίσχυση από πλευράς διασφάλισης του οικονομικού κομματιού στο 1/3, που βεβαίως αφορά την περιφέρεια, αλλά θα παρακαλούσαμε και τη δική σας συνδρομή. Άρα είμαστε αποκομμένοι από κάθε πλευρά. Είναι θέμα ζωής.
3: Κύριε συνάδελφε, όπως είπα, αντιλαμβάνομαι πλήρως την αγωνία των πολιτών της Δράμας και γι' αυτό το λόγο το τελευταίο χρονικό διάστημα θεωρώ ότι έχουμε επιταχύνει και τη διαδικασία και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής τα έχουμε τηρήσει. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημά σας, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο έτη τα 30 έτη, από τα οποία η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 3 έτη και η περίοδος λειτουργίας και συντήρησης το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, το συμβατικό σχήμα της σύμπραξης διαρθρώνεται με 2 σαφώς διακριτές αλλά αλληλένδετες φάσεις. Πρώτα είναι η κατασκευαστική περίοδος και μετά είναι η περίοδος λειτουργίας και συντήρησης. Η πρώτη, όπως είπα, είναι διάρκειας 3 ετών, αφορά την πλήρη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και αποτελεί το καθοριστικό στάδιο για την παράδοση της νέας οδικής υποδομής, ενώ η δεύτερη εξασφαλίζει την μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία της, καθώς και την διαρκή συντήρησή της με όρους ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας για τους χρήστες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν την Παρασκευή το πρωί στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης των επίκαιρων ερωτήσεων, όπου συζητήθηκε αυτή η ερώτηση του κυρίου Κυριαζίδη που έχει να κάνει με τον οδικό άξονα Δράμας Αμφίπολης. Είχαμε και άλλες ερωτήσεις βεβαίως και είχαμε και 3-4 ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την υγεία. Γι' αυτό ήταν και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εκεί για να απαντήσει, γιατί υπήρχαν αρκετές ερωτήσεις στην υγεία που μπήκαν όλες μαζί για να δώσει απάντηση ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία των ερωτήσεων. Παίρνουμε απαντήσεις. Ο κύριος Αναστάσιος Νικολαίδης, προηγουμένως που μιλούσαμε, το ξέρει πολύ καλά αυτό και συνεχώς κάνει ερωτήσεις, γιατί θέλει να καταγράφονται οι απαντήσεις και το τι γίνεται και με βάση αυτά προχωράει στο επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα ήταν, όπως ακούσαμε, η διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης για το σιδηρόδρομο που πήγε πολύ καλά. Υπάρχουν κοινές απόψεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η περιφέρεια, η Δράμα, η Καβάλα, η Θράκη. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα βήματα είναι δύσκολα και χρειάζεται οι φορείς να είναι μαζί και να πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.

0: Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε υπήρξαν αρκετές δράσεις και μία από αυτές ήταν μία οργανωμένη δράση καθαρισμού στο άλσος της Παναγούδας, εδώ στη γειτονιά μας, όπου πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου ο Εξορεστικός Πολιτιστικός Συλλόγος Αγίας Παρασκευής και ο Πολιτιστικός Συλλόγος Κυπούπολης Καλαμίτσας με τη συνδρομή του Δήμου Καβάλας. Στην εθελοντική πρωτοβουλία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και μέλη άλλων πολιτιστικών συλλόγων, εθελοντικών συλλόγων της πόλης. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι εθελοντές συγκέντρωσαν και απομάκρυναν μεγάλες ποσότητες οικιακών απορριμμάτων και παλιών αντικειμένων από διάφορα σημεία του άλσους, γεμίζοντας περισσότερες από 20 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών. Ακούτε εδώ αριθμό. Υπενθυμίζεται ότι το άλσος της Παναγούδας, έκτασης άνω των 33 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε πρόσφατα για 20 χρόνια στον Δήμο Καβάλας από τον ΕΦΚΑ με σκοπό να αξιοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής. Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Μουριάδης, είπε ότι ο εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας με τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης μας δεν βελτιώνει μόνο την εικόνα του, αλλά βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων, όπως η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Και λέει, συμπληρώνει επίσης ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Καβάλας θα προβεί στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που υπάρχουν από την προηγούμενη περίοδο και θα φροντίσει τόσο για την αποκατάσταση φθορών όσο και για τον ευπρεπισμό των υπαρχουσών υποδομών. Και ας το προσέχουμε και εμείς. Εμείς πηγαίνουμε, εμείς κάνουμε τις βόλτες μας. Εκεί τη μάκη πρέπει να κλείσουμε. Πέρασε η ώρα. Τέλος πάντων, ας το φροντίσουμε, ας το προσέχουμε όσο μπορούμε. Γιατί καλός ο εθελοντισμός, αλλά και η ατομική ευθύνη σε κάποια πράγματα δεν βλάπτει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα από το ERT News και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σημαίνει στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν και υδροφόρους του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Τόση ανώτου 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο ERT News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κ. Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και εμείς έχουμε επανέλθει στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλα στους 96 και 3 στα FM και μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ διαδικτυακά. Η Ρένα Πανταζόγλη και ο Κώστας Λούκομης είναι στο μικρόφωνο. Στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Έχουμε να δούμε θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Άλλωστε, έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων μπροστά μας από τα Ελευθέρια, σε Καβάλα, σε Δράμα, στην ευρύτερη περιοχή. Όλη η περιοχή έχει απελευθερωθεί το ίδιο χρονικό διάστημα, οπότε είναι αλλεπάλληλες οι εκδηλώσεις των Ελευθεριών στην περιοχή μας, με εξαίρεση αυτή τη Θάσου.
1: Ναι, η οποία είναι Οκτώβριο.
0: Έχουμε
1: με κορυφαία στιγμή την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Ναι. Βεβαίως και τα Ελευθέρη Απελευθέρωση της Καβάλας έχει μετακινηθεί λίγο για να συνυπάρχει με τον
1: Απόστολο
0: Παύλο, τον εορτασμό του Πολιούχου. Ωστόσο δεν αλλάζει κάτι αυτό. Είναι από τις περιόδους που θέλουμε να σκεφτόμαστε, που καλό είναι να μαθαίνουμε, γιατί είναι και από τις περιόδους που τα στοιχεία μας έρχονται κατά καιρούς, μας έρχονται με το σταχονόμετρο. Γνωρίζουμε την ιστορία της Ελλάδας, αλλά η τοπική ιστορία είναι κάτι η οποία ψηφίδα-ψηφίδα δημιουργείται με τις μαρτυρίες, με ό,τι ψάχνει ο καθένας και βρίσκει σε αρχεία, σε προσωφορικές μαρτυρίες που ενδεχομένως έχουν καταγραφεί, στα γεγονότα, στα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στα σπίτια, σε παλιές φωτογραφίες, και έχει την αξία του. Γι' αυτό και όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν στόχο να μας κάνουν να θυμηθούμε το παρελθόν, και ιδιαίτερα το παρελθόν εκείνης της δύσκολης περίοδου πριν την απελευθέρωση της Καβάλας. Και έχουμε βέβαια και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, για την οποία θα πούμε στην συνέχεια, που έχει να κάνει με τις βραχογραφίες και ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη. Αυτά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όμως να ξεκινήσουμε λίγο, δώσ' μας έτσι μια εικόνα αθλητική. Να τι πούμε, γίνεται, βρε παιδί μου, με το Μουντιάλ.
1: Για το Μουντιάλ, λίγο μα δυσκολεύουν οι ώρες, ξενυχτάμε, αλλά τι να κάνουμε.
0: Μια χαρά φρέσκο σε βρίσκω.
1: Ναι, για χθες θα αναφερθώ που είχαμε τους αγώνες της τέταρτης ημέρας του Μουντιάλ, που μας χάρισαν 19 γκολ, θεαματικές φάσεις, συγκινήσεις, λυτρώσεις στο φινάλε, αλλά και μερικές έτσι πολύ ωραίες στιγμές. Η Γερμανία συνέτριψε το Κουρασάο. Μάθαμε όλοι το Κουρασάο. Δεν το γνωρίζαμε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Κέρδισε 7-1.
0: Αυτό το Blue Curaçao δεν είναι κοκτέιλ?
1: Από εκεί θα βγαίνει.
0: Προφανώς.
1: Από την Καραϊβική, από εκείνη την πλευρά. Η Ιαπωνία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ίσως από τα πιο ωραία που έγιναν στη διοργάνωση μέχρι σήμερα. Ακτήλε φαντωστό επικράτηση του Ισημερινού με 1-0, σκοράροντας με buzzer beater, μπασκετικός όρος. Ενώ στο τελευταίο παιχνίδι της τέταρτης ημέρας, η Σουηδία διέλυσε την Τινησία με το βαρύ 5-1, 19 γκολ συνολικά σε αυτούς τους αγώνες. Και για σήμερα το πρόγραμμα έχει από τις 3 το μεσημέρι, όχι, ναι, από τις 3 το μεσημέρι ώρα Μουντιάλ στην RTL2 Sport, η εκπομπή δηλαδή, το pre-game. Στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήριο, στις 9 ξανά ώρα Μουντιάλ, και στις 10 στην RTL2 Sport Βέλγιο Αίγυπτος, μετά ξανά ώρα Μουντιάλ. Στη 1 το ξημέρωμα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, και στις 4 το ξημέρωμα Ιράν Νέα Ζηλανδία. Έτσι ολοκληρώνεται και η πέμπτη μέρα της διοργάνωσης. Είπαμε μέχρι 19 Ιουλίου θα το πάμε μέρα μέρα. Ναι. Αυτό το διαφορετικό παγκόσμιο κύπελλο με τις 48 ομάδες.
0: Και επειδή είμαστε στο αθλητικό κομμάτι, ναι, ας πούμε και αυτό το που πήγες για να κάνεις και το ρεπορτάζ στη Δράμα και δεν ήσουν μαζί μας την Παρασκευή, σχετικά με το 16ο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης διευθύνσεως αστυνομίας, ναι, Βορείου Ελλάδος, στο γήπεδο Κραχτίτης. Βέβαια μιλήσαμε τηλεφωνικά, έκανε στα προξενιά με τον κύριο Γιάννη Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος νομίζω κρατάει γερά, ας πούμε, το κομμάτι της διοργάνωσης.
1: Ναι, αλλά εκτός από τον πρόεδρο υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, του παραρτήματος της Αθλητικής Ένωσης Βορειο Ελλάδος, αλλά και ανθρώπων από τη Δράμα που έστησαν αυτή τη διοργάνωση, που δεν είναι εύκολο. Okay. Έγινε στη μνήμη του Γιώργου Λιγκερίδη, του 31χρονου αστυνομικού που έπεσε θύμα οπαδικής βίας το Δεκέμβριο του 2023. Εκεί ήταν αφιερωμένο το 16ο πρωτάθλημα, το Final Four, η τελική φάση, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Δράμα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να τιμήσουν τον συναδελφό τους, στέλνοντας μέσα από το παρκέ ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία που πληγώνει τον αθλητισμό. 12 με 14 Ιουνίου ήταν οι αγώνες στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Κραχτίδης. Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε από την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δράμας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αυτά.
0: Ναι. Και να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια, γιατί επειδή μίλησα με τον κύριο Γιάννη Βαγγέλη, είναι μια προσπάθεια. Το κομμάτι του αθλητισμού είναι μέσα σε μια κοινωνία όπως είναι η κοινωνία των αστυνομικών, και είναι ένα κάτι το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να, πέραν από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, να συνυπάρξουν ως συνάδελφοι, να κάνουν κάτι διαφορετικό, να συνεχίζουν να αθλούνται, γιατί μιλάμε και για μεγαλύτερες ηλικίες, δεν μιλάμε για πρωταθλήματα που έχουν να κάνουν με μικρές ηλικίες, και να παίρνουν χαρά από αυτό, να χαίρονται και οι συγγενείς και οι φίλοι και ο κόσμος που βλέπει. Υπήρξε και μια βράβευση του Παραρτήματος Βόρειο Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών από τον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας για τις συνεχείς δράσεις που έχουν ως σκοπό την εξέλιξη του αστυνομικού αθλητισμού και την εξωστρέφεια της ελληνικής αστυνομίας. Είναι μια κίνηση εξωστρέφειας.
1: Και γίνονται πολλές διοργανώσεις αθλητικές από, από το παράρτημα της Αθλητικής Ένωσης. Για παράδειγμα, μου είπαν ότι θα διοργανώσουν τις επόμενες ημέρες στη Χαλκιδική, στον Πολύγυρο, beach volley.
0: Ναι. Το βλέπω τις προπονήσεις στις φωτογραφίες.
1: Το επόμενο διάστημα σχεδιάζουν ένα πρωτάθλημα πάντελ.
0: Ναι.
1: Και είναι πολλά από αυτά ανοιχτά και στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για τους αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι. Και μιας και είμαστε και στα αθλητικά, για τους φίλους ΑΕΚτζίδες, να πω ότι το τρόπιο του πρωταθλήματος στη σεζόν 2025-26 που κατέκτησε η ΑΕΚ θα ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα αυτό το καλοκαίρι. Αφετηρία του ταξιδιού είναι, όπως είναι λογικό, η Νέα Φιλαδέλφια. Προγραμματίζεται σχετική εκδήλωση και στην Καβάλα και στη Δράμα μέσα στο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, Δράμα και Καβάλα, ίδια μέρα είναι, 6 Ιουλίου. Για τους φίλους των Κιτρινόμαυρων, 6 Ιουλίου, εκτός απρόοπτου, θα ταξιδέψει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ στη Δράμα και στην Καβάλα, όσοι θέλουν να το δουν, να φωτογραφηθούν μαζί του. Είναι παρόμοια κίνηση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια, όταν κατέκτησε το Conference League και το Youth League στο ποδόσφαιρο.

0: Υπέροχος αξέχαστος.
1: Μας ξεσήκωσε.
0: Ευγένιος Παθάρης, χαρακτηριστική φωνή του θεάτρου σκιών, του Καραγκιόζη. Λέμε Καραγκιόζη και κακά τα ψέματα, το Σπαθάρη σκεφτόμαστε. Τον Ευγένιο Παθάρη. Και βέβαια υπέροχο τραγούδι, γιατί μαζί με την Γλυκερία μας θύμισαν κάτι το οποίο ήταν αντιραδιοφωνικό να το λέμε, αλλά όταν το πει Βούλα Πατουλίδου παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς.
1: Έχει γράψει ιστορία αυτή η ατάκα πλέον.
0: Έχει γράψει ατάκα ιστορία, έχει γίνει πλέον μια έκφραση της καθημερινότητάς μας που μας δίνει τη δυνατότητα να βγάλουμε από μέσα μας πολλά πράγματα λέγοντας ακριβώς αυτή την έκφραση.
1: Και γιατί συναισθήματα.
0: Ναι, και συναισθήματα, γιατί έτσι νιώθουμε. Και μπράβο και στη Βούλα Πατουλίδου για το ότι, όχι για το χρυσό, για το ότι μας έδωσε αυτή την έκφραση να μπορούμε να εκφραζόμαστε και να λέμε δεν το παγώ το παιδί Βούλα. Λοιπόν, έχουμε από την Τετάρτη νομίζω ξεκινούν και τα ελευθέρια της Καβάλας, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Έχουμε εδώ απελευθέρωση της περιοχής μας γενικότερα, οπότε έχουμε εκδηλώσεις σε όλη την υπηρετική περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και έχουμε και τις εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή μας μαζί με τον Πολιούχο, με τον Απόστολο Παύλο. Οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν γνωστές με μια συνέντευξη που θα δοθεί αύριο στις 11 η ώρα από τους φορείς. Έχουμε όμως τη τηλεφωνική μας γραμμή, τον φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Κώστα Παπακοσμά. Καλή σας μέρα, κύριε Παπακοσμά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην αγαπητή Ρένα, στον αγαπητό Κώστα, εξαίρετους συναδέλφους και φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, ο κύριος Παπακοσμάς έχει βάλει και το χεράκι του και σε αυτά τα ελευθέρια, με αυτό το πλούσιο αρχείο και το ενδιαφέρον που δείχνει για την ιστορία της Καβάλας. Και σε αυτό το κομμάτι θα θέλαμε να μας πεις, φίλε Κώστα, κύριε Παπακοσμά, δεν ξέρω, έχω ένα... Επειδή μαζί ξεκινήσαμε από εδώ, από αυτό το στούντιο, μαζί σου ξεκίνησα έτσι τη δημοσιογραφική μου πορεία στο ραδιόφωνο. Κάθε φορά που μιλάμε μαζί, έχω αυτή την... Από τη μια την δεοντολογία, τη ραδιοφωνική που επιβάλλει να μιλάμε στον πληθυντικό, και από την άλλη το γεγονός ότι αυτό το μικρόφωνο μας συνέδεσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς, αγαπητή μου Ρένα, υπάρχει ο πληθυντικός της Ευγένειας. Είμαστε σε ένα δημόσιο μέσο ραδιοφωνίας που πάντα διακρίνονταν για την εγκυρότητα, τη σοβαρότητα, την έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Άρα λοιπόν να διατηρήσουμε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας τόσο με σένα όσο και με τον αγαπητά συνάδελφο τον κύριο Λουκούμη, τον Κώστα, τον αγαπητό Κώστα. Να πάμε όμως απευθείας στο θέμα μας, όπως είπες πολύ σωστά, ένα πλούσιο αρχείο το οποίο είναι στην κατοχή μου, αλλά θεωρώ ότι είναι κτήμα όλων των καβαλιωτών, και έτσι θα συμβεί και θα είναι πάντα κτήμα όλων των καβαλιωτών. Ήταν στη διάθεση των τοπικών αρχών για να προσθέσουμε μία ακόμα εκδήλωση ιστορίας. Και αυτή τη φορά η εκδήλωση ιστορίας έχει σχέση με την στρατιωτική παρουσία, την παρουσία του στρατού μας στην Καβάλα. Κάποιοι ακροατές που θυμούνται, έχουν μνήμη και αγαπούν την ιστορία, θα θυμηθούν ότι πριν από 2 χρόνια διοργανώθηκε μία έκθεση στο χώρο της στρατιωτικής λέσχης που είχε να κάνει με την διαχρονική παρουσία του στρατού στην Καβάλα, τότε με πρωτοβουλία της τότε διοίκησης της υποστής μεραρχίας Τεσσαρακισμένων που εδρεύει στην Καβάλα και συγκεκριμένα του υποστρατήγου του Ηλία του Κωστάκη. Σε συνέχεια λοιπόν εκείνης της εκδήλωσης, με το υλικό που συγκεντρώθηκε αλλά και με νέα στοιχεία τα οποία έχουμε αναζητήσει, θα πραγματοποιήσουμε όχι μόνο έκθεση αλλά και μία εσπερίδα, μία εκδήλωση λόγου. Και αυτό το οφείλουμε στον νυν διοικητή της μεραρχίας μας, τον υποστράτηγο τον κύριο Αριστίδη Καβαλίγκο, ο οποίος είχε την ιδέα για μία ημερίδα, εσπερίδα είναι το σωστό, όπου η Καβάλα θα είναι το επίκεντρο της συζήτησης με τον εφάνταστο τίτλο «Καβάλα το διαχρονικών μήλων της Έριδος». Αγαπητοί συνάδελφοι, πάντα η Καβάλα ήταν το διαχρονικών μήλων της Έριδος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την απελευθέρωσή μας, ακόμα και μέχρι σήμερα. Σε αυτή λοιπόν την εσπερίδα που θα γίνει στις 25 Ιουνίου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και άλλη φορά, αλλά να επαναλάβω, 25 Ιουνίου και στις 7 το απόγευμα, στην Μεγάλη Λέσχη Καβάλας, την αίθουσα, την εκκλητική αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης, θα είναι ομιλητές για αυτό το θέμα, το διαχρονικό μήλον της Έριδος και την Καβάλα μπροστά, ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο στρατηγός εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Γκίνης, που θα μιλήσει με θέμα η στρατηγική αξία της Καβάλας στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον. Πώς διαμορφώνεται σήμερα η περιοχή μας στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον? Βαλκάνια, Βόρεια Ευρώπη, πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης, ο μιλητής, ο καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αντώνιος Κλάψης, με θέμα «Η οδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας και η απελευθέρωση Καβάλας». Θα μας πάει ο καθηγητής 113 χρόνια πίσω να μας μιλήσει για την απελευθέρωση. Και ο τρίτος ομιλητής είναι ο Μιλών, ο οποίος θα αναφερθεί στην παρουσία του στρατού στην Καβάλα και στο ειδικό θέμα, στις ονοματοδοσίες των στρατοπέδων της πόλεως μας. Ρένα και Κώστα όλοι γνωρίζουμε σε αυτή την πόλη, σε αυτή την περιοχή.
0: Το Ασημακοπούλου, το Κοτσάλου.
2: Ο Καρακώστα, που είναι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός.
0: Ναι, ναι, η γειτονιά μας, το σπίτι μας.
2: Να μην κάνω τεστ αν κάποιος γνωρίζει τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι προσέφεραν στην πατρίδα, γιατί τους έδωσαν τα ονόματά τους. Αυτή τη στιγμή είναι ονόματα των στρατοπέδων και τοπονύμια. Έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος λέει στην περιοχή Κοτσάλου, στο Ασημακοπούλου ή στον Άγιο Λουκά, εκεί που είναι του Καρακώστα. Μία έρευνα η οποία έγινε μέσα σε ένα χρόνο απεκάλυψε πάρα πολλά στοιχεία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η μεραρχία μας, η 20η μεραρχία των Θρακισμένων, θα τιμήσει τους απογόνους των ανθρώπων αυτών. Στη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ναι. Οι απόγονοι του στρατηγού Κότσαλου, του Ασημακοπούλου, του Καρακώστα. Οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Δεν είχαν παιδιά, δεν είχαν απογόνους από παιδιά, είχαν όμως συγγενείς, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια τιμούσαν τη μνήμη τους. Τώρα είναι μια ευκαιρία να τιμήσει και η πόλη τη μνήμη των ανθρώπων αυτών. Θα έρθουν οι απόγονοί τους εδώ. Ο διοικητής της μεραρχίας μας θα τους απονέμει ένα αναμνηστικό δώρο και θα έχουμε την ευκαιρία και να συνομιλήσουμε μαζί τους, αλλά και να μάθουμε όλοι μας αυτούς την πορεία ζωής αυτών των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, που επαναλαμβάνουν έχωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Αυτή η εκδήλωση, 25 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα στη Μεγάλη Λέσχη και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Εσπερίδας, κατεβαίνουμε στο ισόγειο της Λέσχης, όπου, της Μεγάλης Λέσχης, όπου εκεί θα μας περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μια εκπληκτική έκθεση στρατιωτικού και όχι μόνο υλικού 100 χρόνων που αφορά την περιοχή και μέσα από εικόνες και έγγραφα, αλλά κυρίως μέσα από ιστορικά τεκμήρια, αντικείμενα. Ο συλλέκτης ιστορικών στρατιωτικών ειδών, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, Αθανάσιος Αθανασίου, προσφέρει ένα μέρος της συλλογής του στην έκθεση, όπως και ο απόστρατος αξιωματικός, ο κύριος Νικόλτσιος, από τη Θεσσαλονίκη, που επιμελείται το Βαλκανικό Μουσείο των Πολέμων του Μακεδονικού και των Βαλκανικών Πολέμων, και αυτός φέρνει ένα μέρος της συλλογής του εδώ στην Καβάλα. Και αυτό που λέμε η σύνδεση με το σήμερα, ο στρατός μας, η 20η Μεραρχία των Θρακισμένων, θα φέρει από την Αλεξανδρούπολη τους λεγόμενους εξομοιωτές, δηλαδή μηχανήματα όπου γίνεται εκπαίδευση των αξιωματικών, στρατιωτών, υπαξιωματικών πάνω στο χειρισμό των τεθωρακισμένων. Μία έκθεση από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 30, την οποία θα επισκεφθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν θα είναι στην Καβάλα την 29η Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι του εορτασμού των ελευθεριών της Καβάλας, το κομμάτι το οποίο επιμελήθηκε και διαχειρίστηκε σε συνεργασία με τους φορείς που συμμετέχουν εσύ, Κώστα, και αύριο θα μάθουμε περισσότερα για το υπόλοιπο πρόγραμμα του εορτασμού των ελευθεριών της πόλης.
2: Ο Δήμαρχος Καβάλας θα δώσει αύριο συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα των ελευθεριών, που φέτος έχει την ονομασία Στιγμές Ιστορίας και Πολιτισμού, με πάρα πολλές εκδηλώσεις ιστορικού περιεχομένου και πολιτιστικού. Δεν θα λείψει ο χορός, το τραγούδι, η χοροδία. Θα υπάρχουν όμως και οι ομιλίες, θα υπάρχουν οι παρουσιάσεις, τα δρόμενα, για να συνδέσουμε την ιστορική μνήμη με το σήμερα και να τιμήσουμε την επέτειο απελευθέρωση της πόλης μας που έγινε την 26η Ιουνίου του 1913.
1: Πάντως θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπακοσμά, έτσι και πιο προσωπικό, δηλαδή πόσο καιρό πριν ξεκινάει η προετοιμασία για την ελευθερία, αλλά και αν μπορείτε να μοιραστείτε έτσι μια έντονη στιγμή από τις προετοιμασίες ή από τις προηγούμενες χρονιές που σας έχει μείνει αποτυπωμένη.
2: Εύστοχη ερώτηση, Κώστα. Πράγματι, τα ελευθέρια προετοιμάζονται την ημέρα που τελειώνουν τα προηγούμενα ελευθέρια. Δηλαδή, από τον Ιούλιο του 2025 ξεκίνησε η προετοιμασία για τα ελευθέρια του 2026. Αναζητούμε το θέμα, τη θεματική ενότητα, αναζητούμε τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να καταθέσουν την άποψή τους, τις γνώμες τους, τις ομιλίες τους, και πράγματι πολύ συγκινητικό είναι η αποκάλυψη στοιχείων. Στοιχείων που έχουν σχέση με την ιστορία της πόλης μας. Κάθε νέο στοιχείο τεκμηριώνεται και ιδιαίτερη χαρά νιώθουμε όλη αυτή η ομάδα της πολιτισμού του Δήμου Καβάλας, που τα στοιχεία αυτά παίρνουν σάρκα και οστά μπροστά στο κοινό. Γιατί δεν είναι μόνο, το έλεγα πάντα και το λέω, να μαζεύουμε ιστορικά στοιχεία, να τα κλείνουμε σε ένα ντουλάπι ή να τα ασφαλίζουμε σε έναν υπολογιστή. Σκοπός είναι αυτά τα στοιχεία να γίνονται κτήμα όλων των καβαλιωτών. Και το επαναλαμβάνω, όλων των καβαλιωτών. Η ιστορία είναι υπόθεση όλων μας. Δεν είναι μόνο των ιστορικών, δεν είναι μόνο των ερευνητών, δεν είναι μόνο η παρουσίαση σε ένα συνέδριο, σε μια ημερίδα, σε μια επιστημονική εσπερίδα διάλεξη. Η ιστορία είναι δίπλα μας. Είναι κάθε μας βήμα. Και αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουμε στο Δήμο Καβάλας πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν ξεχωρίζω δημοτικές αρχές, αν γίνεται μόνο τώρα επιδιοικήσεως ως Μουριάδη ή αν γίνονταν παλαιότερα επιδιοικήσεως ως Σιμιτζή, Τσανάκαρε, Φιλίδη, Αθανασιάδη. Θεωρώ ότι γίνεται δουλειά. Και αυτή η δουλειά, ένα κομμάτι της δουλειάς, παρουσιάζεται στα ελευθέρια της πόλης. Και καλό θα είναι, το κάνω και έκκληση έτσι στους αγαπητούς συμπολίτες, να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις των ελευθερίων. Ένα παράδειγμα θα πω και δεν θα μονοπολίσω, άλλωστε αύριο θα δοθεί και η συνέντευξη τύπου. Φέτος έχουμε μία εκδήλωση ενός νέου δικηγόρου, καβαλιώτη, που ερεύνησε όλα τα μνημεία, τα αγάλματα, τις πρωτομές, τις πινακίδες που υπάρχουν στην πόλη μας ιστορικού περιεχομένου, και θα μας παρουσιάσει τους δημιουργούς των μνημείων αυτών και τι εικονίζουν, τι παρουσιάζουν και τι μας θυμίζουν. Μία εξαιρετική δουλειά που γίνεται για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στα ελευθέρια. Δεν θα παρουσιαστεί σε μια ημερίδα για 50% άτομα, δεν θα είναι το σύγγραμμα για ένα βιβλίο, αλλά θα είναι μια εκδήλωση που μπορούν να την παρακολουθήσουν οι συμπολίτες μας. Έφερα ένα παράδειγμα, υπάρχουν και άλλες και πολλές εκδηλώσεις. Μένω στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της ιστορίας μας.
0: Κώστα Παπακοσμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για αυτή τη συνομιλία.
2: Ναι. Και τους δύο, και εσένα Ρένα και εσένα Κώστα, που μου δίνετε για μια ακόμα φορά, να το πω αυτό, τη δυνατότητα να πω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την αγαπημένη μας πόλη, με την περιοχή που ζούμε όλοι μας.
0: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο Κώστας Παπακοσμάς, μας έδωσε ένα κομμάτι, αυτό τουλάχιστον που διαχειρίστηκε ο ίδιος, το τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε και τι θα παρακολουθήσουμε στα ελευθέρια. Αύριο εκτενή συνέντευξη τύπου με το πρόγραμμα των ελευθερίων στην πόλη της Καβάλας.
1: Με τίτλο «Στιγμές ιστορίας και πολιτισμού».
0: Στιγμές ιστορίας και πολιτισμού. Και πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό break, όπως θα έλεγες εσύ. Διάλειμμα, όπως θα το έλεγα εγώ, Μάκη. Και επανερχόμαστε μετά το τραγούδι μας.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο και σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσης για τα βραχογραφήματα από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στη Μεγάλη Λέσχη. Θα γίνει αυτή τη Τετάρτη στις 7.30. Η έκδοση είναι του γεωλόγου του καθηγητή Λάζαρου Χάτζη Λαζαρίδη, αφιερωμένη στο μοναδικό θησαυρό της περιοχής, τα βραχογραφήματα που σώζονται σε διάφορες δυσπρόσιτες περιοχές των βουνών της Καβάλας. Είναι ένα πολύτιμο υλικό για τα προϊστορικά και ιστορικά ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή. Εντοπίζονται βραχογραφήματα σε περιοχές όπως το Παγκαίο, η Λεκάνη, το Σύμβολο, οι Κρινίδες, Φίλιππι, Κρυονέρι, Βουνοχώρη, Παλιά Καβάλα, Κροβούνι, Χορτοκόπη, Βρύσες, Φωλιά. Και αποτυπώνουν μορφές ζώων, ανθρώπων, καβαλάριδων, πολεμιστών, γεωργικών εργαλείων, πλοιαρίων. Ουσιαστικά λένε για τη ζωή των ανθρώπων εκείνη την περίοδο. Είχαμε συνέντευξη τύπου με τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, και τον κύριο Χατζηλαζαρίδη, να ακούσουμε τι είπε σχετικά με την εκδήλωση αυτή και το λεύκομα ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος.
1: Ήθελα να σας ενημερώσω για την εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Στράικς και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην οποία, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο της Μεγάλης Λέσχης, όπου ουσιαστικά θα γίνει η παρουσίαση της έκδοσης της Περιφέρειας με τον τίτλο «Βραχογραφίες και βραχογραφήματα Καβάλας». Είναι η συγκεκριμένη έκδοση την οποία έχουμε εκδώσει και η οποία είναι ένα έργο ζωής του συναδέλφου γεωτεχνικού και γεωλόγου του Λάζαρου, του Χατζηλαζαρίδη, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου, ο οποίος έχει συγκεντρώσει σε μία πολύτιμη έκδοση όλα εκείνα τα βραχογραφήματα τα οποία κοσμούν απόκριμνες περιοχές των βουνών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Βέβαια, ευτυχώς που βρίσκονται εκεί, γι' αυτό επεβίωσαν επί χιλιάδες χρόνια και γι' αυτό έχουμε την δυνατότητα να τα παρουσιάζουμε σε ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουν μέσα από την έκδοση, δεν έχουν όμως, και κανένας άνθρωπος δεν έχει εύκολα τη δυνατότητα να επισκεφθεί όλες αυτές τις περιοχές, γιατί βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το νομό μας και βρίσκονται κυρίως, όπως είπα, σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηλαζαρίδη για τη σημαντική δουλειά την οποία έχει κάνει. Θα ήθελα να πω ότι η έκδοση αυτή για μας έχει και ένα σαφές τουριστικό ενδιαφέρον εκτός από την επιστημονική και ιστορική καταγραφή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού μας και της κληρονομιάς μας. Θα ήταν ευχής έργο αν μπορέσουμε στο μέλλον αυτό το βιβλίο να το

0: εκδώσουμε και σε ξένες γλώσσες, έτσι ώστε να μπορεί να το προσεγγίσει κόσμος ο οποίος δεν ξέρει ελληνικά. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι στην εκδήλωση στην Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στη Μεγάλη Λέσχη, ο συγγραφέας δόκτωρας γεωλόγος Λάζαρος Χατζηλαζαρίδης μαζί με τον Μιχάλη Λιχούνα και τον Φώτη Γεωργιάδη από την Εφορία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας Θεσσαλονίκης, συνεπικουρούμενοι όλοι αυτοί από τον Θόδωρο Σπανέλη, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ένα πολύτιμο βιβλίο το οποίο περιέχει σημαντικά στοιχεία της της κληρονομιάς που έχουμε από την πλευρά των βραχογραφημάτων.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος. Στην εκδήλωση, όπως είπαμε, θα συμμετάσχουν ο συγγραφέας γεωλόγος, ο καθηγητής Λάζαρος Χατζηλαζαρίδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λικούνας, ο αρχαιολόγος Φώτης Γεωργιάδης, προϊστάμενος στην Εφορία Σπηλαιολογίας και πάλι ο Ανθρωπολογίας Θεσσαλονίκης, ενώ στην εκδήλωση θα συμβάλλει και ο συνάδελφος ο Θοδωρής Πανέλης. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέντευξη από τον συγγραφέα τον κύριο Χατζηλαζαρίδη στην ανάγκη προστασίας των βραχογραφημάτων, καθώς όπως τονίστηκε, αρκετά από αυτά κινδυνεύουν είτε από τη φθορά του χρόνου και τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, είτε από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις εξαιτίας της λανθασμένης αντίληψης ότι αποτελούν σημάδια για κρυμμένους θησαυρούς. Πάντως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή. Ας ακούσουμε και τον κύριο Χατζηλαζαρίδη.
2: Αισθάνομαι ότι είναι η πρώτη φορά που επίσημος φορέας ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος, στηρίζει τόσο πολύ αυτή μου την προσπάθεια. Θεωρώ πως είναι σημαντική αυτή μου προσπάθεια, όπως προείπε ο κύριος Μαρκόπουλος, γιατί στην περιοχή της Καβάλας έχουμε πάρα πολλές θέσεις με βραχογραφήματα. Τα βραχογραφήματα αυτά σαν θέματα έχουν ζώα, σκυλιά, λεπούδες, ελάφια, έχουν ανθρώπους που είναι καβαλάριδες, πολεμιστές, έχουμε απεικονίσεις γεωργικών καλλιεργειών, αλέτρια, ηνία, έχουμε πλοιάρια. Αυτά βρίσκονται στα βουνά της περιοχής μας, ξεκινώντας από το σύμβολο γύρω-γύρω από το Παγκαίο, στα βουνά της Λεκάνης. Αν αριθμίσω κάποιες κοινότητες, είναι από τις Κρινίδες, οι Φίλιππι, το Κρυονέρι, το Βουνοχώρι, η Παλιοκαβάλα, οι περιοχές του Ακρουβουνίου, το Παλιό Χορτοκόπι, η περιοχή Βρύσες, Φωλιά, Φτέρι. Όλες αυτές τις θέσεις έχουν πάρα πολλά βραχογραφήματα.
1: Είπε και άλλα ο κύριος Χατζηλαζαρίδης, τα οποία θα μπορέσετε να τα ακούσετε στην παρουσίαση αυτής της έκδοσης που θα γίνει, όπως είπαμε, αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας.

0: Έχουν δυσκολέψει πολύ οι γάμοι.
1: Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ οι γάμοι. Τώρα, αυτό μου έλεγες για το TikTok που είδες με τον γαμπρό στην Ξάνθη που κλείστηκε στο ασανσέρ. Και δεν παρέμεινε εκεί, γιατί με τη βοήθεια της
0: τηλεοπτικής
1: τραγουδιστικής τα κατάφερε. Αν εγκλωβίστηκε χωρίς να το θέλει, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, μωρέ, μια παρέα με εκεί με τους φίλους του ήταν. Είπαν να κατέβουν για να πάνε στην εκκλησία. Μάλλον μπήκαν περισσότεροι από το προβλεπόμενο και έτρεχαν μετά την πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει.
1: Για να προλάβουν για να προλάβουν να πάνε στο γάμο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκινάει, και έτσι ξεκινάει, ας πούμε, ο έγκομος βίος με αυτό το περιστατικό το οποίο θα το θυμούνται και θα γελούν.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά έτσι είναι από τα ωραία περιστατικά που θυμόμαστε στους γάμους, γιατί όλη η διαδικασία των γάμων, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, το ξέρει και ο Μάκης, είναι μια πολύ αγχωτική διαδικασία. Δεν ξέρω, Μάκη, κατάλαβες τίποτα την περίοδο του γάμου? Όχι. Η γυναίκα σου λοιπόν το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ότι είναι
0: απλά
1: μια πολύ αγχώτη
0: περίοδος. Με ένα μορφασμό εκφράστηκε, δεν είπε τίποτα. Ούτε καν σχολείες.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στη Θάσο. Έχουμε 7% αύξηση. Βασανιστήκαν πολύ να το βγάλουμε το ποσοστό, έτσι.
0: Ξεχάσαμε
1: τα μαθηματικά μας εντελώς.
0: Πώς το προσάκης, είμαστε του Ομήρου.
1: Του Ομήρου, ναι. Αυξημένη κατά 7% ήταν η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου το Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και μάλιστα τα στοιχεία αυτά τα δημοσιοποίησε περί χαρίς ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, ο οποίος είπε ότι εγώ κάθε μήνα θα σας δίνω τα δρομολόγια. Το έκανε και πέρυσι. Και το έκανε περί χαρίς, γιατί αυτό πέδειξε ότι παρότι πιστεύαμε ότι τον Μάιο δεν πήγαν τόσο καλά, δηλαδή είναι έτσι κι αλλιώς και ένας μήνας κάπως, τελικά πήγαν πολύ καλά. Κάπου άκουσα τον κύριο Μαρκιανό να λέει, τελικά το υποτιμήσαμε, τα δείχνουν τα νούμερα ότι είχαμε πολύ περισσότερη κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γραμμή κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.867 άτομα, 5.300 περίπου περισσότερα από πέρυσι, παραπάνω 500 φορτηγά αυτοκίνητα, 2.000 γιοταχή, 300 δίκυκλα. Και εδώ στη γραμμή πριν ο Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου στα 1.000 άτομα περισσότερο σε σχέση με πέρυσι το μήνα Μάιο πάντα. Παρακαλώ.
0: Όχι, τίποτα. Απλά μία διαπίστωση, μία τοποθέτηση, παρατήρηση. Ότι όλοι φυσικά χαιρόμαστε που ο φετινός Μάιος ήταν αυξημένος σε σχέση με τον περσινό και μακάρι όλο το καλοκαίρι να πάει καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Αλλά να υπολογίσουμε ότι ήταν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έδωσε αυτό το πουσάρισμα, αυτή την όθηση στο να πάει καλύτερα ο Μάιος ίσως σε σχέση με πέρυσι ή τέλος πάντων να μπει περισσότερος κόσμος στο νησί. Γιατί 1 Ιουνίου ήταν το Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα, αλλά ο κόσμος μπήκε από Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο. Και αυτό έδωσε έτσι μια όθηση στο να καταγραφούν αυτά τα πολύ θετικά στοιχεία, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Ναι, αυτό. Τι άλλο, και κάτι ακόμα ήθελα να πω, αλλά μου διαφεύγει τώρα.
1: Ναι, να πούμε ότι λόγω του πολέμου που ελπίζουμε να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση,
0: αυτά
1: που βλέπουμε, έχει συγκρατηθεί εκείνη η ανωδική πορεία των κρατήσεων που είχαμε στην αρχή του χρόνου. Αλλά φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει και εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια καλή χρονιά για τη Θάσο, έτσι.
0: Ναι, πάντα υπάρχει, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά υπάρχει λίγο και η πιο... όχι απεσιόδοξη, πώς να το πω, πιο ρεαλιστική, πιο συντηρητική, ναι, καλύτερα έτσι πώς το θέτεις, πιο συντηρητική πλευρά. Γιατί όπως είπαμε, φέτος θα πάμε έτσι, στο last minute της τελευταίας στιγμής. Δεν υπάρχουν δηλαδή, δεν υπάρχει ο γεμάτος Ιούλιος, ο γεμάτος Αύγουστος όπως υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
1: Ότι κλείνει ο πόλεμος, φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος, ενδεχομένως δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να πάρει μια απόφαση για να πάει, εφόσον υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες.
0: Και επίσης, αν θυμάσαι τι λέγαμε εκεί λίγο μετά το Αγίου Πνεύματος, που πολλοί λέγανε δεν είχε κόσμο το νησί, δεν ήταν όπως άλλες χρονιές. Αν θυμάσαι τι έλεγα, είναι ότι μπήκε κόσμο στο νησί. Και αυτό επιβεβαιώνεται τώρα και από τα στοιχεία.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι.
0: Είναι τόσα πολλά πλέον τα καταλήγματα που έχουν σηκωθεί. Είναι τόσα πολλά τα ξενοδοχεία, τα Airbnb, οι μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες.
1: Ναι, και τα Airbnb είναι που κάνουν ενδεχομένως και τη διαφορά που δεν τα συνυπολογίζουμε πολλές φορές,
0: δηλαδή,
1: βλέποντας μόνο τα ξενοδοχεία.
0: Ο κόσμος απλώνεται, χάνεται. Και είδα ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, χθες ή προχθές νομίζω, που καταγράφει τα Airbnb με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται, για τον νομό Καβάλας είναι το θέμα, βρίσκεται ο Δήμος Παγκαίου με 1.495 εγγεγραμμένα ακίνητα. Σε απόσταση αναπνοής ο Δήμος Καβάλας 1.460 και ο Δήμος Θάσου με 1.439.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην είναι και καταγεγραμμένα στις ελληνικές πλατφόρμες.
0: Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για 1.400 Airbnb μόνο στο νησί.
1: Ναι.
0: Μόνο τα Airbnb, έτσι. Ναι. Σκέψεις ξενοδοχεία, δωμάτια, δωματιάκια.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Έχεις φάει φασουλολάχανα, πιπερόπιτα,
0: όχι,
1: γεμιστά κολοκυθολούλουδα.
0: Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Κοιλιά με κρεμμύδια αραχωνίου.
0: Κοιλιά με κρεμμύδια. Όχι,
1: τατάρκα,
0: όχι.
1: Τράγω στη Φάδο
0: Κάστρο. Τατάρκα τα άμαθα μόλις πέρσι.
1: Έλα.
0: Τα τατάρκα, ναι.
1: Πταρούδια.
0: Από τον Κοντιζά, πταρούδια εννοείται.
1: Πταρούδια. Ναι. Κλειδωτό χαλβά.
0: Πού τα βρήκε αυτά.
1: Χαρακιώτικη βασιλόπιτα. Φινίκια, εντάξει. Σιλουμπρέκια.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, άκουσα λίγο τώρα. Ο πολιτιστικός σύλλογος του Κάστρου.
0: Τώρα.
1: Ναι, εσύ είσαι από τα Λιμενάρια. Αλλά εγώ διαβάζω τι κάνει ο πολιτιστικός σύλλογος Λιμεναρίων του Κάστρου. Που την 3η 23 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στον Τεσέο στα Λιμενάρια, θα παρουσιάσει την έκδοση του βιβλίου Θασίων Γεύσης, το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οδηγό γαστρονομικής κληρονομιάς της Θάσου.
0: Ναι.
1: Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής δουλειάς που έκανε η ομάδα καταγραφής, διάσωσης και διάδοσης παραδοσιακών συνταγών του Συλλόγου. Τα μέλη της ομάδας προχώρησαν στην αναζήτηση και καταγραφή παλαιών γαστρονομικών αναμνήσεων του νησιού, γιατί είναι παλιές, γι' αυτό δεν τις θυμάσαι.
0: Όχι, τις θυμάμαι.
1: Σε έχουν ξεπεράσει κάποιες από αυτές τις γεύσεις. Μαγείρεψαν και φωτογράφησαν παραδοσιακά πιάτα, διασώζοντας έτσι την τοπική κουζίνα για τις επόμενες γενιές. Μεταξύ των συνταγών είναι αυτές που σου ανέφερα.
0: Καλά, τα κολοκυλοθουλούδα δεν υπάρχουν. Ειδικά με γεμιστά με τυράκι, έτσι. Καλύτερους μεζές δεν υπάρχει.
1: Ναι. Τα φασουλολάχανα όμως δεν τα ήξερες. Πιπερόπιτα.
0: Όχι, τα ήξερα, δεν τα τρώω.
1: Α, δεν τα τρώω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πιπερόπιτα, ναι. Τα τατάρκα σου είπα, τα άμαθα πέρσι.
1: Τι είναι τα τατάρκα.
0: Αχ, τώρα μην με βάζει τέλος. Τα έμαθα από τον Σωτήρη τον Κοντιζά, τον γνωστό σεφ, που τον πέτυχα τυχαία στο φέριμποτ.
1: Και στα έλεγε.
0: Και πιάσαμε κουβέντα κλασικά. Ναι. Μια φωτογραφία, κύριε Κοντιζά. Και πιάσαμε κουβέντα, ήταν στο πλαίσιο γυρισμάτου μιας εκπομπής. Αλλά ήταν πολύ φιλικός, πολύ τέτοιο και μου τα εξήγησε.
1: Τώρα θα τα εξηγήσουν καλύτερα εκεί πέρα οι άνθρωποι από τα Λιμενάρια. Η παρουσίαση, είπαμε, θα γίνει την άλλη Τρίτη 23 Ιουνίου στον Τεσέο και θα τα παρουσιάσουν η Γεσθημανή Καρατζαφέρη, φιλόλογος. Η Μαρία Μαρκουλή, εκ μέρους της ομάδας καταγραφής, και η Αναστασία Τσόμου, εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου. Αυτά για να κλείσουμε τώρα και κλείνουμε σήμερα. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ την εκπομπή μας. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης και η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Με την τελευταία μας μουσική επιλογή και με αυτές τις σκέψεις για γεύσεις πήγε 12 η ώρα, πηγαίνει σχεδόν 12 η ώρα. Εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, τα νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και θα επανέλθουμε με την περιφερειακή μας εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 10. Καλό μεσημέρι, καλημέρα να έχετε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επίσης επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω Γιώργο Βλάβης, δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1 τρίτο περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτική έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Από την Κομωτινή σε αυτήν την καμπάλα, σε αυτήν την σκάδα, σε αυτήν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουγιούγκουλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφερμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Καμπάλα, στην Νεοδροβεσιάδας και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους συνεργάτες, τους ανταποκριτές μας, να θυμηθούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Άλμα καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, αφορμή γι' αυτό η συμφωνία είπα Ιράν. Για να τερματιστεί ο πόλεμος, 19 Ιουνίου την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται, αν εξελιχθούν καλά τα πράγματα, να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Οι ηγέτες της G7 συναντιούνται στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Και στη δική μας τη Βουλή έχει ξεκινήσει η Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος τις εργασίες στην Βουλή και θα έχουμε την επόμενη περίοδο αρκετό χρόνο, 2 μήνες περίπου, για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Στην Κομωτινή τώρα συναγερμός σήμαινες πυροσβεστική όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Λαογραφικό Μουσείο της Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης. Ευτυχώς, χωρίς να υπάρξουν μεγάλα προβλήματα, υπήρξε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και με 3 αρχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά κύριος χωρίς να υπάρξουν μεγάλες ζημιές στα εκθέματα και κυρίως στον εξοπλισμό σε εκείνη την περιοχή. Και στη Δράμα η Αφρική μέσα από το φακό του Νίκου Πέτρου στο Μαρμάρινο σπίτι που αξίζει τον κόπο να πάτε να το δείτε, να επισκεφτείτε και να δείτε αυτή την εξαιρετική έκθεση. Πάμε τώρα από την περιφερειακή νότα της Καβάλας, εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στον ήχο μάλλον.
2: Με ακούτε Σαμί?
1: Τώρα νομίζω καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σε ρυθμούς καλοκαιριού μπαίνουμε σιγά σιγά. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Θάσου σε μια χρονιά που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως πρόκληση εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της ακρίβειας. Βέβαια, οι άνθρωποι του τουρισμού παραμένουν αισιόδοξοι για αυτό το καλοκαίρι. Το νησί λοιπόν κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο δείχνει αύξηση τόσο στον αριθμό των επιβατών όσο και στις μεταφορές οχημάτων. Ενδεικτικά, να σου πω ότι στη γραμμή της Κεραμωτής οι επιβάτες που ταξίδεψαν ανήλθαν σε 80.800 έναντι 75.500 τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Θετική εικόνα καταγράφεται και στη γραμμή του Πρίνου. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ήταν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έδωσε μια σχετική όθηση, καθώς αρκετός κόσμος μπήκε στα τέλη Μαΐου. Στη Δράμα τώρα, χθες πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Οδείο ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη υποδομών του κ. Τάσου Νικολαίδη. Κεντρικό θέμα ήταν ο σιδηρόδρομος και η οδική διέλευση αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη του νομού Δράμας και οι προτάσεις για την αναβάθμιση των μεταφορικών δικτύων. Ο κ. Νικολαίδης παρουσίασε τον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις υποδομές, τονίζοντας την ανάγκη για σύγχρονες συνδέσεις στη Δράμα, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση. Εκτός από, από την τουριστική κίνηση βέβαια για το καλοκαίρι Σαμί, τι άλλο έχουμε? Τροχιά ατυχήματα. Και γιατί κάνουμε αυτόν τον παραλληλισμό? Γιατί το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Καβάλα σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, την τροχιά, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ψυχολογική μονάδα του νοσοκομείου διοργανώνει σχετική ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό. Αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Όταν μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει μια ζωή, είναι ο τίτλος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γκάλαξη της Καβάλας και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Στα πολιτιστικά τώρα, ο Εξοραστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας στο Κάστρο διοργανώνει χοροδιακή συνάντηση στο θεατράκι κάτω από το άγαλμα του Μεχμέτ Αλή στις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να μετατρέψει έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της παλιάς πόλης σε σημείο μουσικής συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά χοροδίες από την Ελλάδα αλλά και την Βουλγαρία. Στη σκηνή θα ανέβει η χοροδία της παλιάς μουσικής, η οποία εκπροσωπεί τον διοργανωτή σύλλογο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή 2 βουλγαρικών χοροδιακών σχημάτων. Η διοργάνωση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα των Ελευθεριών 2026, με το πρόγραμμα των Ελευθεριών να παρουσιάζεται αύριο αναλυτικά στις 11 το πρωί σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί. Σαμί.
1: Α, θα έχουμε και τα περισσότερα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να περάσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύβοια. Εκεί στην Ορεστιάδα θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα πάνω?
0: Λίγο ψυχρή στην αρχή, γιατί είχαμε βροχές το Σάββατο το βράδυ και ξέρεις, η θερμοκρασία είχε πέσει, αλλά τώρα ανακάμπτει το πράγμα και ζεσταίνει σιγά σιγά. Πάντως, με αυτή την υγρασία δεν ξέρω, όσοι καθαρίζουν οικόπεδα και εκτάσεις έτσι θερματικές μεγάλες, θα δυσκολεύτηκαν αρκετά, γιατί είναι πολύ συχνές και πυκνές ενώ οι εργασίες αποψήλωσης των χόρτων.
1: Μια και άνοιξες την κουβέντα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη, οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα τους, έχουν βγάλει έξω τα αποξηραμένα πλέον κλαδιά και τα δέντρα. Έχεις μια εικόνα τι γίνεται?
0: Τι εννοείς?
1: Ποιος τα μαζεύει αυτά τελικά?
0: Εγώ από όσο γνωρίζω είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που περνάει και κάνει την αποκομιδή των ξερών χόρτων και κλαδιών. Και εκεί υπάρχει θέμα, αν με ρωτάς, στην επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Πάντως στην περιοχή τη δική μου αυτό συμβαίνει. Οι αρμόδιες δηλαδή υπηρεσίες του Δήμου, η καθαριότητας και περιβάλλοντος, είναι αυτές που έχουν ειδικά οχήματα τα οποία περνούν και κάνουν την αποκομιδή των ξερών κλαδιών, δέντρων, τέλος πάντων χόρτων, οτιδήποτε βγάζει ο κάθε ιδιώτης έξω από την αυλή του, από το χωράφι του, από το οικόπεδό του. Τώρα, Άρδας, ο γνωστός Άρδας, το γνωστό φεστιβάλ.
1: Πότε ξεκινάμε επισήμως?
0: Τέλος Ιουλίου, 30ο φεστιβάλ Άρδας, εντάξεις πολλές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας την περασμένη Παρασκευή για τις τιμές των εισιτηρίων στον φετινό Άρδα. Οι παρατάξεις μειοψηφίες άσκησαν κριτική αυστηρή στη Δημοτική Αρχή με κοινό σημείο επίκρισης στο παράλογο, όπως το χαρακτήρισαν, να έρχεται προς έγκριση το ύψος των αντιτίμων εισόδου στο φεστιβάλ, ενώ δεν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα ΚΑΝ, το οποίο δημοσιοποιήθηκε τελικά το μεσημέρι του Σαββάτου που μας πέρασε. Η μειοψηφία χαρακτήρισε δικαιολόγητη την αύξηση κατά 16,8% στις τιμές των εισιτηρίων σε σχέση με πέρσι. Τονίζοντας πως το φεστιβάλ γίνεται απρόσιτο για τις οικογένειες και την ίδια ώρα βάζει μέσα το Δήμο λόγω αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας πω ότι φέτος στην προπόληση τα εισιτήρια τιμώνται στα 10 ευρώ. Επίσης η κάρτα στα 35 ευρώ, στα 30 ευρώ στην προπόληση και 35 ευρώ αν την πάρεις μετά. Και η είσοδος η ημερήσια είναι στα 14 ευρώ αν κάποιος επιθυμεί να επισκεφθεί μία από τις εκδηλώσεις του Άρδα στην περιοχή της Ορεστιάδας, το γνωστό έτσι σημείο που πραγματικά για πάρα πολλά χρόνια πολλοί κόσμος με κατασκήνωνε για να απολαύσει τις συναυλίες. Βέβαια, σε αυτή την αντιπαράθεση μπήκε και η κριτική για την αλλίωση της ταυτότητας του φεστιβάλ, για την οποία οι παρατάξεις της Ελλάσσονος Μειοψηφίας έστρεψαν τα βέλη τους και προς την προηγούμενη δημοτική αρχή του Βασίλη Μαυρίδη, ενώ την τωρινή του Διαμαντή Παπαδόπουλου θύμισαν επανειλημμένα την προεκλογική δέσμευσή της για reboot του θεσμού, για επανεκκίνηση του θεσμού, την οποία όπως σημείωσαν δεν διαπιστώνουν. Το θέμα βέβαια πέρασε με τις ψήφους των Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης μόνο για τις τιμές στα εισιτήρια, στην είσοδο, αφού οι παρατάξεις μειοψηφίας στο σύνολό τους το καταψήφισαν. Να πούμε ότι στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που ανακοινώθηκε το Σάββατο περιλαμβάνονται συναυλίες με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Νόστρα στις 31 Ιουλίου, της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτογάλογλου το Σάββατο 1 Αυγούστου και της Ρίας Ελληνίδου και του ράπερ Ρακ την Κυριακή 2 Αυγούστου. Αυτό όσον αφορά το φεστιβάλ. Τώρα, έχουμε ένα σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη γειτονική τουρκική πόλη, λέγοντας πως την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας επισκέπτεται την Ανδριανούπολη, εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και άδεια υποδομής για την ενίσχυση της τουρκικής παραμεθορίου, στον Εύρο οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν το πραγματικό αποτύπωμα των κυβερνητικών εξαγγελιών για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του τόπου μας. Τι ρεφέκ τώρα την Πέμπτη μας πέρασε η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου στην Ορεστιάδα, με τη Δημοτική Αρχή να κάνει λόγο για μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση για την πόλη και τον Βόρειο Εύρο συνολικά. Να πούμε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά λέγεται ότι θα λειτουργήσει το Μουσικό αυτό γυμνάσιο. Αύριο σε 7 το απόγευμα το αργοστά το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης δίνουν ραντεβού η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ, που διοργανώνουν συγκέντρωση με σύστημα έξω υφασίστες από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης. Μία συγκέντρωση απάντησης σε ομάδες φασιστοειδών, όπως χαρακτηρίζεται, οι οποίες εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες και επαναφέρουν τη βρώμικη και εγκληματική φασιστική ιδεολογία, όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε τέτοια περιστατικά. Σε δύο πρώτους άξονες θα κινηθεί η έναρξη της συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές, το κείμενο του οποίου εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώτος άξονας θα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και ο δεύτερος την εκπόνηση ενός σχεδίου ολοκληρωμένου δεδροφυτεύσεων και πρασίνου, το οποίο θα εξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές από το τμήμα αυτό. Να πούμε ότι υπάρχει μια πρόταση από την, μάλλον η οποία επαναφέρεται μια πρόταση από την Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας προς τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για την ίδρυση αγγλόφωνων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στα τμήματα επιστημών γεωπονίας και δασολογίας που έχουν έδρα την Ορεστιάδα. Σήμερα αρχίζουν οι γιορτές νεταξιού στο Σουφλί, θα διαρκέσουν έως τις 21 Ιουνίου, με τους επισκέπτες, όσοι επισκεφθούν την πόλη του νεταξιού, να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, εκθέσεων, εργαστηρίων, δράσεων. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει τα εγγένεια των εκθέσεων υφαντών που υφάνθηκαν από τους εκπαιδευόμενους στις τρεις δομές του Εύρου, Αρδάνιο, Σοφικό και Σουφλί, σήμερα στις 8, καθώς και με δύο ιδιαίτερες σημαντικές καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, την διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργό Τζοσιάν Μεσέ, που παρουσιάζει οικαστικά και εντύματα πάνω σε μετάξη, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες του υλικού ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης, και η οικαστικός Μαρία Αργυρίου προσκαλεί το κοινό σε ένα βιωματικό οικαστικό ταξίδι, όπου ο θεατής καλείται να αλληλεπιδράσει με ολομέταξα χειροποίητα μαντήλια, τα οποία συνδιαλέγονται με 5 μεγάλες εκτυπώσεις, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη εμπειρία αισθήσεων και αφήγησης. Ολοκληρώνεται σήμερα το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Αλεξανδρούπολη με τη συναυλία του Rose Daily, ελεύθερη είσοδος για όσους ενδιαφέρονται. Και εδώ σας χαιρετώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να θυμίσουμε μόνο ότι η Όζολη ήταν στην τελευταία περίοδο σε όλη την περιοχή. Ξεκίνησε από τη Ξάνθη, πήγε στη Δράμα και επιστρέφει πλέον σήμερα. Κλείνει αυτή την περιοδία στη δική μας την περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη. Και θα πάμε εμείς αμέσως προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι επίσης, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι μας, μια εβδομάδα με ψυχραιμία και καλές ειδήσεις πάνω από όλα. Ξεκινώ την επικοινωνία μας με ένα κρούσμα ευλογιάς, το δεύτερο κατά σειρά που επιβεβαιώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κερκίνης. Θυμίζω ότι το πρώτο, μετά από πάρα πολύ καιρό, καταγράφηκε αρχές Ιουνίου στην ίδια ωστόσο περιοχή, στον ίδιο Δήμο, στην περιοχή της Καθανούσας, και λίγες μέρες μετά επιβεβαιώθηκε ένα δεύτερο κρούσμα, χτυπώντας φυσικά συναγερμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία δεν είχε πληγεί. Ήταν η αλήθεια αλόβητη στη μεγάλη έξαρση της ευλογιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και τελικά βλέπουμε την ώρα που σε άλλες περιοχές δεν έχουν, Είχαν μετρήσει βέβαια τις πληγές τους από το πέρασμα της ευλογιάς, να έχουμε επανεμφάνιση της νόσου στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, έχει τεθεί σε φυλακή όλος ο αρμόδιος μηχανισμός. Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η καραντίνα και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των ζώων αναμένεται να παραμείνουν σε εφαρμογή τουλάχιστον έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους, τις νηματοληψίες, την επιδημιολογική διερεύνηση με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής που τόσο έχει πληγεί. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών και μεταξύ των θεμάτων αναμένεται να συζητηθεί και μία επιστολή. Μία επιστολή που απέστειλαν προς την Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο 14 στον αριθμό σύλλογοι. Σύλλογοι ατόμων με αναπηρία, σύλλογοι κηδεμόνων, γυναικών, μητέρων, συνταξιούχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, που ζητούν τη βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πόλης των Σερών, οι οποίοι πραγματικά δρόμοι και πεζοδρόμια δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει μια επιστολή, ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Σερών ανέλαβε να τη συντάξει, την υπογράφουν άλλοι 13 σύλλογοι και ζητούν την άμεση επιδιόρθωση σχετικών υποδομών, όπως είναι ράμπες, πεζοδρόμια, σε περιοχές οδούς που ήταν προσβάσιμες παλαιότερα και διασχίζονται συχνά είτε από άτομα με αναπηρία είτε από πολίτες της πόλης, καθώς αποτελούν κεντρικές αρτηρίες μέσω των οποίων κάποιος προσεγγίζει το κέντρο της πόλης ή κτίρια μεγάλου ενδιαφέροντος. Ζητούν τη δημιουργία προσβάσιμων διαδρομών ως μέτρο για τη συνολική και οριστική εξέλιξη των Σερών σε μια πραγματικά προσβάσιμη πόλη. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό της επιστολή, προτείνουν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και οδούς που χαρακτηρίζονται προβληματικές, υποστηρίζοντας πως η πόλη των Σερών οφείλει να εξελιχθεί σε έναν χώρο συμπεριληπτικό και φιλικό προς όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης. Θα πρέπει να σας πω, η αλήθεια είναι ότι τα πεζοδρόμια της πόλης και γενικότερα υπάρχουν κακοτεχνίες στο κέντρο πάρα πολλές που εμποδίζουν την πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με αναπηρία και ή κινητικά προβλήματα, αλλά σε όλους μας. Και βέβαια τώρα το καλοκαίρι υπάρχει και μία ασυδοσία, θα πρέπει να σας πω, όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε στην περιοχή σας αυτό το πρόβλημα, αλλά κάποιοι σε μία προσπάθεια να καλύψουν έτσι όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο τους αναλογεί χωρίς τα νόμιμα, επεκτείνουν τραπεζοκαθίσματα με αποτέλεσμα κυρίως το Σαββατοκύριακο κάποια σημεία στο κέντρο της πόλης να είναι προσπάλευτα. Δηλαδή είναι αναγκάσεις να περάσεις μπροστά από τραπέζια, ανάμεσα σε παρέες που κάθονται και απολαμβάνουν τον καφέ ή τον ποτό τους, αλλά δεν έχεις άλλη διέξοδο. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε και τις απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής, καθώς υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχουν και δύο φωνές μες στην πόλη, που είναι από τη μία να στηριχτούν οι επιχειρηματίες, αλλά για άλλη φωνή είναι να στηριχτούν οι επιχειρηματίες, αλλά όχι σε βάρος των υπολείπων των πολιτών που έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση.
1: Και νομίζω η εικόνα γενικευμένη είναι η Ιταλία στην Ελλάδα, γιατί αντίστοιχα προβλήματα έχουμε σε πάρα πολλές πόλεις και στις δικές μας περιοχές εδώ.
3: Ναι, δυστυχώς. Θα πάω στο αστυνομικό δελτίο, καθώς ένα τέλος, τώρα προσωρινό μάλλον φαίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, κόβεις ένα κεφάλι και ξεκινούνται 15. Πάντως ένα προσωρινό τέλος έχει βάλει στη δράση μιας καλά οργανωμένης πείρας, η υποδιέθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Σερών, όπου με την συνεργασία της ομάδας Δίας προέβη σε δύο συλλήψεις, μια γυναίκα και ενός άντρα, όπου εφάρμοζαν το τελευταίο έτσι, σενάριο που έχουν. Ο ένας προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι υπάρχει σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, με το πρόσχημα ότι θα μεσολαβούσε στην αποκατάσταση και με τη δικαιολογία ότι πρέπει να προστατευθούν τα τιμαλφή που υπάρχουν στο σπίτι. Κάλεσαν τους ιδιοκτήτες να τα βάλουν σε μια σακούλα, χρήματα και κοσμήματα, να τα αφήσει στην είσοδο του σπιτιού. 10.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Πέρασε η γυναίκα, μια γυναίκα η οποία ήταν συνεργός για να τα πάρει, αλλά τα αντανακλαστικά της ελληνικής αστυνομίας ήταν τόσο καλά που κατάφεραν να την εντοπίσουν, να τη συλλάβουν, αλλά κυρίως να βρεθούν και τα κλοπημαία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, αλλά δεν έχουμε κλοπημαία, δεν έχουμε χρήματα. Δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν. Αυτοί πάνω τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες τα χρήματα που ήταν και πολλά, 10.000 ευρώ και 10.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων. Ο δεύτερος συλληφθής εντοπίστηκε σε παράλληλη επιχείρηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εκτιχνίας Εγκλημάτων Κοζάνης, και στην κατοχή του κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δυσχεία και το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι είχαν γίνει και δύο απόπειρες και μία ακόμη τελεσμένη απάτη, που σημαίνει το δίκτυο λειτουργούσε πάρα πολύ καλά. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών σερών. Καλοκαίρι έχουμε και το βιβλίο «Ο καλύτερος σύμμαχος του ανθρώπου». Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι ανθεί, ίσως επειδή έχουμε και περισσότερο χρόνο, και είναι και το καλύτερο διάστημα να μοιήσουμε στη φιλαναγνωσία τα μικρά παιδιά. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συμμετέχει για 15η χρονιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας για παιδιά, που διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά», ξεκινά να υλοποιεί μια σειρά από δράσεις και προγράμματα με στόχο τα παιδιά από 3 ετών και πάνω, και τα.
1: Νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στη γραμμή. Θα αποχαιρετήσουμε τη Θαλία του πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Και στη Δράμα είχαμε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 14 Ιουνίου, στο Δημοτικό Ρωδείο Δράμας, για να χτύπη πολιτική εκδήλωση με θέμα «Η σιδηροδρομική απομόνωση, η Δράμα σε νέα τροχιά». Μια πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ και του τομεάρχη υποδομών και μεταφορών Αναστάσιο Νικολαίδη. Να ακούσουμε δύο σύντομα αποσπάσματα.
4: Μέσω της εκδήλωσης θα καταθέσουν τις απόψεις τους διακεκριμένοι επιστήμονες και πολιτικά στελέχη με βαθιά γνώση του αντικειμένου. Οπότε από την πλευρά μου εισαγωγικά θα σταθώ συνοπτικά μόνο σε τρία πράγματα. Πρώτον, στη Δράμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την απαξίωση και τον μαρασμό που βιώνουμε, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί ουσιαστική ανάγκη να θέσουμε σε προτεραιότητα τον τόπο μας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές κάθε γωνιά του νομού μας, έχουμε συνεργαστεί και διαβουλευτεί με όλους τους φορείς και έχουμε αναδείξει εντός Βουλής, συστηματικά και στεναρά, κάθε αίτημα που διεκδικούμε. Η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι δεν ασκούμε μια ανούσια κριτική. Δεν στεκόμαστε στην πρωτοφανή απραξία και δεν χαιρόμαστε με την καταφανή απάθεια και αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ξέρουμε βαθιά και εμπεριστατωμένα και ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι απαιτούμενες λύσεις. Πραγματικά, πότε ξανά βουλευτής κατέθεσε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε 15 συναρμόδια υπουργεία με συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις για όλα τα προβλήματα που καθημερινά ταλαιπωρούν τον τόπο μας? Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, γίνεται αντιληπτό ότι τόσο εδώ στη Δράμα, όπως και σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, το ΠΑΣΟ είναι ένα κόμμα έτοιμο να κυβερνήσει και να δώσει λύσεις στα πολλά αντιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι στο ότι από την παρούσα κυβέρνηση δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα στη Δράμα. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος. Όμως δυστυχώς δεν έχει υπάρξει η απαιτούμενη βούληση από την κυβέρνηση ώστε να γίνουν αυτονόητα έργα και παρεμβάσεις που να μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή δυναμική. Αντιθέτως, μόνο μεγάλα λόγια και υποσχέσεις την ώρα που χάνουμε συνεχώς και κεκτημένα. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό ότι αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που είχε πολλές δυνατότητες και τεράστια ποσά στη διάθεσή της, δεν έκανε κάτι για τη Δράμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής αδιαφορίας για τη Δράμα είναι ο σιδηρόδρομος. Το ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα κράτησε 10 χρόνια, ενώ η Οδύσσια του ελληνικού σιδηροδρόμου ήδη έχει φτάσει τα 7, και για να ανατραπεί η υφιστάμενη κατάσταση χρειάζεται να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Θα ήθελα απλά να αναλογιστείτε εάν από το 2019 έως και σήμερα είναι ο σιδηρόδρομος χειρότερος ή καλύτερος. Εάν υπάρχουν νέα και πιο τακτικά δρομολόγια, νέες συνδέσεις και γενικότερα αν εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών ή εάν τα δρομολόγια είναι πιο αραιά από ποτέ και περιοχές με μεγάλη σιδηροδρομική παράδοση όπως είναι η Δράμα μας είναι εκτός δικτύου. Το τελευταίο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι ότι οφείλουμε όλοι μαζί να ανατρέψουμε τη διαρκή υποβάθμιση της Δράμας. Είναι στο χέρι μας να βάλουμε τέλος στην απαξίωση που πληγώνει βαθιά αυτόν τον τόπο και να κάνουμε πέρα όλα όσα μας κρατάνε σε αυτή την κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, πριν από 3 χρόνια όλοι μαζί επιλέξαμε να φέρουμε τη Δράμα στο προσκήνιο. Με πολύ σκληρή δουλειά καταφέραμε να αναδειχθούν τα πραγματικά προβλήματα και οι καθημερινές ανάγκες όλων των Δραμηνών. Και η φωνή της Δράμας ακούστηκε δυνατά και καθαρά μέσα και έξω από τη Βουλή. Πλέον θα συνεχίσουμε όλοι μαζί στο επόμενο βήμα και θα πάμε τη Δράμα μπροστά.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο κ. Νικολαίδης Αναστάσιος από την χτεσινή εκδήλωση με θέμα «Η σιδηροδρομική απομόνωση η Δράμα σε νέα τροχιά». Το θέμα του σιδηροδρόμου δεν αφορά μόνο τη Δράμα, αφορά όμως όλη συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, το τρένο δεν σφυρίζει και περιμένουμε να δούμε πότε θα σφυρίξει. Και επίσης ένα μεγάλο θέμα που αφορά τα Αττεινάν και τα πλημμυρισμένα, να δούμε τι γίνεται, να ακούσουμε τον Ιωάννη Πασχαλίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε τελικά μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ποιο ποσό έχει εγκριθεί για τους αγρότες εκεί για αποζημίωση.
5: Μετά από μεγάλη προσπάθεια και εκπληρώθηκε η δέσμευση του κ. Κατσαφάδου για όπου εξασφαλίζονται 2 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρικά έργα στο Αττεινάγιο Φιλίππων. Είχαμε μια, αυτό το ανακοίνωσε σε μια σύσκεψη που είχαμε την Παρασκευή των αγροτικών συλλόγων και των φορέων, βουλευτών, δημάρχων στο Δημαρχείο Παγκαίο. Και μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον Υφυπουργό της Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαπάδου, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ, εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης για την πλημμυρικά έργα στα Αττεινάγια 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια ουσιαστικά μια εκπλήρωση της δέσμευσης του Υφυπουργού γιατί μέχρι να εξασφαλιστούν τα κονδύλια τα οποία εξασφαλίστηκαν για τα αντιπλημμυρικά έργα στα Αττεινάγια. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό. Η προσπάθεια την κάναμε μαζί με τον Κεριαζίδη, τον Δημήτρη, τον βουλευτή Δράμας. Συνεχίζουν τις προσπάθειες τώρα για να βγάλουμε και άλλα χρήματα για αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως για αποζημιώσεις. Συνεχίζει για να πάρουν οι άνθρωποι γιατί αυτοί ξέρετε δεν έχουν. Δεν έχουν φυτέψει, δηλαδή είναι πλημμυρισμένα. Οπότε δεν μπορούν να έχουν και εισόδημα. Έχουν να αναπληρώσουν φυσικά και τα νίκια. Και γίνεται τώρα να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αποζημιωθούν σύμφωνα με την περίπτωση της Θεσσαλίας, δηλαδή το Ντάνιελ, και ώστε να μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα για να τους βοηθήσουν φυσικά. Και πρέπει να το κάνουμε. Θα το κάνουμε όμως.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ιωάννης Πασχαλίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Περιφέρεια και Ενότητα της Καβάλας, για τα αντιπλημμυρικά έργα. Τα χρήματα φτάνουν στα 2 εκατομμύρια για την ώρα και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση και τους αγρότες που είναι σε πολύ πολύ δύσκολη σε εκείνη την περιοχή. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι με το τίτλο «Το ταξίδι», με τη φωνή του Βασίλη Χιζδάκη, η μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, η στίχη του Νίκου Κάτσου και θυμίζουμε σαν σήμερα το 1994 έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος συνθέτης, ένας μεγάλος μουσικός και ένας μεγάλος άνθρωπος.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση από την ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αθλητική ενημέρωση η οποία θα είναι μαζί σας μέχρι και τη μία περίπου, όπως είμαστε καθημερινά, με όλα τα νέα από την περιοχή μας και όχι μόνο. Καθώς βέβαια το γεγονός το μεγάλο το αθλητικό είναι το παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου με 48 ομάδες σίγουρα οι πιθανότητες για εκπλήξεις είναι πολύ περισσότερες. Θα πούμε δύο λόγια στην συνέχεια γι' αυτό. Είχαμε και την εκδήλωση της Λόγου Εανός εδώ στην Κομωτινή, όπου βραβεύτηκαν οι ομάδες του Νομού Ροδόπης, οι οποίες πέτυχαν φέτος, όπως και αθλητές. Και έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Είχαμε και αρκετές μεγάλες δόξες του ελληνικού αθλητισμού να έχουν έρθει, όπως ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Κώστας Γκατσιούδης, να βρίσκονται στην Κομωτινή. Έχουμε ρεπορτάζ, θα πάμε στη συνέχεια σε αυτά. Και βέβαια θα πούμε και για τα νέα που υπάρχουν για τις ομάδες της περιοχής μας, όπου ο Νέστος Χρυσούπολης εξασφάλισε αδειοδότηση, αναμενόταν βέβαια, για το πρωτάθλημα της Super League 2. Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου έχουμε να γίνεται σε μια χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στην Νέα Υόρκη πανηγύριζαν για το πρωτάθλημα των New York Knicks μετά από 53 χρόνια. Δηλαδή, οι περισσότεροι χαμπάρι δεν έχουν πάρει ό,τι γίνεται παγκόσμιο κυπέλλου. Τίποτα δεν θυμίζει η ατμόσφαιρα παγκόσμιου κυπέλλου, σε αντίθεση με το Μεξικό, που εκεί ζουν για το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια και μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε μέχρι τώρα. Καταρχήν, στην πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι

0: Και στο μοναδικό τώρα που είχαμε κόκκινη κάρτα και είχαμε μάλιστα τρεις κόκκινες κάρτες, δύο για την Νότια Αφρική, μία για το Μεξικό. Το Μεξικό κέρδισε 2-0. Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Καναδάς, Βοσνία 1-1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με πολύ καλό ποδόσφαιρο κέρδισαν 4-1 την Παραγουάη. Κατάρ, Ελβετία 1-1 στην πρώτη, αν μπορούμε να το πούμε, έκπληξη. Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Που αν δει κανείς τα ονόματα μπορεί να πει έκπληξη, αλλά αν δει το ντρο παιχνιδιού είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Αϊτή Σκωτία 0-1, Αυστραλία Τουρκία 2-0, για πολλούς μπορεί να είναι και έκπληξη, απέναντι στην ομάδα του Τόνι Πόποβιτς, η Τουρκία του Μοντέλα. Ο Τόνι Πόποβιτς, ο προπονητής που πέρασε και από την Ξάνθη, εποχής Μπιλ Πάπας, επέστρεψε στην Εθνική Αυστραλίας, είχε την ουσία, η Τουρκία είχε αρκετές ευκαιρίες, κατάφερε να κερδίσει με 2-0 η ομάδα της Αυστραλίας. Στο σκορ μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο σκορ μέχρι τώρα, η Γερμανία κέρδισε το Κουρακάο με 7-1, μια χώρα νομίζω 200-300 χιλιάδες κατοίκους από την Καραϊβική, η οποία πήρε 153, μου λέει ο Γιώργος Αφρεμίδης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ξέχασα να πω, και ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. 153.000 κατοίκους, περισσότεροι παίχτες παίζουν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, ίσως και στη β' κατηγορία ορισμένοι, από εκεί πήγαν όμως στην χώρα καταγωγής να παίξουν. 7-1 κέρδισε η Γερμανία που δυσκολεύτηκε ένα ημίχρονο. Η Ολλανδία έκανε χαρακτήρι στο τέλος με την Ιαπωνία 2-2, ισοφαρίστηκε στο 89. Και ακτή Ελεφεντοστού κέρδισε στα τελευταία παιχνίδια, τα οποία έγιναν τώρα τα ξημερώματα, 1-0 το Εκουαδόρ. Δεν έχω εικόνα από αυτό το παιχνίδι, ούτε από το Σουηδία, την Ισία, στο 5-1, το οποίο κέρδισαν οι Σουηδοί στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έδωσαν. Ακόμη δεν έχουν γίνει παιχνίδια για όλους τους ομίλους, αν και ήδη έχουμε 4-5 μέρες παγκοσμίου κυπέλου, και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ όμιλοι. Έχουμε λοιπόν τη βαθμολογία στους ομίλους στους οποίους έχουν διεξαχθεί τα παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο, Μεξικό και Νότιες Κορέα έχουν από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό Τσεχία και Νότια Αφρική. Από 1 βαθμό Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία Ερζεγοβίνη στο δεύτερο όμιλο. Στον άλλο όμιλο, η Σκωτία έχει 3 βαθμούς, 1 βαθμό Μαρόκο, Αυστραλία, χωρίς βαθμό η Αϊτή. 3 βαθμούς Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, χωρίς βαθμό η Τουρκία και η Παραγουάη μετά την πρεμιέρα. Και Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού, έχουν 3 βαθμούς, Εκουαδόρ και Κουρακάο χωρίς βαθμό. 3 βαθμούς η Σουηδία, 1 η Ιαπωνία, 1 η Ολλανδία, χωρίς βαθμό την Ισία. Αυτά όσον αφορά τα μέχρι τώρα παιχνίδια και τους ομίλους. Και να πούμε ότι σήμερα μπαίνει στη μάχη και ένα από τα μεγάλα φαβορί, η οποία είναι η Ισπανία, η οποία θα παίξει με το πράσινο ακροτήρι στις 7 η ώρα. Έχουμε 2 παιχνίδια σήμερα σε ανθρώπινες ώρες. Και στις 10 η ώρα, Βέλγιο-Αίγυπτος από την ΕΡΤ 2 Sport και τα 2 παιχνίδια. Και στη μία τα ξημερώματα έχουμε Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, ομάδα του Γιώργου Δόνη, για τους ξενύχτες αυτό το παιχνίδι, όπως και το επόμενο, το Ιράν Νέα Ζηλανδία στις 4 η ώρα. Βέβαια εκεί μεγαλύτερη αξία έχει η συμφωνία από ό,τι διαβάζω που ήρθε για τη λήξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με απέναντι στο Ιράν, παρά το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ θα δούμε την Γαλλία, είναι το μόνο παιχνίδι που έχουμε αύριο σε νορμάλ ώρα Ευρώπης, καθώς το Ιράκ Νορβηγία είναι στη μία και η Αργεντινή παίζει στις 4 τα ξημερώματα. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν. Ένα παγκόσμιο κύπελλο όπου θα έχει αγώνες για τη φάση των ομίλων μέχρι και τις 28 Ιουνίου, ενώ την Δευτέρα 29 Ιουνίου θα ξεκινήσει η φάση των 32, η φάση των 16 στις 5 Ιουλίου. Και να πούμε ότι οι πρώιμοι τελικοί θα γίνουν, ο πρώτος θα γίνει 9, 10 και 12, έχουμε 2 πρώιμοι τελικούς στις 12 Ιουλίου. Η ημιτελική, ο ένας στον Ντάλλας στις 10 η ώρα το βράδυ την Τρίτη 14 Ιουλίου και την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Ατλάντα ο δεύτερος. Ο μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Μαϊάμι, μάλλον το Σάββατο, είναι αργά, 12 η ώρα το βράδυ, και στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Λογικά αυτό θα τον καταλάβουν οι Αμερικάνοι, αφού τελικός θα είναι. Έχει τελειώσει και το NBA, οπότε και οι ντόπιοι κάτοικοι εκεί θα καταλάβουν ότι γίνεται τελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Λοιπόν, τώρα εμείς να έρθουμε στα δικά μας και να πούμε ότι το Σωματείο Σκέψης και Προβληματισμού ΕΑΝΟΣ με τίτλο Αθλητική Ροδόπη 2025-26, Αριστεία, Επίδοση και Ήθος, πραγματοποίησε μια εκδήλωση στον κινηματογράφο ΡΕΞ, όπου είχαμε βραβεύσει αθλητών και σωματείων που διακρίθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά είχαμε και παρουσία, όπως είπαμε, προσωπικότητων από τον ελληνικό αθλητισμό. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΑΝΟΣ, Στεφάνης Κοφίδης, η πρωτοβουλία προέκυψε από την ανάγκη να αναδειχθούν οι σημαντικές επιτυχίες που καταγράφονται στην περιοχή. Και είχαμε λοιπόν μια εκδήλωση, η οποία κράτησε πάνω από 2,5 ώρες, με εκπροσώπους των ομάδων του Πανθρακικού, του ΓΑΣ Κομωτινή να βρίσκονται εκεί, της ΑΕ Κομωτινής, όπως και από τον Ηρώδικο, όπως και από τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Ήταν όλοι οι σύλλογοι και αθλητές της περιοχής που πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις, και η ΑΕ Κομωτινή στο βόλεϊ. Λοιπόν, εμείς πάμε καταρχήν να ακούσουμε τον κύριο Θεοφάνη Κοφίδη, τον πρόεδρο του Σωματείου ΕΑΝΟΣ.
1: Γεγονός είναι μεγάλο το ότι οι ομάδες μας, δυσανάλογα σε σχέση με τον πληθυσμό της Ροδόπης, τα πήγανε σε όλα τα αθλήματα καλά, και στα ομαδικά και στα ατομικά. Ο ΕΑΝΟΣ λοιπόν δεν θα μπορούσε παρά να πάρει αυτό το ερέθισμα, να διεγερθούν τα αντανακλαστικά του ενδιαφέροντος για τα κοινωνικά και όλα τα άλλα θέματα με τα οποία ασχολείται, και να, με σκοπό να βοηθήσει ακριβώς την ανάδειξη αυτού του μεγάλου επιτεύγματος. Αλλά προσέξτε, αυτό που γίνεται σήμερα με τη βράβευση όλων των ομάδων της Ροδόπης και αθλητών σε ατομικά αθλήματα, αλλά και ακαδημιών, και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την Ευγενή Άμυλα, το ήθος και την επίδοση, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε να κάνουμε, δεν έχει να κάνει μόνο με την ψυχολογική και ηθική τόνωση, αλλά έχει να κάνει και με την προσπάθειά μας ως ΕΑΝΟΣ να βοηθήσουμε, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να μπει η περιοχή, η Ροδόπη, στο ενδιαφέρον το χορηγικό, όχι μόνο της περιοχής, αλλά ολόκληρης Ελλάδος. Γιατί λέω ότι είναι κρίμα να μην γίνει αυτό, αφού είχαμε αυτή την μοναδική συγκυρία. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι συγκυρία. Όταν το ήθος συνδυάζεται με την επίδοση, τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα. Και εμείς αυτό το στηρίζουμε, γι' αυτό και φωνάζουμε μαγνήτες, εμβλητικές προσωπικότητες, εμβληματικές από όλη την Ελλάδα, πολύ σημαντικά ονόματα, για να μας βοηθήσουν σε αυτό. Να πούμε ένα ισχυρό μπράβο σε ηθικό επίπεδο, αλλά κυρίως και με τη βοήθεια και της επικοινωνίας και χορηγών τοπικών, που αυτή τη φορά πραγματικά ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο βαθμό, να καταφέρουμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα. Είμαστε εδώ και θέλουμε τη βοήθεια και την ηθική και την υλική όλων. Να είστε καλά και καλή σας δύναμη.
2: Μεγαλύτερες κατηγορίες σημαίνει και απαραίτητα καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις, να πληρούν τις προδιαγραφές. Εκεί πάσχουμε.
1: Ακριβώς, αυτό αναφέρομαι. Στο σύντομο χρόνο, αν θέλετε, μια διατύπωση δεν μπορώ να συμπεριλάβω, δεν γίνεται να συμπεριληφθούν όλες οι λεπτομέρειες. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Στο επίπεδο των υποδομών, σε αντίθεση με το Πανεπιστήμιο, που βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έχει πολύ καλές υποδομές, σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο, την άλλη υπεραξία της συνεννόησής μας. Διότι στην Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει ένα θέμα, στο θέμα της συνέργειας, της συνεργασίας, της υπέρβασης των προσωπικών φιλοδοξιών και καμιά φορά δυστυχώς και της ματαιοδοξίας. Όλο αυτό λοιπόν υπολείπεται και σε θέμα δηλαδή υπεραξίας συνεννόησης και σε θέματα υποδομών, αλλά νομίζω ότι αφού το κατάφεραν, έστω και με αυτές τις υποδομές, κάθε προσπάθεια για χορηγίες, για υποστήριξη από εδώ, αλλά ίσως και από μεγαλύτερους έτσι παράγοντες, είναι ευπρόσδεκτη. Και ξέρετε κάτι, αυτό εμείς το συμβολίζουμε σήμερα και κυριολεκτικά όμως. Γιατί έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καποδίστριας, ενός πολύ μεγάλου Ινστιτούτου που ξέρει να μοχλεύει ενδιαφέρον και χρήματα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κοφίδη, μία από τις προσωπικότητες του αθλητισμού που βρέθηκαν στην περιοχή μας. Ήταν ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, για τους νεότερους που δεν ξέρουν, ένας μεγάλος σκόρερ του Παναθηναϊκού τη δεκαετία του 90 και του 2000 και της Εθνικής Ελλάδος, οποίος βρέθηκε στην περιοχή για την βράβευση του ΓΑΣ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φραγκίσκο Αλβέρτη.
2: Θα μου πει δύο λόγια για την παρουσία σας εδώ στην εκδήλωση τη σημερινή.
3: Η παρουσία μου εδώ σήμερα είναι για ένα πολύ όμορφο σκοπό, όπου μπορούμε να συμφέρουμε έστω και το παραμικρό σε θέματα αθλητισμού και παιδιών. Είμαστε εκεί, έχουμε αυτή την ιερή χαρά και υποχρέωση να βοηθάμε όσο μπορούμε. Όσο μάλλον σε μια περιοχή που εμένα προσωπικά μου είναι ιδιαίτερη αγαπημένη, έχω πολύ καλούς φίλους και κάθε φορά που μου δίνει δυνατότητα να κάνω έστω και το βραμικρό, είμαι εδώ. Ξέρω ότι οι επιτυχίες της περιοχής σε αρκετά αθλήματα τη φετινή χρονιά είναι μεγάλες, οπότε υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε να έρθουν και άλλα παιδιά, όχι μόνο στο μπάσκετ, σε οποιοδήποτε άθλημα. Είναι κάτι που το χωριστάμε σε όλη την κοινωνία, γιατί και εμείς έχουμε βγει μέσα από τον αθλητισμό.
2: Θεωρείτε ότι στην περιπέρεια πλέον υπάρχουν, στο άθλημά σας τουλάχιστον, στο μπάσκετ, υπάρχουν τα ταλέντα που υπήρχαν στην δική σας εποχή, ή είναι τα πράγματα χειρότερα όπως λένε όλοι?
3: Δεν υπάρχουν καλύτερα και χειρότερα. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται και όλοι εμείς οφείλουμε να έχουμε τις σωστές προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουν το ταλέντο που έχουν. Το μέλλον τους πολλές φορές είναι στα χέρια και τις υποδομές τις δικές μας. Σίγουρα οι εποχές αλλάζουν. Οι χώροι που μπορεί να πλέον να παίξουν τα παιδιά έχουν μικρύνει. Αλλά αυτός είναι ο λόγος παραπάνω να βοηθήσουμε πιο οργανωμένα.
0: Αυτά από τον κύριο Αλβέρτη. Και πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Κώστα Γκατσιούδη, τον θρύλο του ελληνικού ακοντισμού, όπου πλέον στο Δημότυχος προπονητής προσπαθεί βρει τους νέους αθλητές. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Κύριε Γκατσιούδη, δύο λόγια για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην πόλη της Κομωτινής και αυτή την όμορφη εκδήλωση.
4: Ναι, σαφέστατα θα είναι μια υπέροχη εκδήλωση. Εκδήλωση που αφορά τον αθλητισμό της πόλης σας και για μένα είναι μια ιδιαίτερη τιμή να είμαι σήμερα εδώ μέσα. Μαζί με τους τιμόμενους αθλητές και της πόλης σας και με αυτούς που έχουν προσκαλεστεί. Τέτοιες δράσεις και τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ ωραία να γίνονται για να αναδεικνύεται και ο αθλητισμός της πόλης, να μαθαίνουν οι νέοι να χαίρονται οι παλιοί. Αυτές οι εκδηλώσεις φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους του αθλητισμού μεταξύ μας και δίνει και το εύνασμα στα νέα τα παιδάκια να γνωρίσουν παλιούς και νέους αθλητές και με τη βράβευση όλων αυτών να συμμετέχουν και αυτοί στη χαρά τους και να γίνονται και αυτοί αθλητές αργότερα.
2: Στο στίβο βλέπετε να υπάρχουν νέοι γιατσούδες στην περιοχή και από πλευράς εγκαταστάσεων πώς είμαστε και τα δύο, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί.
5: Πέρα από το γιο σας, έτσι.
4: Ναι. Χαμηλό είναι ακόμη το επίπεδο, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν, ένας είναι ο γιος μου όπως είπες προηγουμένως. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εγώ σαν προπονητής και σαν πατέρας δηλαδή προσπαθώ και δίνω το καλύτερο μου αυτό προς τον γιο μου. Οι εγκαταστάσεις υπολείπονται δυστυχώς. Η Θράκη είναι πίσω γενικά. Παρόλο που υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν χώροι εκεί που θα μπορούσαν να αναδεικτούν και να γίνουν πολύ ωραίοι χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων. Παρόλα αυτά μένουν πίσω. Για ποιο λόγο δεν το ξέρω, δεν μπορώ να είμαι ειδικός. Θεωρητικά γίνονται προσπάθειες, αλλά οι προσπάθειες δυστυχώς στην χώρα μας αργούν πάρα πολύ.
2: Αυτό είναι και ένα σταλτικός παράγοντας για κάποιους νέους αθλητές το να συνεχίσουν μέχρι τέλους?
4: Όχι, δεν είναι, γιατί ο αθλητισμός κυρίως ξεκινάει από την οικογένεια, από τους γονείς, από το πόσο πιστεύουν, από το πόσο βοηθάνε. Απλά οι χώροι αυτοί δίνουν το καλύτερο προς τους αθλητές. Τον τελευταίο καιρό ο Υπουργός Αθλητισμού κάνει πάρα πολύ μεγάλες κινήσεις και μοιράζει χρήματα ανά την Ελλάδα για αθλητικούς χώρους. Ίσως φαντάζομαι στο άμεσο μέλλον 1-2 χρόνια να δούμε υπέροχα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μένει να υλοποιηθούν.

Λοιπόν, κλείνοντας, καθώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αύριο θα ακούσουμε και άλλους αθλητές από την περιοχή. Να πούμε ότι ο ΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε την διενέργεια Γενικής Συνέλευσης επίσημα πλέον και αρχιερεσιών για τη συγκρότηση του νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 21 Ιουνίου, 9.30 ώρα έναρξη αρχιερεσιών, 10.30 διαδικασία παρουσία δικαστικών προσώπου, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος. Αν δεν υπάρχει απαρτία, στις 11.30 θα γίνει η συνέλευση και μένει να δούμε ποιο θα είναι το νέο διοικητικό σχήμα για τον σύλλογο του ΑΟΚ και τι θα γίνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα, αν θα υπάρξει ξεχωριστή επιτροπή, να το πούμε έτσι. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Νέστος Χρυσούπολης εξασφάλισε και τυπικά τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Super League 2 για το 26-27. Πήρε το πράσινο φως για αδειοδότηση, έτσι λοιπόν θα συμμετέχει κανονικά, ενώ για τον Πανθρακικό αύριο θα πούμε πιο αναλυτικά, καθώς Πάρης Λεωνιδάκης και Γιώργος Σβήνος, που συνεργάστηκαν με τον κύριο Γεωργιάδη και στην Νίκη Βόλου, θα είναι στο τεχνικό επιτελείο, ενώ παραμένει ο προπονητής τερματοφυλάκων Αλέξανδρος Δελιμπαλτάς. Αυτά λοιπόν και για τον Πανθρακικό, ενώ διαβάζω για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 21χρονο κομωτινέο τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού Αλέξανδρο Τσομπανίδη, ο οποίος πήρε 7 συμμετοχές ως βασικός φέτος, προορίζεται για την ομάδα Β του Ολυμπιακού, δηλαδή στο πρωτάθλημα του Super League 2 πάλι. Θα παίζει αντίπαλος του Πανσεραϊκού αν πάει στον Ολυμπιακό Β και του Πανθρακικού και του Νέστου Χρυσούπολης. Αυτά βέβαια θα μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης Αναστασιάδης όταν θα έχουμε επικοινωνία για τα μεταγραφικά του Πανσεραϊκού για την νέα σεζόν. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Γιώργος Εβρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά, καταπάγουν στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς. Μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα, πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΔΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε. Δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία, κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινή βάση. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική εντολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι απόμακροι και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες οι αρμόδες κάνουν τον έλεγχο τώρα, βγάλουν τα συμπερασματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του επιδοτολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένα της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό, προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα αντιμετωπίσει βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στην πόλη.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα διάσταση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίου κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε κάποιο νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
0: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
0: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτριτος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
0: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει θεματοδότηση τη χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα στην ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από 3 ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβη στο δίκτυο το ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον 3 μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο 2ωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
0: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις σοδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής στον προϊστάμενο του καταστήματος της Θεσσαλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα το αντίστοιχο κλιμάκιο για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της εγκομιδής, όπως η Τυρά. Ναι. Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυλικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θελωνίο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενταν στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Θελωνίο των Κήπων.
0: Ναι.
7: Τώρα,
0: βέβαια αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι μάλιστα το Μάιο υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνίο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνίο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνίο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία. Όμως η βιομετρική έλεγχη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των Κήπων. Βέβαια ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνίο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
0: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουμε καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο δρόμο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες που δεν έχουν καμία σχέση με στερεωτικές καταθέσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια ερμηνεύσεως και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα βίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημαδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του, ναι, με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε.
9: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
0: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς, κύριε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε βεντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και η αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας του Πεσοκαρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα, η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις, συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πορτοκαράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία βέβαια έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
15: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφανειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πυλουνέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Θανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και σε τόσο που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
0: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
15: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
0: Ναι.
15: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφυρη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

ώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ

0: διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση η στάση, ναι, μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς. Φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς. Τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας. Ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη, ναι, και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες, ναι, θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
1: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες, ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιά των εγωπρωβάτων, βλέπουμε.
0: Για να το προφυλάξουμε ακριβώς αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους. Ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κυλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοπτικών αρχών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση, ναι, τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως, επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε, όπως και όλοι οι πολίτες, και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι, να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία, θα λέγαμε, κρουαζιέρα μνήμης, και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή, αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, η Πολίτη της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγασιτικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στον Παγασιτικό. Και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό

0: που είπαν όχι στο LNG, γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου, επισημαίνοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο, μέσα από συγκεντρώσεις, όπως σας έλεγα, πορείες, παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς. Ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης, που συμμετείχε στην κινητοποίηση, εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
1: Ο Παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
0: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και τον άλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος, έχει σηκώσει πανό και θα έλεγε
1: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν, διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
2: Στις ανακοινώσεις τους, κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά, που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό, ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού, και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα,
1: αναγκαστικά κλείνει.
2: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
1: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
2: Ναι. Οπότε, επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
1: Λογικό είναι ευτυχία. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
2: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
2: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο, όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή-διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πάω στο κεφάλι.
1: Σωστά.
2: Όσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίνη Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσου Ονταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσου, να καλώ σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιεράπετρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικού μάλλον οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους, όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι μεν ναι σαν ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρήπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια, όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
1: Μάλιστα.
3: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
1: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
4: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου, συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
1: Μάλιστα, οικονομικά.
4: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφίξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι 26% όπως είπες, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης. Μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο, και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα, και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
5: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
1: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
5: Εντάξει, εκεί ναι.
1: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
5: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερα από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
1: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
5: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφιξη δημόσιου κτηνίου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε εγκαταστική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική βεβαίως της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανετώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίου, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία. Είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του. Τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικοί ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ. Ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
8: Ο καιρός.
1: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε, όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύ παθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα, μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
3: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτό ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προστέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε.
3: Σημαντικό
4: λοιπόν
3: αυτό.
4: Φυσικά και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
3: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής σε στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
4: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί. Αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ. Και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή, και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
3: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρα έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τα της ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ στο παρόν στάδιο, βεβαίως εννοούσε από την Γάζα, το Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς, με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
3: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέσχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα προέχει αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
3: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η τόση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
3: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
7: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος παραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
3: Το μεγάλο ερώτημα από την Ελόπη που απασχολεί όλους τους καταναλωτές είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην Αντλία. Έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
7: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στον ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
3: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεά μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων, του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σποδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ζανέλ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
3: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
8: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο είπε χαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος, άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε καλή, να έχουμε περισσότερους πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία, δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλητικά. Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
3: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και έρθουν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρώμανο.
9: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Σωστό.
9: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα, προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
3: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε.
10: Καλό σήμερα, κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά, βέβαια, εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσα και η Υπουργή Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
3: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
11: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dog's Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους, για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
3: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
3: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
13: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
3: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Οίκη, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει πλάν B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
3: Αλλά
15: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
3: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
15: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδος ή θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
3: Ακριβώς.
15: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του τάξης NET θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανή μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
3: Να δώσουμε μια διευκρίνηση αυτή, για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
16: Αυτό που προναφέρουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβρη και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
3: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμαλού και τη Μαρία Γεωργίου, στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
17: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
18: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βράχοι χρόνες μισθώσεις?
17: Απαγορεύεται.
18: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
17: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
3: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το σωματείο εργαζομένο στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσημάνε ότι η δύο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες.

0: έχουμε πολύ μεγάλο στόκ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
1: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση.
0: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα δρακτικά.
2: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
2: Ναι.
0: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
2: Πήγατε εσείς και βάλατε και
0: βάλαμε 135 ευρώ,
2: ναι.
0: Και πήραμε 3 τα κάγια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
3: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας συμπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
4: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι ξέρετε πρόεδρε δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
2: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
4: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα μάλιστα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
2: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα.
4: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
2: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
1: Οι υπηρεσίες σας φταίνε.
4: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
4: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
2: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε.
4: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
3: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγείου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργασιών.
3: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε το μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στη τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
6: Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι
7: έχει αλλάξει
6: η σκηνή. Δηλαδή δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος.

0: στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
1: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γεμπρακάση στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γεμπρακάση. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος, μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπόλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
4: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
5: Ακούγατε
4: εκρήξεις? Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
6: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
7: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Air News. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα. Ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
8: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύθηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
1: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού στο βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσουμε μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος Συνδοκτονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μία παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το σήμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε τη νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη στιγμή είχε ισοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
1: και
9: να κάνει.
1: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
9: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο.
9: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα, να ισοφαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδωσε εδώ η Έρα Σπορ, αυτό το μάτς Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Τάσο.
9: Βεβαίως.
10: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Βαντάικ, το δοκάρι και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64,
11: πάλι μπροστά η Ολλανδία. Μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως στα Επιτρόπου αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία της στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
9: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παραδοσιακά σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Πάπου Παπάζογλου να πούμε και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τη τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο ομιλό χθες. Καθώς ο Τιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Τιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιώκερς να κάνουν απίθανα πράγματα επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για τις ομάδες που πέρασε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Mm-hmm. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις, που αν μη τι άλλο θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλη των αγώνων και σας παίρνει για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το βράδυ για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την Ετίο στην Ατλάντα. Αυτό το παιχνίδι μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση, ένα τέλος πάντων από τα φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως αγορή δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιαδάδ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούτο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
9: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αυθημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: θα επιστρέφει.
9: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Είναι μια κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είχε φορές και τη Βανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤ 1 στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
9: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθή στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια στο Kansas City. Λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Βέβαια.
9: Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσιο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες από το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία θα γίνει η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Στα 83 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ο Ρωσικός στρατός αρνείται ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά μέσα στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν για 30 χρόνια ως σεισμόπληκτοι στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Εκπνέει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταγραφή των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρό. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος,
5: ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος,
5: ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 3-5-2 σήμερα φουριόζω και απαιτητικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα, κύριε Κουγιουμτζόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε
0: Κούση. Μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πάρα πολλές εξελίξεις, ειδήσεις είχατε, δεν είχατε, ας μην πω τι και πώς και τα λοιπά. Έχουμε Λουτσέσκου, έχουμε Σπανούλη, έχουμε Μουντιάλ. Τι άλλο θες να έχουμε?
1: Ακριβώς. Είμαι στην πρώτη σελίδα μιας μεγάλης ειδησιογραφικής αθλητικής ιστοσελίδας,
0: ναι,
1: και διαβάζω τίτλους. Ναι. Μεταξύ Ιβυρικής, Χερσονήσου και Πούσιτς, οι δύο δρόμοι του ΠΑΟΚ. Τέλος εποχής, μόνο τα τυπικά για το διαζύγιο. Oh. 10 λεπτά άντεξε στο πάνελ ο Σιάο, η κίνησή του όταν άρχισε να ερωτήσει των δημοσιογράφων. Ξέχασες να πεις ότι για ένα δεκάλεπτο δεν πήρα Ευρωλίγκα. Ένα κομμάτι μιας χιουμοριστικής δήλωσης του Βασίλη Σπανούλη. Γράφουν για James και Panther, πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Ένα δεύτερο κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Και δέω στο συμβόλαιο του Νίκα Λάθη με τον ΠΑΟΚ. 6 στα 6 είναι Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτό
0: έτσι
1: εμένα μου αρέσει.
0: Και ασχέτως,
1: αν η.
0: Η μία είναι αρνητική, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι αρνητική. Απλά μπαίνει σε μία διαδικασία αναζήτησης. Η μισή Θεσσαλονίκη, άντε να μην πω η μισή, ένα μεγάλο κομμάτι. Αρνητική είναι η Αποστόλη.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Γεια σου, Αποστόλη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τα πράγματα όταν, αρχίζουν, όταν αρχίζουν και λιμνάζουν τα νερά, πρέπει κάτι να γίνεται. Έτσι, να έρχεται ένα σχήμαρος λίγο έτσι να μας αλλάζει, να έχουμε μια ανανέωση.
0: Θα σας πάρει άλλο site τον double τώρα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Περίμενε, πάρε το 0 τώρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Για να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη,
0: να μας πει τι γίνεται τώρα με το ρεπορτάζ. Η είδηση βεβαίως είναι ότι ο ΠΑΟ και ο Λάζαν Λουτσέσκο έφτασαν στο διαζύγιο. Θα μας πει ο Γιάννης περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι Δημήτρη, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όντως έχει ενδιαφέρον η δημοσιογραφία αυτές τις μέρες και σήμερα στον ΠΑΟΚ, παρότι δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, μπορούμε πλέον να θεωρούμε δεδομένο ότι ολοκληρώνεται πρόωρα η συνεργασία της ΠΑΕΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ωστόσο η κατάρρευση της ομάδας στο τέλος της περασμένης σεζόν άλλαξε άρδιντα δεδομένα, έτσι, ειδικά ο χαμένος τελικός του Βόλου απέναντι στον Όφι, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι, εκείνο το απογοητευτικό που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει τη δεύτερη θέση, τελικά όμως ενώ είχε προηγηθεί έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τη δεύτερη θέση. Γενικά ο ΠΑΟΚ από τα μέσα Μαρτίου είχε παρουσιάσει μια πολύ προβληματική εικόνα. Είχε προηγηθεί και η σεζόν 2024-25, στην οποία επίσης η ομάδα δεν πέτυχε τους στόχους της.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι, δύο χρόνια χωρίς επιτυχία βάριναν πάρα πολύ για τον Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 και ελήφθη αυτή η απόφαση από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου ήθελε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του. Είχε τριετές συμβόλαιο ο Λουτσέσκου, θα έμπαινε τώρα στον τρίτο χρόνο του συμβολέου. Ο Ιβάν Σαββίδης έκρινε όμως ότι είναι προτιμότερη η αντικατάστασή του. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, δεδομένου ότι ο Ρουμάνος είναι βάσει αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, με δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Ο Ιβάν Σαββίδης έκρινε όμως ότι πρέπει να φυσήξει νέος άνεμος στην Τούμπα. Ήδη ψάχνει τον επόμενο προπονητή, ενώ από την πλευρά του Λουτσέσκου έχει μία πρόταση από το Κατάρ. Δεν νομίζω όμως ότι τη βλέπει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Τώρα, επειδή είναι και από τα αγαπημένα θέματα όταν φεύγει κάποιος, όλοι να σκέφτονται ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, είναι ενδιαφέρον, έτσι, τριγκάρει όλη αυτή η συζήτηση, αν θα είναι καλύτερος αντικαταστάτης, χειρότερος, αν θα είναι ακριβώς φτηνός προπονητής και λοιπά. Να πω ότι ανάμεσα στους υποψήφιους είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος εργάστηκε την τελευταία διετία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πριν είχε θητεύσει για δύο χρόνια στη Σαχτάρ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είδα ότι δούλευε στην Αλ Τζαζίρα, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να είναι.
0: Συνάδελφος ήταν.
2: Δεν πιστεύω να είναι δημοσιογράφος. Οπότε.
0: Κοίταξε, μόνο που ήταν στην Δυνάμο Κιέβου, εκεί τώρα γίνεται μια σχέση.
2: Στη Σαχτάρ ήταν.
0: Στη Σαχτάρ, μόνο εκεί τότε υπάρχει έτσι ένας δεσμός. Δηλαδή,
2: ναι, είναι δύο χρόνια πριν ήταν στη Σαχτάρ. Τώρα για την Αλ Τζαζίρα δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ ήξερα ότι.
0: Αλ Τζαζίρα News.
2: Ναι, Αλ Τζαζίρα μάλλον football club θα είναι, μπορεί να είναι παράρτημα του, του ειδησιογραφικού.
0: Ένα ιδιόμορφο γκάλο που κάνουμε μάλλον εδώ ένα εσωτερικό, λέμε μέχρι Οκτώβριο.
2: Τι μέχρι Οκτώβριο?
0: Θα αντέξει ο συγκεκριμένος αξιοπρεπής κύριος αν έρθει.
2: Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε και εγώ λέω ποιος είναι, λέω.
0: Τέταρτη αγωνιστική.
2: Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται. Ναι. Ένα άλλο ακούγεται εδώ και αρκετές μέρες. Έχει να κάνει με τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, τον προπονητή της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία για 2,5 χρόνια με την Πάφο. Μάλιστα είχε γίνει πολύ ντόρος με την Πάφο που είχε φτάσει
0: στο Champions League,
2: Champions League κλπ. Έφυγε στα 2,5 χρόνια κάνοντας χρήση της ρήτρας, δηλαδή ήθελε να τον κρατήσει η Πάφος, αλλά έδωσε χρήματα στην Πάφο όπως προβλεπόταν και πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και επίσης εξετάζεται και μια περίπτωση από την Πορτογαλία, ο Λουίς Κάστρο της Λεβάντε. Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλείται να τρέξει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα το θέμα προπονητή. Ο χρόνος πιέζει, αφού την Κυριακή ξεκινάει η δουλειά για τη νέα σεζόν και σε λιγότερο από 2 εβδομάδες.
0: Αυτό τώρα λίγο, Γιάννη, είναι όντως, δεν είναι? Το είπαμε και με τον Δημήτρη την προηγούμενη εβδομάδα. Παρασκευή έρχεσαι προετοιμασία και δεν έχεις προπονητή.
2: Κυριακή, κάτσε μικρές μέρες.
0: Εντάξει, Παρασκευή έρχονται οι παίκτες.
2: Εντάξει, μπορεί να έρθει και ο προπονητής την Πέμπτη, μπορεί να έρθει το Σάββατο.
0: Μπορεί να έρθει αύριο.
2: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, στο ΠΑΟΚ παραδοσιακά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στα μεταγραφικά του καλοκαιριού. Εντάξει, σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια ισχύει και το ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει και όλα τα σχετικά.
0: Σίγουρα.
2: Αλλά από την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις όντως υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ όντως πρέπει να τρέξει, γιατί ξεκινά προετοιμασία την Κυριακή και δεν θα είναι καλό βέβαια να ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς προπονητή, έτσι. Και μάλιστα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες η ομάδα πηγαίνει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπου ως ήθιστε γίνονται και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι μόνο να βρεθεί ο προπονητής. Σε συνεργασία με τον προπονητή που θα αναλάβει θα πρέπει άνθρωποι της ομάδας, τώρα βρίσκονται κοντά στην ομάδα ο Λέο Μάτος, ο Αντρέ Βιερίνια, να τρέξουν γρήγορα στη συνέχεια και τα μεταγραφικά.
0: Σωστά.
2: Απαιτείται ενίσχυση σε αρκετές θέσεις, έχουν λήξει συμβόλαια βασικών που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν τελικά, ως Ντόευ για παράδειγμα, ο Τάισον κλπ. Υπάρχουν εκκρεμότητες με δανεικούς παίκτες αν θα συνεχιστεί ο δανεισμός τους. Υπάρχουν εκκρεμότητες με παίκτες που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ δανεικούς αλλού και θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση αν θα είναι καλό να επιστρέψουν. Και βέβαια οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι στις 23 και 30 Ιουλίου. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Να πω ότι μεθαύριο ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League. Θα γίνει η κλήρωση.
1: Μεθαύριο η κλήρωση, Γιάννη?
2: Ναι, ναι, ναι, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο
2: 17, ναι.
1: Μακάρι να έχουμε και εκτός από τον αντίπαλο και το όνομα του προπονητή ο Σονούπο, για να πορευτούμε λίγο πιο ήρεμα την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Ο Καρσέδο θα είναι.
1: Που υπάρχει μπροστά μας.
0: Ο Καρσέδο, προβλέπει.
1: Okay, εγώ δεν συμμερίζομαι τη σιγουριά του συναδέλφου.
0: Τελειώσαμε.
1: Εδώ. Γιατί μέχρι να ακουστεί, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, μου έλεγε παλιά μια ψυχή να είναι κάπως επιφυλακτικός.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Απλά τώρα, Γιάννη, βεβαίως είναι γνωστό ότι αφήνει πολύ βαριά κληρονομιά ο Λουτσέσκο, ό,τι και να λέμε, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι,
0: ο επόμενος, ας πούμε, θα έχει τώρα να συγκριθεί μαζί του και πάει λέγοντας.
2: Ναι, ναι, αυτό είπα πριν, ότι δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ρουμάνος βάσει αποτελεσμάτων είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Έχει 2 πρωταθλήματα, έχει 2 κύπελλα. Θα είχε και ένα 3ο πρωτάθλημα, το έχασε στα χαρτιά, δηλαδή βάσει αποτελεσμάτων θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει τότε το 3ο πρωτάθλημα. Θυμόμαστε τι είχε γίνει σε εκείνο το πρωτάθλημα το 18. Γενικά δηλαδή ο Λουτσέσκου φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Από την άλλη όμως, όπως είπα, βάρινε ιδιαίτερα η τελευταία σεζόν, θα έλεγα, και η προηγούμενη δεν ήταν πετυχημένη. Εκεί μάλιστα ο Λουτσέσκου είχε και εκείνα τα θέματα με τις τιμωρίες του, με την ΑΕΚ, όλα αυτά που είχαν γίνει και λοιπά, και για πολύ καιρό ήταν μακριά και από τον πάγκο. Νομίζω και αυτά έτσι λειτουργήσαν αρνητικά, έπαιξαν ρόλο. Από την άλλη όμως, όπως είπαμε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θεωρώ πολύ πιθανό, δεν θα το μάθουμε βέβαια ποτέ, αν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ τον τελικό του Βόλου με τον Όφη, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για το θέμα Λουτσέσκου. Θα έλεγε ο Λουτσέσκου, οκ, έχω 2 πρωταθλήματα, έχω 3 κύπελα, δεν μπορώ κάθε χρόνο να παίρνω πρωτάθλημα ή κύπελο, πήραμε ένα κύπελο, αν έβγαινε και δεύτερος ο ΠΑΟΚ εκεί δεν έκανε την γκέλα στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσα να πει πήρα ένα κύπελο, βγήκαμε δεύτερη, όλα καλά. Τελικά όμως εκ του αποτελέσματος, από τη στιγμή που η ομάδα κατέρευσε μετά τα μέσα Μαρτίου και πραγματικά είχε μια απογοητευτική εικόνα, όλα άλλαξαν και έκρινε ο Ιβάν Σαββίδης ότι πρέπει να φυσήξει ένας άνεμος αλλαγής στην Τούμπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε. Εννοείται ότι τον ευχαριστούμε, αλλά
0: να
1: δεν ξέρω αν θες να
0: μας δώσει... Να μας δώσει και...
1: Γιατί θέλω να ρωτήσω και κάτι γι' αυτό.
0: Ρώτησε πρώτα και μετά θα μας πει και λίγο και για μπάσκετ, πάω, γιατί έχουμε νίκα λάθη.
1: Τώρα, εντάξει, με τον κίνδυνο βεβαίως εγώ να χαρακτηριστώ από κάποιους γραφικούς, θα επιμείνω λίγο, μιας που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Ονόματα προπονητών, Γιάννη, είπαμε, για παίκτες ακούγεται τίποτα?
2: Για παίκτες, το μόνο όνομα που έχει ακουστεί είναι του Δημήτρη Γιαννούλη, ναι, της Augsburg. Ναι. Έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μια πρόταση για 3 εκατομμύρια συν 1 με τη μορφή bonus. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, όπως εικάζουμε, γιατί αλλιώς θα είχε κλείσει η συμφωνία. Έχει παγώσει αυτό το θέμα.
1: Οι πληροφορίες που θέλουν τον Κεντζιόρα να είναι μεταγραφικός στόχος, ξέρεις, ομάδας, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες?
0: Έχει συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο.
1: Ο
2: ΠΑΟΚ μπορεί να το ανανεώσει αυτομάτως βάσει των συμμετοχών του. Από εκεί και πέρα όντως γράφεται στην Ουκρανία για την Δυναμό Κιέβου, η οποία, να πούμε, είναι η ομάδα από την οποία τον πήρε ο ΠΑΟΚ τον Κετζιόρα, δηλαδή δεν είναι ένα παράλογο σενάριο. Έχει καλές σχέσεις με τον Ουκρανικό Σύλλογο, άρα λοιπόν δεν είναι παράλογο, γράφεται στην Ουκρανία. Από την άλλη βέβαια, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ψάχνει 2 στόπερ, γιατί μετράμε το Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα, λέμε φεύγουν ο Λόβρεν και ο Βολιάκο, άρα να φύγει κι άλλος να ψάχνει 3 στόπερ, μου φαίνεται υπερβολικό αυτό. Ο Κετζιόρα είναι, εντάξει, δεν είναι ο παίκτης που βγάζει μάτια, η φοβερή εγγύηση κλπ, αλλά είναι ένας παίκτης που αν μη τι άλλο έχει βοηθήσει. Τώρα νομίζω είναι πλέον και θέμα και του νέου προπονητή, δηλαδή θα πρέπει και ο προπονητής να πάρει κάποιες αποφάσεις με βάση την εικόνα που θα έχει για το έμψυχο υλικό του ΠΑΟΚ. Ακούγονται κάποια πράγματα, γενικά όμως είναι αλήθεια, ενώ συνηθίζεται σε μεταγραφικές περιόδους να γράφονται δεκάδες ονόματα κλπ. Τίποτα συγκεκριμένο, τίποτα έτσι ξεκάθαρο. Αν εξαιρέσουμε το όνομα του Γιαννούλη που παίζει και είναι λογικό, γιατί είναι γνωστό ότι θέλει και ο Γιαννούλης να επιστρέψει. Ναι. Γενικά δεν παίζουν και πολλά άλλα ονόματα στο ρεπορτάζ. Εντάξει, ας έρθει ο προπονητής και θα δούμε τι γίνεται.
0: Μπορεί να τα κρατάνε κρυφά για να μην βγουν και διαρρεύσουν.
2: Μπορεί
0: να έχω κάνει δουλειά. Σίγουρα θα έχω κάνει δουλειά τώρα. Δεν γίνεται.
2: Ναι, εντάξει,
0: δεν γίνεται τώρα ολόκληρο ΠΑΟΚ να πηγαίνει μόνο για τον Γιαννούλη. Έχει κλείσει 3 παιχταράδες και δεν σας το λέει. 3 παιχταράδες.
1: Ναι, τον Ομάρ Κόλεϊ και τον Μπακαγιόκο.
0: Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά. Ναι. Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά που θα φέρει ο Μάτος από τη Βραζιλία.
1: Αλλά παίζει στο Μουντιάλ τώρα με την Εθνική. Γι' αυτό δεν ανακοινώνεται ακόμα.
0: Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά. Και οι υπόλοιποι θα ανακοινωθούν μέσα στη βδομάδα μαζί με τον προπονητή Γιάννη.
2: Ωραία, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είπαμε έχει μια παράδοση λίγο να αργεί. Εντάξει, εδώ πότε ήταν, νομίζω, όχι το περασμένο καλοκαίρι, το προπερασμένο, που και ο ίδιος ο Λουτσέσκου στην προετοιμασία στην Ολλανδία γκρίνιαζε και έλεγε δεν μου φέρνουν παίκτες.
0: Δεν
2: δηλαδή, ναι, ήταν τότε, είχε γίνει και θέμα. Ναι. Έβγαζε τη δυσαρέσκειά του ο Λουτσέσκου γιατί αργούσαν να έρθουν οι παίκτες και ξεκινούσαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρχει μια τέτοια παράδοση. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο καλοκαίρι που διανύει.
0: Νίκα Λάθης.
2: Ο Νίκα Λάφης, πολύ γνωστός, καλός παίκτης.
0: Ήρθε εδώ,
2: ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Παρτιζάν. Συνεργάστηκε με τον Τρινκέρι, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα ότι μετράμε αντίστροφα για τη μετακόμιση του στον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει. Υπάρχει μια συμφωνία για 2 χρόνια. Θα επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 2020, όταν ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό και μετά πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Ένας παίχτης που, εντάξει, λόγω ηλικίας προφανώς δεν μπορεί να έχει το μεγάλο βάρος στη θέση 1, αλλά για να παίζει 15-20 λεπτά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ένας άψογος επαγγελματίας. Είναι ένα κομπιούτερ μέσα στο γήπεδο. Πραγματικά είναι ό,τι θέλει ένας προπονητής για αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν και με ένα ποσό ακούγεται, έτσι, ακούγονται κάποια μεγάλα ποσά, να δούμε τελικά που θα κλείσει. Θα είναι μία ακόμη μεταγραφική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Πολύ σημαντική, ίσως και η πιο σημαντική, ίσως και η πιο σημαντική.
2: Η πιο σημαντική, νομίζω, θα είναι το τριάρι που θα έρθει, που εκεί θα δώσουν και πολλά λεφτά για να είναι μια πολύ ηχηρή κίνηση, να γίνει και το μπαμ, έτσι, κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο ή στις αρχές Αυγούστου.
0: Εδώ κάτι μηνύματα έρχονται στην εκπομπή, τέλη, σώσε μας και τέτοια, τι εννοούνε?
2: Ρώτα, στείλε απάντηση.
0: Μήπως εννοούν το ποδόσφαιρο? Δεν ξέρω.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Είναι προβοκατόρικη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, Γιάννη.
1: Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, κάνουμε κανένα σχόλιο για
0: Τέλη, σώσε μας. Αφού ο Λουτσέσκου φταίει δηλαδή μόνο? Όχι.
1: Ο Λουτσέσκου να φταίει για ποιο πράγμα? Για το γεγονός ότι
0: την
1: έχει
0: όλη
1: φύγει,
0: εικόνα, ναι,
1: για το ότι δεν έχει πάρει...
0: Για την αποτυχημένη χρονιά.
1: Ποια αποτυχημένη χρονιά?
0: Τι επιτυχημένη ήταν?
1: Για μία χρονιά, την προηγούμενη.
0: Τι έκανε την προηγούμενη?
1: Την τελευταία πενταετία.
0: Τι έκανε? 2 πρωταθλήματα.
1: Ναι, λίγο.
0: Ένα.
1: Λίγο.
0: Από τα ολότελα, ναι ρε φίλε.
1: Δηλαδή τα 5 κύπελα, ας πούμε, και τα 2 πρωταθλήματα που ήταν δική του δουλειά. Πόσα αποστόλη κύπελα?
0: 5 δύσκολα. 5 δύσκολα.
1: 5 τίτλους, εγχώριους τίτλους, ας πούμε, είναι λίγοι.
0: Ο Γκαρσία πήρε το ένα, έτσι είναι, και ο Ίβιτς το άλλο. Το ποτήρι νομίζω ότι είναι και μισογεμάτο και μισοάδιο. Προφανώς και πρόσφερε πάρα πολλά, αφήνει τεράστια κληρονομιά, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο ο Λουτσέσκου που έφταιγε, ας πούμε, για... αν θεωρούν κάτι ότι φταίει και αλλάζουν προπονητή. Προφανώς για να αλλάξουν προπονητή σημαίνει ότι διαπιστώνουν ότι κάτι φταίει, ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δεν είναι όμως μόνο ο Λουτσέσκου.
1: Εγώ το σχόλιο που έχω να κάνω είναι βασικά, ναι, θα σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Γιάννης αρκετές φορές για την προσωπική εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη στη συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι, το είπε και όλες ότι ήταν με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, δεν είπε αρκετές φορές το να τερματιστεί η συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος ο πρόεδρος δεν το αποφάσισε.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω, φίλε μου, ναι, ότι ναι. Όταν μετασχηματίζεις τον οργανισμό και βγαίνεις στα φόρα με συνεντεύξεις τύπου και λες ότι αλλάζουμε μοντέλο διοίκησης και αναβαθμίζουμε το Βιερίνια, προσλαμβάνουμε τεχνικό διευθυντή το Μάτος, προσλαμβάνουμε τον κύριο του Μαζάτο, ναι, κάνεις διάφορες αλλαγές, δημιουργείς ένα ολόκληρο team. Στο δικό μου το μυαλό το δημιουργείς αυτό το team για να παίρνει και τις αποφάσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οπότε το Ιβάν Σαββίδη αποφάσισε, μου φαίνεται κάπως ότι είναι βασισμένο στο παλιό μοντέλο διοίκησης και όχι στο καινούριο. Ένα μικρό σχόλιο είναι αυτό. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ο κύριος Παπαμίκος, απαντώντας σε κάποια σενάρια περί οικονομικών δυσκολιών στον ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες, είχε ανεβάσει μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση στο Facebook. Είχε ανεβάσει κάποιες λέξεις, οι οποίες, Κώστα μου, έχουν πάρα πολύ δύναμη αυτές οι λέξεις. Και ειδικά αν τις βάλεις μαζί. Όραμα, σχέδιο, πειθαρχία, συνέπεια, εκτέλεση, αποτέλεσμα. Ναι. Πάμε πάλι. Όραμα, σχέδιο, πειθαρχία, συνέπεια, εκτέλεση, αποτέλεσμα 100+. Έγραψε χαρακτηριστικά ποιος ο στρατηγικός σύμβουλος και στενός συνεργάτης του κυρίου Σαββίδη. Λοιπόν,
0: ξύλινη πολιτική γλώσσα, λέω εγώ.
1: Εμένα,
0: ο ΠΑΟΚ τώρα περιμένει τώρα το 2026 να βρει όραμα.
1: Εμένα προσωπικά αυτά όλα πρέπει να υπάρχουν ήδη. Είναι 15 Ιουνίου. Σε μια εβδομάδα μαθαίνει με ποιον θα παίξει προκριματικά. Σε λιγότερο από 10 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Λοιπόν, περιμένω να δω τη συνέπεια, την εκτέλεση, σωστό, και το αποτέλεσμα, έτσι, ναι, στον προπονητή τον καινούριο, έτσι, που θα πρέπει να έρθει χθες. και στις μεταγραφές που χρειάζεται η ομάδα για να μην ψάχνει τρία στόπερ. Γιατί σε αυτό το σημείο φτάνουμε.
0: Τι, μόνο στόπερ.
1: Έτσι. Τρία στόπερ.
0: Γιατί
1: μόνο στόπερ.
0: Έχει σέντερ φορ.
1: Άστο. Εντάξει. Το τρία στόπερ εμένα μου αρκεί. Για να μην ψάχνουμε τρία στόπερ.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο.
1: Σε δύο λεπτά.
0: Θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση όσων έγιναν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Για όσα αναρωτιούνται γιατί δεν ξεκινήσαμε με αυτό.
1: Πάντως, μερικές φορές είναι ωραίο να γίνονται αλλαγές. Έτσι. Δηλαδή, για να φτάσει ο Άρης, ας πούμε, σήμερα να πανηγυρίζει με την έλευση του Σπανούλη, πέρασε από 40 κύματα. Κάθε οργανισμός ο οποίος χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, να το βάλω εντός πολλών εισαγωγικών αυτό, χάνοντας τις σταθερές του, ίσως χρειάζεται κάποιο χρόνο, αλλά αν είναι σοβαρός, αν είναι όλες αυτές οι λέξεις που έγραψε ο κύριος Παπαμίκος, θα τον βρει το δρόμο του και θα την ξανακάνει την πορεία του. Κανένας δεν πίστευε στον Αμπέλ Φερέιρα όταν ήρθε.
0: Ούτε οι ίδιοι.
1: Και όταν έφυγε.
0: Και τον διώξανε.
1: Ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ έπινε και εξακολουθεί να πίνει νερό στο όνομά του.
0: Γιατί έφυγε.
1: Κρασί στο όνομά του.
0: Γιατί έφυγε.
1: Γιατί έπρεπε να γυρίσει ο Λουτσέσκου. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Μπα.
1: Εγώ σου λέω τώρα. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Αλλά λίγο. Γιατί δεν έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου.
0: Θα κρυθούν όλοι από τα αποτελέσματα με λίγα λόγια. Έτσι και από τις πρώτες κινήσεις. Γιατί ωραία τα τσιτάτα στο Facebook. Αλλά εδώ βλέπουμε τα γεγονότα και τα δεδομένα, έτσι κρίνουμε. Τι κρίνουμε? Ότι έχουμε Δευτέρα σήμερα και την Κυριακή ομάδα έχει προετοιμασία. Και έδιωξε τον προπονητή σήμερα, Δευτέρα. Γιατί τον έδιωξε το Μάιο, μόλις τελείωσαν τα playoffs, για να έχει και χρόνο? Γιατί τον έδιωξε μετά τον τελικό κυπέλου? Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε περίπου 1-2 λεπτά από τώρα. Να ακούσετε και να ακούσουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους χώρους εκτός από το αθλητικό. Εγώ στο μεταξύ θα φτιάξω και το σακάκι σου, Κώστα, γιατί το βλέπω εκεί και με εκνευρίζει κάπως. Και με το σακάκι στη σωστή θέση και
0: εντάξει,
1: τον Άρη να παίρνει σκυτάλι. Θα επιστρέψουμε για το δεύτερο κομμάτι της πρώτης μας ώρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση τη Δευτέρα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 4 νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Αθλητική ενημέρωση εδώ στον 102 των FM 352, Δευτέρα Παρασκευή από τις 3 μέχρι και τις 5. Δημήτρης Κουδιουμτζόπουλος προβληματισμένος. Προβληματισμένος.
1: Ναι, είναι να μην είναι.
0: Μα η ζωή συνεχίζεται, ρε παιδιά.
1: Η ζωή συνεχίζεται, οι ημερομηνίες τρέχουν όμως. Ο χρόνος κυλάει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Ο χρόνος κυλάει εναντίον μας, Κώστα Κούση.
0: Θα βρούμε άλλον.
1: Άσε που δεν έχει έρθει και ο Ινσίνια ακόμα να χαμογελάσουμε λίγο.
0: Όχι μόνο θα έρθει ο Ινσίνια, θα έρθει και ο Ντεσίλιε.
1: Ποιος είναι ο Ντεσίλιε?
0: Ένας άλλος Ιταλός που θέλει να φέρει ο Ματζάρι μαζί με τον Ινσίνια. Κάτσε να φέρει τον Ινσίνια πρώτα.
1: Ινσίνια, Ντεσίλια, πόπο θα γίνει.
0: Τελειώσαμε.
1: Χαμός,
0: τελειώσαμε.
1: Θα γίνει εδώ ιταλική παροικία τη.
0: Και αν ο χρόνο τρέχει για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για τον μπασκετικό Άρη, σύμφωνα με τον προπονητή του, πρέπει να είναι σύμμαχο. Ο κόσμο να κάνει υπομονή. Θα μα πει περισσότερο ο Νίκο Χαραγιώργη που παρακολούθησε και αυτό στην διαδικασία. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα,
1: η συνέντευξη δηλαδή. Έτσι.
2: Καλησπέρα, ναι. Δημήτρη.
0: Νίκο, δεν ήταν μια πολύ έτσι γεμάτη συνέντευξη τύπου με τον Σπανούλη να τον βλέπουμε πρώτη φορά τόσο έτσι ευδιάθετο, να μιλάει για όλους και για όλα, να κάνει χαβαλέ, να γελάει?
2: Πρώτη φορά. Έτσι σκεφτούμε να ξεκινήσω κι εγώ. Ναι. Δηλαδή, καθόλου σφιγμένος, πάρα πολύ χαλαρός, με διάθεση για χιούμορ, και νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό και θα παίζει, νομίζω, καθόλου τη διάρκεια, καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα, μακάρι να είναι πολλά χρόνια που θα είναι στον πάγκο του Άρη, η παρουσία του αδερφικού του φίλου δίπλα του.
0: Ναι,
2: νομίζω
0: του
2: ότι
0: ζήσει.
2: Γενικά ήταν το κλειδί που ξεκλείδωσε
0: έτσι,
2: αυτή
0: έτσι
2: την υπόθεση, η παρουσία του.
0: Τον χαλαρώνει, τον ξεκλειδώνει, του δίνει σιγουριά.
2: Είναι αλλιώς, όταν ένας τέτοιος άνθρωπος, τόσο δικός σου άνθρωπος, βρίσκεται σε αυτή την κομβική και νευραλγική θέση για τη λειτουργία μιας ομάδας και μάλιστα με το διοικητικό μοντέλο που έχει ο Άρης, διότι ο Ζήσης πολλές φορές στον Άρη λειτουργεί λόγω της πολύ μεγάλης εμπειρίας που έχει, λόγω της τεράστιας προσωπικότητας που είναι, λειτουργεί ως πρόεδρος του Άρη και αυτό έγινε και μέσα στη διάρκεια και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Είναι
2: μπορεί,
0: ο GM.
2: Να μην ήταν πιο πετυχημένοι, ναι. Μπράβο, αν και μεταβατικοί. Είναι όμως ένας GM, ο οποίος, όπως συμβαίνει και σε άλλες ομάδες, λειτουργεί πολλές φορές και ως ο διοικητικός ηγέτης αυτής της ομάδας. Γιατί υπάρχουν και ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Βίρονας Αντωνιάδης, οι οποίοι έχουν πάντα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Όμως τα καθαρά αγωνιστικά, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και έχουν να κάνουν καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι, λαμβάνονται από τον Νίκο Ζήση. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω το οποίο ακόμα και στις δύσκολες μέρες βραδιές, όπως ανέφεραν και οι δύο, θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον Άρη να φτάσει και να έχει πάντοτε την καλύτερη δυνατή λύση σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί μια χρονιά να κυλήσει πάντοτε μόνο με επιτυχίες και με νίκες. Θα έρθουν και οι δύσκολες ήττες, θα έρθουν οι άσχημες βραδιές και θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε ο τρόπος, η τεχνογνωσία, αν θέλετε, η εμπειρία και η πρόθεση. Όλα αυτά να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι το εγγυάται αυτό το ζευγάρι, δηλαδή Ζήσης, Σπανούλης, Σπανούλης, Ζήσης, ότι ο Άρης πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά χέρια και διοικητικά, αλλά και τεχνικά, προπονητικά.
0: Ναι. Τώρα να πούμε στο ξεκίνημα, πριν τα πάρουμε ένα-ένα, ή όσα τέλος πάντων έτσι θεωρούμε πιο σημαντικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι έγινε.
2: Τεχνικά, προπονητικά.
0: Ναι. Τώρα να πούμε στο ξεκίνημα, πριν τα πάρουμε ένα-ένα, ή όσα τέλος πάντων έτσι θεωρούμε πιο σημαντικά για να καταλάβει και ο κόσμος

0: αν πούμε, αν κρίνουμε ότι 5.500 κάτι είναι αυτή τη στιγμή οι θέσεις ή η χωρητικότητα που έχει το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το Παλέ, και φυσικά αυτό το οποίο ανυπομονούν, ρωτάνε και αγωνιούν όλοι οι φίλοι του Άρη. Πότε θα τεθούν σε κυκλοφορία τα διαρκείας. Γιατί πραγματικά τα εισιτήρια αυτά θα γίνουν ανάλφατα. Και θα επιβεβαιωθεί και αυτό το σύστημα που φώναζαν χθες στο τελωνίο, δεύτερο τελωνίο του Αερολιμένα Μακεδονία οι φίλοι του Άρη, ότι είναι μικρό το γήπεδο. Δεν μας χωράει το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Αυτό θα αποδειχθεί νομίζω στην πράξη μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Από σήμερα, που βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι θα έχουν προτεραιότητα για μερικές μέρες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 25 του μήνα, οι κάτοχοι των διαρκείας ως επιβράβευση και αναγνώριση, και μάλιστα με χαμηλότερες τιμές από ότι τα εισιτήρια, μάλλον από ότι αυτοί που θα αγοράσουν εισιτήρια από την 1η Ιουλίου, όταν πλέον θα είναι ανοιχτά, πλέον ανοιχτές όλες οι θέσεις, και βέβαια θα υπάρχει και φέτος ένα πλαφόν το οποίο υπολογίζεται σε 4.000, με δεδομένο ότι η χωρητικότητα θα αυξηθεί κάτι παραπάνω από 1.000 θέσεις, τα εισιτήρια τα οποία θα βγουν στην κυκλοφορία θα είναι 4.000. Τα υπόλοιπα θα είναι αυτά που αποκαλούμε εισιτήρια πόρτας. Και φυσικά, επίσης ήταν και καθησυχαστικός ο κύριος Βίρον Αντωνιάδης, ο επιχειρησιακός διευθυντής ΚΑΕ, λέγοντας ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σεζόν. Γιατί, επειδή πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συνεργεία θα μπουν μέσα και θα ξεκινήσουν εργασίες μετά τις 5-6 Ιουλίου, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα goalball στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Και στη συνέχεια θα μπορέσουν να μπουν τα συνεργεία για να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις και οι εργασίες αύξησης της χωρητικότητας, επέκτασης, τοποθέτησης φυσόμενης κερκίδας, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε επίσης.
2: Ξέρεις, θα αλλάξει και το παρκέ. Την ξέρεις αυτή τη λεπτομέρεια.
0: Επειδή είναι αρκετά τα χρόνια, νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχω μεταφέρει από την Αθήνα αυτό το παρκέ που έχει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Δεν είναι και εύκολη διαδικασία.
2: Έχω την αίσθηση ότι το παρκέ στο Αλεξάνδριο δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι το παρκέ.
1: Δεν είναι εύκολη διαδικασία, γιατί θέλει, παιδιά, είναι κρατικό το γήπεδο. Θέλει τώρα
0: μεταφέρει είναι κρατικό το γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή έγινε λόγος και ερώτηση και για συμψηφισμό, να πούμε ότι υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Επειδή ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει γραφειοκρατία στην Ελλάδα και υπάρχει δυσκολία και καθυστέρηση πάντοτε στη λήψη αποφάσεων, δεν αποκλείεται και το γεγονός κάποια χρήματα να δοθούν από την ΚΑΕ Άρης. Φυσικά αυτά τα χρήματα μετά θα επιστραφούν από το κράτος, από την πολιτεία. Έχει γίνει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ενδεχόμενο που υπάρχει στο τραπέζι. Όπως επίσης ήταν πολύ σημαντική η ατάκα του αγαπητού Διακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι η προτεραιότητά μας είναι το Παλέ, είναι το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο, η ιστορική έδρα του Άρη. Όμως το Παλέ δεν είναι η μόνη λύση για το γηπεδικό. Και μπορεί σε βάθος χρόνου, δηλαδή δεν μπορεί αυτό να γίνει.
1: Το είπε λίγο πιο απομακρυσμένα.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά τώρα σίγουρα, δεν μπορεί.
0: Το όνειρο, το ξέρετε.
1: Βέβαια, υπάρχει.
0: Το όνειρο κάθε φίλου του Άρη είναι
1: νέο γήπεδο. Είναι νέο γήπεδο.
0: Τώρα, πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι ανέφεραν και τις άλλες αλλαγές που γίνονται γενικότερα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπλαση της ΔΕΘ, με την επιθυμία που υπάρχει για περισσότερο πράσινο. Πλέον λέγαμε ότι η κουβέντα πήγε και πιο ψηλά, θέλετε, σε άλλο επίπεδο. Πάντοτε με επίκεντρο βέβαια την επέκταση της χωρητικότητας του Παλέ, τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί το γήπεδο αυτό στον Άρη για πάρα πολλά χρόνια, πόσο θα είναι 49-50, όπως συμβαίνει άλλωστε και με άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Γενικά ήταν μια συνέντευξη που η οποία είχε ενδιαφέρον από την πρώτη μέχρι την τελευταία τη στιγμή και μπορεί να διήρκεσε 2 ώρες και 1/4, αλλά νομίζω ότι γενικά έπρεξε σαν νεράκι, γιατί το πρώτο κομμάτι είχε τα θέματα του γηπέδου και των διαρκείας.
1: Και κάλυψε πολλά θέματα, κάλυψε όλα τα θέματα για όσους την παρακολούθησαν.
0: Πολλές σωστές ερωτήσεις.
1: Ήταν ωραίος ο Σπανούλης τώρα, αυτό κρατάμε. Ήταν ωραίος ο Σπανούλης.
0: Δεν έκανε κοιλιά κόστο αυτό που λέμε. Δηλαδή,
1: πήραξε το ζήσει, τον είπε: ζητάω συγγνώμη από τη γυναίκα σου, γιατί σε κρατάω μέχρι τις 5 ώρα.
0: Το ότι μιλούσαμε μέχρι 5 ώρα τα ξημερώματα. Και δεν σου επέτρεπα και σένα να μπορέσει να κοιμηθεί, διότι ξέρουμε ότι εμεί που σε γνωρίζουμε καλά, ότι πάντοτε θέλει να ξεκουράσει και να κοιμάσαι συγκεκριμένε ώρε. Γενικά, νομίζω ότι αν σταθούμε σε τίτλους, είναι αυτή η καλή ατάκα του αγαπητού Διακογιάννη, ότι ο Άρης είχε καλά και στη EuroLeague με αφορμή τη συνάντηση που είχαν οι θύνοντες της ΚΑΕ, παρόντος και του Νίκου Ζήση με τον Τσούς Μπουένο στο περιθώριο του Final Four της Αθήνας που έγινε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, και ότι ο Σπανούλης ήταν μία δήλωση, όπως είπε χαρακτηριστικά, δήλωση για τον Άρη ότι πλέον θέλει και έχει ως στόχο να βρεθεί το συντομότερο δυνατό στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αν με ρωτούσατε τίτλο από όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης, θα συγκρατήσω αυτό ότι κανένας φόβος, καμία πίεση, νιώθω μόνο δέος για τον Άρη που έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Μίλησε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Άλλωστε, πάντοτε εξέφρασε αυτό το σεβασμό ο Σπανούλης.
1: Ήταν φιλογκαλλικό, φιλοαριανό ήταν από μικρό.
0: Είχε πει ότι με τον συγχωρεμένο
1: τον και πήγαινε, του, έβλεπε τα μάτια.
0: Κάποια στιγμή από τη Λάρισα είχαν βρεθεί στο Παλέ, μπορεί και περισσότερες από μία φορά, για να παρακολουθήσουν

0: παιχνίδια του Άρη, όταν ο Άρης βέβαια τώρα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πάμε και στα πιο, πάμε και στα πιο χειροπιαστά. Δεν φοβήθηκε να πει και για ονόματα. Διαβάζω, λέει, που γράφεται, λέει, για τον Mike James. Μπράβο, διέψε, και για τον Πάντερ.
0: Για Mike James και Kevin Πάντερ, και επομένως καταλαβαίνουμε
1: άρα
0: ότι ήταν και δική του πρωτοβουλία αυτό που έγινε πριν από μερικές ημέρες, με αυτή τη διαρροή που δόθηκε από την Guy Harris, η οποία.
1: Α, ναι, για τον James.
0: Διέψευσε, ναι, τα δημοσιεύματα κυρίως αθηναϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη για τον Kevin Πάντερ και τον Mike James, και όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ μιλάμε, λέει, για παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο, παίκτες οι οποίοι εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα και είναι και παίκτες οι οποίοι θέλουν να μείνουν να αγωνίζονται σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή στη EuroLeague. Ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο EuroLeague.
1: Δεν ακόμη έτοιμος, με λίγα λόγια, είπε. Δεν είμαστε έτοιμοι για top class players.
0: Το είπε αρκετές φορές αυτό, ότι ο Άρης δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ναι.
1: Ξέρετε, λέει, πόσα παίρνει ο James. Εντάξει, 2,5. 3, 3,5.
0: Ναι, μπορεί, και 3, ναι, μπορεί και 3, και τα ίδια νομίζω παραπάνω είναι και ο Πάντερ.
1: Και ο Πάντερ.
0: Και όπως είπα χαρακτηριστικά, αυτό κατά κάποιον τρόπο μπορεί να υποβαθμίσει εντός εισαγωγικών.
1: Αυτούς που θα έρθουν.
0: Και τους πολύ καλούς παίκτες που θα αποκτήσει ο Άρης, και μάλιστα πλέον, αφού ολοκληρώθηκε σήμερα η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, από αύριο πλέον ακολουθούν οι ανακοινώσεις παικτών. Ο Άρης, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με κάποιους παίκτες, όπως είναι ο Βασίλης Καραλαβόπουλος, όπως είναι ο EJ Λιντέλ, ο Άνταμ Μοκόκα,
1: ναι,
0: ο Κεν Μπίρτς, και θα υπάρχει μπαράζ ανακοινώσεων από εκεί και πέρα. Ενώ παράλληλα είναι σε πάρα πολύ προχωρημένες επαφές ο Άρης και με άλλους παίκτες Αμερικανούς. Φυσικά θα στοχεύσει και σε παίκτες διεθνείς που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και θα μπορούσαν να βρεθούν στην αγορά. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, που βέβαια η περίπτωσή του δυσκολεύει αρκετά και έχει, είναι τις που έκανε, αλλά και επειδή και τα έχουμε αποφεύγει.
1: Μα έχει και συμβόλαιο. Έχει και συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο τριετές. Το Άρης είναι δεδομένο να κάνει και οικονομική υπέρβαση εδώ, αλλά είναι αμφίβολο και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιες θα είναι οι προθέσεις και αποφάσεις που θα λάβει ο Παναθηναϊκός σε συνεννόηση με τον νέο προπονητή. Ο Γιαννούλης Αρετζάκης είναι μια τέτοια περίπτωση επίσης, που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, διότι φέτος είχε πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο και ρόλο. Και πλέον είναι και στα 32 του διεθνή. Γκάρντ, ο οποίος και αυτός έχει μια εξαιρετική σχέση, ήταν και συμπαίκτης με τον Σπανούλη, αλλά βέβαια συνεργάζονται και στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Γενικά θα λέγαμε ότι το ρεπορτάζ του Άρη, Κώστα, το είδες και εσύ, ότι είναι στα πολύ χάρη το
1: τελευταίο
0: διάστημα. Μια αίθουσα γεμάτη, εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι από το 2015 και μια συνέντευξη τύπου που είχε γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, τότε που παρουσιάστηκε. Μάλλον ήταν η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια ο Νίκος Λάσταρης. Δεν θυμάμαι ξανά σε μια συνέντευξη τύπου του Άρη.
1: Τόσο
0: αυτά
1: κόσμο.
0: Τα 11 χρόνια, τόσο μεγάλη προσέλευση δημοσιογράφων και μάλιστα ακόμα και από αθηναϊκά μήνυμα.
1: Και Αθηναίοι, ναι, και από την Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως ερχόντουσαν παλιά για τον Γκάλης Γιαννάκης, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται και για τον Σπανούλη.
0: Και θα καλούν πιο συχνά το 2-31-0 πλέον, όπως είναι το κωδικός.
1: Έτσι έλεγε ο Ξανθός.
0: Για να καλέσει κάποιος σταθερό τηλέφωνο κάποιον ο οποίος ζει στην Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα, το πρόγραμμα τώρα ποιο είναι? Θα φύγει, θα μείνει, θα κάτσει, τώρα τι γίνεται?
0: Φεύγει σήμερα, γιατί μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι κλήσεις.
1: Έχουμε εθνική.
0: Της ομάδας, μπράβο, αρχές Ιουλίου, με Ρουμανία στην πόλη Οράντεα, με Πορτογαλία στη Σανέλα Αρένα 5 Ιουλίου, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες οι κλήσεις. Ο Σπανούλης ό,τι κάνει, το κάνει με το μέγιστο επαγγελματισμό, συνέπεια και προσήλωση. Αυτό θα κάνει τώρα για την εθνική ομάδα και βέβαια παράλληλα δίπλα θα είναι ούτως ή άλλως. Διπλανά δωμάτια με τον Νίκο Ζήση θα μπορούν να μιλάνε και για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Άρη, ο οποίος θέλει το αργότερο μέχρι αρχές Ιουλίου να έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, να έχει συμπληρωθεί το puzzle της ομάδας της επόμενης χρονιάς. Ενδεχομένως να απομένουν μία-δύο πινελιές, είναι και σε εξάρτηση κάποια θέματα, όπως αυτό του Αμίνου Α, με τον οποίο έχουν απομακρυνθεί δύο πλευρές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και αυτή η διορία αρχές Ιουλίου να δούμε τελικά τι θα επιλέξει ο Νουά. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής που δεν ανέχεται μίγα στο σπαθί του. Δηλαδή, αν κάποιος παίχτης για οποιοδήποτε λόγο δείξει δυσφορία, δυσαρέσκεια, δυσαρεστηθεί με το ρόλο που θα έχει, με το χρόνο συμμετοχής που θα έχει, θα τον κόψει και θα πάει στον επόμενο.
1: Αν εκφράσει δεύτερες σκέψεις,
0: Ναι,
1: αμφιβολία, είπε, δεν μου αρέσει η μιζέρια, η γκρίνια.
0: Δεν θα είναι το πρώτο βιολικό στο όπως ήταν πέρσι. Δεν θα είναι δηλαδή ο κύριος και βασικός εκφραστής του Άρη και ο ηγέτης του Άρη, αν θέλετε, ρόλο που είχε.
1: Ναι, αλλά είναι παίκτης που αξίζει να μείνει. Είναι παίκτης.
0: Είναι επίπεδο.
1: Είναι
0: παίκτης που έχει την ομάδα. Απλά θέλω να πω ότι ο Άρης έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή, αν θελήσει, να τον αντικαταστήσει,
1: να πάρει
0: την αγορά και να βρει έναν παίκτη εφάμιλης ποιότητας. Αυτό θέλω να πω. Κανείς δεν υποβαθμίζει την προσφορά του Νουά και πραγματικά το ιδανικό θα είναι να μπορέσουν δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι να τα βρούνε και να συνεχίσουν οι δρόμοι τους.
1: Αφού έχει buy out, δεν έχει. Ο Άρης, άμα είναι.
0: Ναι, buy out για Euroleague.
1: Άμα θέλει και buy out. Α, Euroleague buy out. Ναι.
0: Euroleague buy out. Ναι. Αυτός ο Ρωσικηπής. Θα δούμε. Τώρα η Βιλερμπάν είχε εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα όμως η Βιλερμπάν βλέπουμε ότι και αυτή έχει ανέβει επίπεδο. Γιατί με τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στην ομάδα, με προπονητή τον Τόνι Πάρκερ, βλέπουμε ότι προσφέρει συμβόλαια 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αν πάρουμε παράδειγμα από τον Σιλβέν Φρανσισκό και από τον Μπρούξ, που έκανε πολύ καλή χρονιά με την Αρμάνι Μιλάνο και στην Ιταλία και κάνει ακόμα και στην Euroleague. Επομένως, βλέπουμε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ο πήχης για τη γαλλική ομάδα και ενδεχομένως και αυτή να κοιτάξει να ψωνίσει από πιο ψηλό ράφι. Θα το δούμε. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Οι εξελίξεις θα τρέξουν από εδώ και πέρα και ανά πάσα στιγμή και από μέρα σε μέρα, με κάθε μέρα, θα νομίζω θα υπάρχουν ειδήσεις από το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη.
1: Τώρα, πέρα από τον Μπασκετικό Άρη, δεν ξέρω στην μπασκετική κοινότητα γενικά, μια που σε έχουμε, Νίκο, μήπως έχουμε κάτι άξιο αναφοράς. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει το θέμα του Αταμάν.
0: Είναι κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ερκίν Αταμάν, τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και μάλιστα γράφεται εδώ και λίγη ώρα ακόμα και για συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκεί όπου θα τεθεί επιτάπητος, θα γίνει ο απολογισμός, θα τεθεί επιτάπητος το ενδεχόμενο, φαντάζομαι, λύση συνεργασίας, γιατί είχε ένα συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο ο Τούρκος, ο οποίος πάντως στη διάρκεια της χρονιάς, μετά από μια ήττα από την Παρή, είχε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει Euroleague και πρωτάθλημα, τότε θα αποχωρήσει από τον πάγο των πράσινων. Βέβαια, επειδή υπάρχει συμβόλαιο και μάλιστα ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο για τον Τούρκο προπονητή, θα δούμε αν θα επιμείνει σε αυτή την απόφαση, αν θα αναθεωρήσει και αν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την αποζημίωση, εφόσον είναι ηλυμένη η απόφαση για να αντικατασταθεί από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, άμεσα θα υπάρξουν αποφάσεις και για αυτό το ζήτημα. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός και αυτός κοιτάει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Δύο ονόματα τα οποία είναι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό είναι αυτό του Μοντέρο, του εξαιρετικού γκάρτ από την Δομινικάνη Δημοκρατία,
1: και του
0: Μακιντάιρ, ο οποίος θεωρείται κλεισμένος, και φυσικά θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του Πίτερς, ο οποίος φεύγει.
1: Θα πάει στην Αρμάνι.
0: Στην Αρμάνι Μιλάνο, με την οποία έχει έρθει σε προσυμφωνία εδώ και μήνες. Ακούγεται το όνομα του Γερμανού, του Άιζακ Μπόγκα, ενός πάρα πολύ καλού
1: πόρτος,
0: που θα αποχωρήσει από την Παρτίζαν. Επομένως, γενικά το καλοκαίρι από εδώ και πέρα θα είναι περισσότερο καυτό και λόγω άψης θερμοκρασίας, αλλά και λόγω της εκτόξευσης ενδιαφέροντος που υπάρχει πάντοτε για τα μεταγραφικά. Είναι το αγαπημένο σπορ όλων των φιλάθλων, οι μεταγραφές. Και τα τελευταία χρόνια πλέον με τους insiders και όλους αυτούς τους οποίους
1: βλέπουν
0: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, έχει πάει πλέον σε άλλο επίπεδο όλη αυτή η ιστορία.
1: Σωστά. Ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής.
1: Καλά εσύ.
0: Καταλαβαίνει κάποιος ότι επειδή είναι μια εποχή που ψωνίζουν τα πολύ κατά κύριο λόγο, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν.
1: Τα γεμάτα πορτοφόλια.
0: Τα γεμάτα πορτοφόλια είναι στην αγορά και νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι να κλειστούν και να έρθουν σε συμφωνία με τους παίχτες, οι οποίοι θα είναι οι ηγέτες στην περιφερειακή γραμμή, σε αυτή τον γκάρτ για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία. Του βλέπουμε κιόλας κάποιες αναρτήσεις και συμφωνίες που κάνει με τους Ρώσους παίκτες που είναι στη διάθεσή του, ώστε η Ρωσία να είναι έτοιμη σε περίπτωση άρσης του εμπάργκο να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές, στις διεθνείς καλύτερα διοργανώσεις. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι για τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή να βρεθούν οι δύο παίκτες, οι οποίοι θα είναι, ο στόχος είναι να είναι και ποιοτικοί. Γιατί είδαμε, παραδείγματος χάρη, ηγέτες, ποιοτικοί παίκτες, οι οποίοι θα βάζουν, θα σκοράρουν. Γιατί είδαμε, παραδείγματος χάρη, χωρίς να είναι αυτό το μοναδικό παράδειγμα, μια ομάδα σαν τη Μύκονο, είδαμε ότι τρεις κοντοί της παίκτες την έκαναν στην 7η θέση,
1: έτσι, τα play-off. Με δύο καλούς Αμερικάνους, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, με δύο καλούς Αμερικάνους οι οποίοι να σκοράρουν, να βάζουν, να είναι δηλαδή χαρισματικοί και να έχουν την ικανότητα να
1: κάνουν
0: στο σκοράρισμα.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς να προσθέσεις και καλούς Έλληνες, τότε αυτό.
1: Δεν μάθαμε τι γίνεται και με το Μωραΐτη ακόμη, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα.
0: Είναι ένα θέμα προσυζήτησης, ναι. Δεν ξέρω αν η παραμονή του Λιόπουλου μπορεί να φέρει τον Μωραΐτη και πάλι δανεικό σε κάποια ομάδα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ενδεχόμενο
0: αυτό. Ο Ηρακλής σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που έχουν τον πρώτο λόγο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και ο ίδιος ο παίκτης έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είχε χρόνο συμμετοχής, είχε ρόλο. Ήταν από τους Έλληνες που διακρίθηκαν φέτος στο πρωτάθλημα και μάλιστα και στατιστικά. Επομένως, ο παίκτης σίγουρα θα το ήθελε, αλλά εδώ αποφασίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, έχει συμβόλαιο, ναι, έχει συμβόλαιο. Στον Παναθηναϊκό τώρα αναμένονται πολλές αλλαγές.
0: Έχει πέρσι πριν έρθει δανεικός στον Ηρακλή.
1: Άμπραβο, υπέγραψε επέκταση.
0: Συμβόλαιο το Παναθηναϊκός. και θα είναι και σε, όλα θα είναι και σε συνάρτηση του τι ακριβώς θα γίνει και στην αγορά. Δηλαδή και ποιοι άλλοι παίκτες Έλληνες, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι γενικά μια ομάδα η οποία θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μπορεί να έρθει ο Μπράντοβιτς και να πει ρε παιδιά, ποιο ο καλύτερος Έλληνας είναι αυτή τη στιγμή. Τον Τολιόπουλο θα δώσουμε. Και να, τον Τολιόπουλο θα δώσουμε. Άρα, ναι, άρα ο Μωραΐτης περισσεύει εντός αγωγικών το παιδί, παρόλο το ότι έκανε πολύ καλή χρονιά.
0: Αυτά είναι ενδεχόμενα πιθανά. Θα τα δούμε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή αυτοί οι προπονητές και γενικά οι ομάδες θέλουν να έχουν και 15 και 16 παίκτες, αλλά βέβαια και οι παίκτες θα πρέπει να ρωτηθούν. Ο Μωραΐτης είναι σε μια ηλικία τώρα 27 χρονών.
1: Στο μετέχνιο.
0: Σε μια από την πιο παραγωγική του ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Επομένως και ο ίδιος ξέρει ότι αν μείνει στον Παναθηναϊκό μπορεί να παίζει μερικά λεπτά μόνο στα μάτς πρωταθλήματος και πάλι παίζεται, γιατί με την αναλογία 7-5 δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι 5 Έλληνες.
1: Α, μπράβο.
0: Και αν θα είναι και στη 12 σίγουρα, μειώνονται πλέον οι θέσεις των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη νομίζω ότι πολύ δύσκολα, όταν μια ομάδα θα έχει 8 και 9 ξένους όπως ο Παναθηναϊκός πρώτης γραμμής, πού να βρει χρόνο.
1: Πού να τον βάλει τώρα, εντάξει.
0: Ενδεχομένως και ο ίδιος να εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει για να πάει κάπου που θα παίζει, θα έχει ρόλο και φυσικά θα επιστρέψει κάποια στιγμή καλύτερο στον Παναθηναϊκό.
1: Και στον Ηρακλή που είχε τόσο χρόνο συμμετοχής και φαινόταν το παιδί και η προσπάθειά του, και στην Εθνική κλήθηκε. Και το όνομά του το έβαλε για τα καλά στο ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή κερδισμένος βγήκε και ο Μωραΐτης.
0: Μα φυσικά, φυσικά.
1: Από την επιλογή αυτή. Από την
0: φυσικά
1: επιλογή
0: και
1: αυτή.
0: Ξέρω ότι ερχόμενος εδώ θα παίξει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι πέρσι. Επομένως θα αποκτήσει περισσότερες παραστάσεις, περισσότερες εμπειρίες και σε πιο υψηλό επίπεδο. Το ελληνικό πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατό. Με ό,τι
1: ομάδες
0: να δυναμώνουν και να ξοδεύουν και να δαπανούν πάρα πολλά χρήματα. Επομένως. Όλες οι πλευρές μπορούν να βγουν κερδισμένες. Θα
1: ωραία.
0: Πάμε όλα αυτά στην πορεία.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν κατατοπισκόστατος.
2: Να σε καλά, Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και για το ρεπορτάζ. Εντάξει, τι, μια χαρά πάει το μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Δεν είσαι το ποδόσφαιρο.
2: Όχι, στο ποδόσφαιρο
1: πόλης.
2: Υπάρχει.
1: Τι υπάρχει, τέτοιο. Τέλμα.
2: Αγρανάπαυση.
1: Χαλαρά, χαλαρά. Ο ΠΑΟΚ έδειξε τον προπονητή. Ο Άρης, τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Σε λίγο θα μας τα πει ο Τάσος Πακλατζής μετά το ημείο, μετά το δελτίο.
2: Θα πάμε και ποδόσφαιρο.
1: Ο Ηρακλής, ο Ηρακλής, ποδόσφαιρο.
2: Ο Ηρακλής, πλακά κάνεις. Πώς είναι,
1: ορίστε.
2: Σύνη, ρε φίλε, τι ο Ηρακλής ποδόσφαιρο.
1: Ναι, είναι δύο εβδομάδες εσύ.
2: Πέπε Σινιόρι, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος Ιταλός.
1: Πεκταράδες θα φέρει ο Μωρεβασιώτης.
2: Και το Πέπε
1: Ακόμη περιμένουμε. Ακόμη περιμένουμε. Έχουμε αμέσως μετά
2: το και ποδόσφαιρο. Ξέρεις, η κατάσταση στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή μου θυμίζει εκείνο ένα σκετσάκι που έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος με τον Δημήτρη Τσταρόβα. Που καθόντουσαν σε ένα μπαλκόνι και ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Έλεγε, μου είπε, λέει, η δικιά
1: έκανε
2: μου,
1: τον παοξί,
2: πούμε, έκανε τον ΠΑΟΞΥ. Ότι σήμερα το βράδυ θέλω να βγούμε.
1: Ναι.
2: Αλλά τι να βγούμε, λέει. Πλάκα κάνεις. Έχω αγώνα, παίζω αύριο. Καλά, λέει, εσύ παίζεις. Πας καλά, κορίτσι μου. 20.000 άνθρωποι στην κερκίδα, όλοι μαζί κλωτσάμε, λέει, στην κερκίδα. Τελευταίος, λέει, μπαίνει ο Γεωργιάδης για να κάνει γκολ. Δεν έχει ιδέα τι προσπάθεια γίνεται.
1: Κάτι τέτοια ακούει ο Αποστόλης και τρελαίνεται τώρα. Κάτι τέτοια ακούει.
2: Ναι, τι νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι τώρα είναι ραχάτ και καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν φάει τώρα τα νύχια.
1: Εννοείται.
2: Τα νύχια
1: πιο πολύ από τους παράγοντες.
2: Ε?
1: Πιο πολύ από τους παράγοντες.
2: Η αγωνία. Εγώ αυτό πραγματικά το πιστεύω, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη αγωνία από ό,τι έχουν
1: οι παράγοντες. Οι παράγοντες επειδή ξέρουν.
2: Και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, έτσι.
1: Ότι έχουν ένα χρονοδιάγραμμα, σου λέει θα πάρω 5 παίκτες, αυτά, θα. Ο κόσμος που δεν ξέρει και έχει αγωνία, σου λέει τι θα κάνει. Και ξέρεις όσο αυτή η αναμονή υπάρχει και το τέλμα. Μεγαλώνει και η δυσφορία τώρα, εντάξει, δεν είναι καλό σημάδι τώρα όλα αυτά που έρχονται, που γίνονται.
2: Δεν έχω και καλή εικόνα, δηλαδή, από γενικότερα προσλήψεις προπονητών από ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, όταν έρχεται ο Μπενίτεθ και φεύγει νύχτα. Ως αποτυχημένος. Με συγχωρείτε, παιδιά.
1: Σε έναν οργανισμό άρρωστο.
2: Ναι, σε έναν οργανισμό
1: Δημήτρη.
2: Άρρωστο, αλλά ήρθε ο Μπενίτεθ, Κώστα.
1: Σε έναν οργανισμό άρρωστο που ο άνθρωπος έχει βάλει τόσα λεφτά, ο άνθρωπος ο αξιοποιητής κύριος Αλαφούζος εννοώ.
2: Σύμφωνοι.
1: Αλλά έχει αλλάξει 6 προπονητές μέσα σε 2 χρόνια.
2: Ο Μπενίτεθ ήρθε και δεν δόθηκε χρόνο στον Μπενίτεθ.
1: Ο Μπενίτεθ σε κάθε ομάδα πάει κάθε 1,5 χρόνο και φεύγει και παίρνει 5. Αποζημιωσουά ο Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ του έβαζε 3-5-2 και παίζανε και τρελαινόντουσαν οι Παναθηναϊκοί.
2: Το καλύτερο σύστημα. Αυτό ναι, που θα ναι. παίζει και ο Ηρακλής από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ο Ηρακλής θα παίζει το σύστημα 1-1-9. Όλοι μπροστά, μόνο επίθεση.
2: Ο Πέπε Σινιόρι, ποιος, ο Ινσίνιε.
1: Ο Ινσίνιε.
2: Άμυνα μόνο.
1: Καλά, θα έρθει ο Λορέντζο Ινσίνιε και θα δεις τι θα γίνει στο αεροδρόμιο.
2: Εγώ νομίζω
1: ότι. 7.000 του Σπανούλη κτλ.
2: Εγώ. Έλα τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
2: Δελτίο αυτή.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ακόμη περισσότερο ρεπορτάζ, λες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ως απάντηση στις αναφορές Ιρανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει την επιβολή τελών για τη διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Βάνς ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κύριος Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης, δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Στη μεριά του ανέμου.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. ΕΡΤ Ορεστιάδας σε δικτύωση με την ΕΡΤ Κομοτηνής, Καβάλας αλλά και των Σερών. Σε κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Η Δωρόθεα Δασκάλου μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, τους 98,1 και 91,2 για την ΕΡΤ Κομοτηνής, τους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για την ΕΡΤ Σερών, φυσικά μας βρίσκεται στο erteco.gr όπου κι αν είστε και με όποια συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε, αρκεί να έχετε διαδικτυακό σήμα. 25520, 22751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Ξεκινά μια εβδομάδα με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα ξανακατεβούμε στην Κύπρο για να συναντήσουμε τον Μάκη Αντωνίου για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά βέβαια με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση, καθώς ολοκληρώθηκε το άλμπουμ του Σταχνάρια του Ερημίτη. Και θυμάστε, όταν πριν από κανένα δύο εβδομάδες κουβέντιαζα μαζί του, είχαμε πει όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ θα είμαστε και πάλι μαζί, και να σήμερα θα το κάνουμε σε λίγο. Αργότερα θα συναντήσω την αγαπημένη Ζανέλ για να μας παρουσιάσει τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Ανεμοδείκτες». Θα μας κάνει ένα μουσικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από τις δικές της διασκευές διαχρονικών παραδοσιακών τραγουδιών. Οπότε μπαίνετε εδώ μέχρι και τις 5. Ξεκινώντας από το άλμπουμ του Μάκη Αντωνίου, Σταχνάρια του Ερημίτη, ελάτε να θυμηθούμε ένα πρώτο κομμάτι για το οποίο είχαμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, γι' αυτό και με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, η οποία συντραγουδά με τον Μάκη Αντωνίου.

0: πάρω.
1: Με τον σημερινό πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, φίλες και φίλοι, έχουμε ξανασυνεντηθεί 2-3 φορές, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες ήταν. Με αφορμή βέβαια τα τραγούδια που προμήνυαν ότι κάτι πολύ ωραίο έρχεται. Και να που αυτό το ωραίο πραγματικά είναι πια πραγματικότητα. Μιλάμε για το ολοκληρωμένο του μουσικό ταξίδι υπό τον τίτλο Σταχνάρια το Ερημίτη. Είναι μαζί μας ο Μάκη Αντωνίου με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης πια της δουλειάς. Και τον ευχαριστώ, Μάκη, σε ευχαριστώ που και πάλι είσαι κοντά μας εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών.
2: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα σας και στους ακροατές σου.
1: Είσαι καλά?
2: Καλά.
1: Μπράβο, είμαι, μπράβο, χαίρομαι. Εκεί φαντάζομαι ότι πολύ ζέστη θα έχετε στην Κύπρο, ε.
2: Ξεκίνησε η ζέστη, έχω μια περίεργη συννεφιά σήμερα, αλλά ζέστη είναι πολύ.
1: Ζέστη είναι πολύ, ναι. Λοιπόν, έλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κουβεντιάσαμε για κάποια από τα τραγούδια σου και θα ήθελα να μου πεις, όταν μιλούσαμε έτσι για τα πρώτα τραγούδια, υπήρχε στο μυαλό σου η δημιουργία αυτού του άλμπουμ ή γεννήθηκε στην πορεία όταν ολοκληρώθηκε, ας πούμε, αυτός ο κύκλος των τραγουδιών?
2: Υπήρχε η ιδέα, υπήρχαν τα τραγούδια και πλέον υλοποιήθηκαν στο 100%. Έχουν ανέβει και τα 6 που είναι στο δίσκο. Και έχουν ανέβει σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, YouTube, Spotify.
1: Οπότε πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τα ακούσει. Υπάρχει σκέψη και για φυσικό προϊόν?
2: Το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμη δεν είμαστε πολύ σίγουροι τώρα. Πόσα να βγάλουμε,
1: ναι,
2: δεν
1: σωστά.
2: Ξέρω και πλέον αν τα δισκάκια πουλάνε.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και ένα κόστος το οποίο πια ο καθηλητέχνης το υπομίζεται, οπότε καταλαβαίνω πώς είναι η κατάσταση.
2: Ναι, λίγους για μας θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε.
1: Βέβαια. Για λίγα τουλάχιστον κομμάτια, έτσι έστω και συλλεκτικά.
2: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο
1: να
2: έχεις τη δουλειά σου χειροπιαστή.
1: Ακριβώς. Ναι. Όπως ήταν στο παρελθόν. Αλλά εντάξει, ζούμε μια καινούργια περίοδο. Μακάρι να μπορέσετε κάποια στιγμή να βγάλετε έστω κάποια συλλεκτικά κομμάτια. Ωστόσο, για να πάμε στον τίτλο, δεν ξέρω αν το κουβεντιάσουμε ξανά αυτό. Σταχνάρια το Ερημίτη. Ποιος είναι εδώ ο Ερημίτης? Είναι ένα πρόσωπο, μια πλευρά του εαυτού σου, τι ακριβώς σηματοδοτεί?
2: Λοιπόν, Ερημίτης, αρχικά να πούμε ότι ήταν και το πρώτο τραγούδι που,
1: σωστά,
2: που κυκλοφορήσαμε. Οπότε εξού και ο τίτλος του άλμπουμ είναι Σταχνάρια του Ερημίτη. Οπότε ξεκινήσαμε με τον Ερημίτη, επέτε και συνέχεια.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα πώς το πήγες.
2: Αυτό ήταν το σκεπτικό. Εντάξει, όμως ένα τραγούδι σαν τον Ερημίτη που μοιράζεσαι τις σκέψεις σου αφού προσπαθείς να καταλάβεις διάφορα πράγματα που γίνονται στο σύμπαν γενικά, σε οποιοδήποτε την προσωπική κατάσταση, μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με έναν άνθρωπο ο οποίος αφοσιώνεται σε αυτά.
1: Ναι, σωστά. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, παρατηρώντας έτσι τα τραγούδια σου ένα προς ένα για άλλη μια φορά. Συνάντησα βέβαια εκεί μέσα την θάλασσα, τα λιμάνια, τα ταξίδια, τα κύματα, τον άνεμο, έτσι τέτοια στοιχεία. Μια θαλασσινία στην πω εικονοποιία, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος μοιάζει έτσι περισσότερο με ταξιδιώτη ή με λιμάνι?
2: Ανάλογα από τον άνθρωπο. είναι στον καθέναν. Υπάρχουν και οι ταξιδιώτες, υπάρχουν και αυτοί που ψάχνουν το λιμάνι του.
1: Εσένα πού σε βρίσκω, σε μια ποια πλευρά?
2: Λιμάνι θα έλεγα.
1: Λιμάνι. Ναι, ναι, σταθερά.
2: Λιμάνι.
1: Έτσι. Πες μου λίγο για το συνεργάτη σου, γιατί έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Στο παρελθόν είχα κουβεντιάσει βέβαια και με άλλους, μεταξύ αυτών και με τη Ρίτα και με την... με την Κέλλη, ναι. Για πες μου λίγο για αυτή τη συνεργασία και με τους δημιουργούς βέβαια, τους συνδημιουργούς τέλος πάντων των τραγουδιών.
2: Λοιπόν, να αρχίσω από τις συνεργασίες. Τελειώνοντας μετά το μύθο της Γοργόνας που είχαμε πει και παλαιότερα με τον Μίλτον Πασχαλίδη,
1: ναι,
2: πήγαμε πλέον, έρχεται η φάση που μπαίνουμε ξανά στο στούντιο για να γράψουμε τα υπόλοιπα 5 τραγούδια του δίσκου. Εκεί στο στούντιο την ώρα που κάναμε τη Γοργόνα είχαμε τη χαρά να ήταν και ο Θήμιος Παπαδόπουλος στο στούντιο, ο οποίος ακούγοντας μετά κάναμε την πρώτη γνωριμία, ακούγοντας μετά το σήμα σκεφτήκαμε μαζί με τον Γρηγόρη Μπολίζων ότι θα ήταν όμορφο να είχαμε μια γυναικεία φωνή η οποία να βγάζει μια ένταση, να έχει μια δυναμικότητα, και ζητήσαμε από το Θήμιο αν μπορεί και ήταν εύκολο να μας φέρει σε επαφή μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου. Mm-hmm. Τη στείλαμε το κομμάτι, δυστυχώς εγώ δεν είχα τη χαρά να μπορώ να είμαι στην Αθήνα
1: Όταν
2: ηχογράφησε η Ρίτα. Όμως ήρθαμε σε επαφή, μιλήσαμε εκείνη την ημέρα, εγώ από Κύπρο αυτή στο στούντιο, και όταν ήρθα Ελλάδα για το Σταυρό του Νότου, γνωριστήκαμε.
1: Μάλιστα.
2: Όμως μπορώ να πω ότι είναι ευγενέστατη,
1: ναι,
2: Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι φωναρά.
1: Καλά αυτό τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ τώρα. Έτσι. Αλλά είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Θεωρώ ότι και στη Ρίτα άρεσε το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Ναι, μας έδωσε πάρα πολύ. Έδωσε πάρα πολύ ένταση στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι. Καλά, εδώ τώρα με τη Ρίτα έχουμε κάνει και εμείς αρκετές κουβέντες και ραδιοφωνικές βέβαια και από κοντά. Αλλά είναι πραγματικά αυτό που είπες, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ ωραίος συνομιλητής παράλληλα, Μάκε. Πέρα από τη φωνάρα που είπες και εσύ.
2: Όταν πήγα στα καμαρίνια, εμένα με έκανε εντύπωση το πόσο ντροπαλή ήταν, πόσο χαμηλών τόνων ήταν. Αυτό μου έδωσε.
1: Πατάει η λιμάνι κι αυτή.
2: Ναι. Έτσι φάνηκε.
1: Έτσι φάνηκε, ναι. Ενορχιστρώσεις του Γρηγόρη, βέβαια, εντάξει, επαντρεύουν τόσο ωραία το λεγόμενο έντεχνο λαϊκό, ας πούμε, αλλά έχει και αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία που αξίζει πραγματικά να μιλήσουμε για τον Γρηγόρη, με τον οποίο επίσης έχουμε κουβεντιάσει εδώ.
2: Ναι, και ο Γρηγόρης ανέλαβε όλα τα τραγούδια αρχικά και τα έξι ανέλαβε την ενορχίστρωση.
1: Ναι.
2: Στο σήμα και στη σειρά στα χρώματα έχει γράψει τη μουσική.
1: Mm-hmm.
2: Ακούγοντας το σήμα, αυτό που ακούσαμε τώρα που είναι μαζί με τη Ρίτα, το πόσο ωραίο Ζεμπεκικόν ήταν. Εγώ που δεν χορεύω, ήμουνα μέσα στο στούντιο και την ώρα που έπαιζε το μπουζούκι, είναι πια σαν εαυτό μου να δίνει μια γύρα Ζεμπεκικό. Και τους άλλους έξω να γελάνε. Οπότε είναι έναν κατάφερε με τη μουσική του να παρασύρει. Όταν κατάφερε μέσα να με παρασύρει στο χορό, θεωρώ ότι έκανε καλή δουλειά.
1: Κατάλαβα τι λες, γιατί κάπως έτσι είμαι και εγώ, πολύ σπάνια. Θα πρέπει δηλαδή να είναι κάτι ένα πολύ ξεσηκωτικό για να πεις ότι να ρίξω και ένα μια γύρα. Πολύ δύσκολο.
2: Ναι, σε παρασύρε. Εμένα έτσι, τουλάχιστον, έτσι. Εμένα προσωπικά με παρέσυρε.
1: Ναι. Εμένα με παρέσυρε να σου πω, τώρα θα μου πεις κάνει σύγκριση, όχι δεν κάνω σύγκριση, με εκείνη την εξαιρετική τραγουδάρα, να το πω έτσι, που είχε πει ο Μητροπάνος, τη Ρόζα.
2: Ναι.
1: Είχε αυτό το κάτι διαφορετικό, εκείνο το κομμάτι, όπως και τώρα αυτό που ακούσαμε.
2: Ακούγοντας το σήμα αυτόν, είπα ότι αν είχαμε το Μητροπάνο μαζί μας, θα το στέλναμε.
1: Και όμως το ντουέτο σας με τη Ρίτα ήταν εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό όμως. Ναι.
2: Ήταν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι λες τώρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, μύθος της Γοργόνας, άλλο κεφάλαιο. Εδώ ο Πασχαλίδης ο Μίλτος έρχεται. Καλά, εμένα με τρελαίνει εκείνος ο στίχος που λέει «Μα αφού καλά το ξέρεις εσένα αγαπώ, γι' αυτό δεν πλησιάζω ποτέ μου το γυαλό». Ανατροπή.
2: Σε αυτόν τον στίχο,
1: ναι.
2: Όταν ήμασταν με τον Μίλτο μέσα στο στούντιο, διάβαζε τα λόγια.
1: Ναι.
2: Και κάνει έτσι έναν ύφος λίγο θυμωμένο και λέει «Όχι, αφού δεν το ξέρεις, γι' αυτό στο λέω. Στο λέω γιατί δεν το ξέρεις και πρέπει να στο ξαναπώ και να στο ξαναπώ».
1: Τι λες,
2: δω. Αυτός ο στίχος και εμένα με στιγμάτισε.
1: Ναι.
2: Αλλά είχαμε και με τον Μίλτον άψογη συνεργασία. Ήρθα στην Ελλάδα, τραγουδήσαμε το τραγούδι στο Σταύρο του Νότου. Mm-hmm. Το είπαμε και στον Downtown στη Λευκοσία.
1: Ναι.
2: Ήταν ωραία εμπειρία να παίζεις με τον Μίλτον και με τους μουσικούς του. Είναι ονειρικό.
1: Mm-hmm. Πες μου λίγο για τον Πειρατή. Νομίζω δεν κουβεντιάσαμε ξανά για τον Πειρατή, για την αυλίδα που είναι όλοι κολλημένοι.
2: Γενικά ο δίσκος έχει λίγο μύθο μέσα.
1: Έχει, ναι.
2: Ο Πειρατής είναι για τον ανεκπλήρωτον έρωτα, για τον έρωτα που έχει μείνει στάσιμος, όταν μείναμε και εμείς στην αυλίδα. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Αυτό μου εξήγησε και ο Καπανδρέου που έγραψε τους στίχους.
1: Ναι, γιατί στην αυλίδα ο στόλος περίμενε τον άνεμο, αν θυμάμαι καλά, ιστορικά.
2: Ναι. Και εμείς λέμε στο τραγούδι, μα ο άνεμος που τόσο περιμέναμε δεν έμελε ποτέ του να φυσήξει.
1: Παρέα με την άπνοια και την πλήξη.
2: Έτσι ακριβώς. Όταν μου είπαν και ο Ανδρέας την ιστορία του τραγουδιού, με κέρδισε πάρα πολύ.
1: Mm.
2: Και αφήνοντας πίσω ότι δεν μιλήσαμε για την Κέλλη όσον αφορά τις συνεργασίες.
1: Θα μιλήσουμε και για αυτήν. Ναι, παίζουμε και τώρα, δεν έχω θέμα. Φυσικά. Ναι.
2: Λοιπόν, την Κέλλη την βρήκαμε μέσω κάποιου μουσικού, ο οποίος είναι Έλληνας, ο Θάνος Θάνος. Βρίσκεται στην Κύπρο τώρα μόνιμα.
1: Ναι.
2: Είναι εξαιρετικός φίλος. Έπαιζαν μαζί με την Κέλλη. Μου τη σύστησε, μου έβαλε κάποια από τα τραγούδια της που είχε κυκλοφορήσει η Κέλλη και τη στείλαμε το τραγούδι. Της άρεσε. Θεωρώ ότι δέσαμε πάρα πολύ.
1: Έτσι. Πραγματικά όμως.
2: Πάρα πολύ λίγο το τραγούδι και η ιστορία του για τον Κώσταν Καριωτάκη και τη Μαρία Πολυδούρη.
1: Στην ουσία είναι αφιερωμένο και στους δύο θρύλους αυτούς, έτσι.
2: Ναι. Είναι γραμμένο είναι διάλογος μεταξύ του Κώστα και της Μαρίας.
1: Καλά, εκείνος ο στίχος που λέει «Στα κύματα της Λισμονιάς οι αγάπες επιπλέουν», νομίζω ότι τα λέει όλα. Ποιητική οικονομία αλλιώς. Θα την έλεγα.
2: Ναι. Είναι ίσως από τα καλύτερα του Καπανδρέου.
1: Πραγματικά.
2: Είναι.
1: Ναι.
2: Ερωτική μπαλάντα, πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, δέσαμε κι εμείς μαζί. Ένα χαλαρωτικό όμορφο τραγούδι.
1: Έτσι
2: αυτό
1: είναι.
2: Θα έλεγα.
1: Για τις ήρυδες τα χρώματα, λέει κάπου μέσα το τραγούδι, τα πιο ωραία όνειρα δεν γράφτηκαν ακόμα. Έτσι είναι, πιστεύεις σε αυτήν την φιλοσοφία του στιχού?
2: Το πιστεύω πάρα πολύ. Και αυτό, αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο τραγούδι, θα έλεγα. Θα έλεγα για το δίσκο.
1: Έχει,
2: και η
1: Μαρία
2: έχει
1: φωτός.
2: Γράψει όμορφα.
1: Ναι.
2: Ανεβαστικός και ο Γρηγόρης σε αυτό το τραγούδι. Έδωσε πόνο. Ναι. Και αυτό λατρεμένο.
1: Ναι. Όπως καλά στο εκτελεστικό απόσπασμα νομίζω ότι στέλνει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα.
2: Πω την ιστορία για αυτό το τραγουδιού.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι έχει και πολιτικό και υπαρξιακό αλλά και βαθιά ανθρώπινο μήνυμα. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον.
2: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όταν το άκουσα, αρχικά ξεκίνησε συνεργασία με τον Καπανδρέου, με τον Ερημίτη.
1: Μάλιστα.
2: Βράσαμε λίγο όταν κάναμε τον Ερημίτη, θέλαμε κι άλλα. Πριν ξεκινήσει η ιδέα για τον δίσκο, είπαμε ότι θα κάνουμε κι άλλα τραγούδια. Οπότε μου έστειλε κάποια κομμάτια, ακούγοντας το εκτελεστικό απόσπασμα, τον πήρα τηλέφωνο και μεταξύ σοβαρού και αστείου τον ρώτησα πόσες μέρες ή πόσους μήνες βάζει το στυλό μέσα στην κατάψυξη για να γράψει. Ήταν τόσο ψυχρό να λες, ξέρεις, όταν είσαι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, βρες το κουράγιο να αρνηθείς τα μάτια να σου δέσουν.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι πολιτικό τραγούδι, μπορεί ο καθένας να πει ότι το εκτελεστικό απόσπασμα είναι ένα πρόβλημα που περνάει εκείνον τον καιρό, και αυτό που πρέπει είναι να έχεις το κουράγιο να αντιμετωπίσεις τα πράγματα κατάματα. Εγώ δεν το παίρνω μόνο πολιτικά.
1: Όχι καθόλου, ναι. Πάντως, κοίταξε, εκείνο που λέει κατάμετα να τους δείξεις, δείξ' τους πώς δεν φοβάσαι. Εκεί νομίζω κρύβεται όλη η ουσία, έτσι, αν το δει κανείς πολιτικά.
2: Ακριβώς.
1: Και πες τους πώς δεν τους λυπάσαι. Μάλλον, συγγνώμη, πώς τους λυπάσαι.
2: Ή το να εύχεσαι να είναι καλή του όπλου το σημάδι να έχει ταξίδι αστραπή στον δρόμο για τον Άδη.
1: Ναι, απίστευτο.
2: Θέλει θράσος και κουράγιο να είναι μπαμ και κάτω.
1: Έτσι. Τα είπες όλα. Έτσι. Ναι. Δεν μου λες, όταν παίρνεις ένα στίχο στα χέρια σου, όπως έγινε τώρα εδώ στα συγκεκριμένα κομμάτια, τι είναι αυτό που σου κάνει έτσι να πεις, ναι ρε παιδί μου, αυτό θέλω να το τραγουδήσω ή θέλω να το συντραγουδήσω?
2: Όταν παίρνω ένα στίχο να είναι για μένα.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα όταν το διαβάζω να μου δημιουργήσει από την αρχή εικόνες.
1: Μάλιστα.
2: Για μένα, ίσως να μετρά λίγο περισσότερο ο στίχος. Mm-hmm. Πρέπει εννοείται να είναι καλή μουσική. Είναι στην κοινωνική δοχεία. Στίχος, μουσική,
1: σωστά.
2: Ενορχήστρωση. Για να έχεις έναν καλό αποτέλεσμα, πρέπει να δουλέψουν και τα τρία σωστά. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι ο στίχος εμένα με συγκινεί περισσότερο. Αν διαβάσω κάτι το οποίο με το που το διαβάσω μου δημιουργήσει εικόνες και με αγγίξει, τότε το θέλω. Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Αν διαβάσω κάτι το οποίο και να το θυμάμαι, είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να σου μείνει λίγο. Αν διαβάσεις κάτι και το ξέχασες στο επόμενο δευτερόλεπτο, τότε σημαίνει κάτι πάει λάθος.
1: Έτσι.
2: Δεν σε άγγιξες σωστά.
1: Έχουμε λοιπόν το άλμπουμ σου «Στα Γνάρια του Ερημίτη» που μόλις κυκλοφόρησε, και από εδώ και πέρα τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι, πού σε βρίσκουμε?
2: Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε live στην Κύπρο.
1: Ναι.
2: Περιμένω να κλείσω έναν οδηπορικό, το οποίο θα είναι στη μνήμη του Ισαάκ και του Σολομού.
1: Μάλιστα.
2: Θα είναι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Είναι στις 7 με 17 του Ιούλη, είναι το ταξίδι. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το πρόγραμμα, όμως για να σας το πω, συγγνώμη. Και μετά συνεχίζουμε live εμφανίσεις στην Κύπρο.
1: Ναι. Προς τα δω.
2: Προς την Ελλάδα. Θέλω να ελπίζω ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έρθουμε.
1: Με το
2: να
1: καλό.
2: Ναι, ναι.
1: Πρέπει νομίζω, γιατί είναι πρέπει. Ο κόσμος το ζητάει πια επιτακτικά την εμφάνισή σου και στη χώρα. Ναι, μεν εννοείται ότι είσαι στην πατρίδα σου και πρέπει να ξεκινήσει από εκεί αυτή η πορεία και με το νέο σου άλμπουμ πια που πρέπει να κυκλοφορήσει και να κάνει τον κύκλο του και αυτό.
2: Είναι όμορφο που έχουμε χειροπιαστά τραγούδια. Ο κόσμος πλέον, άνθρωποι που έρχονται στο μαγαζί, ζητάνε τραγούδια μου. Είναι πολύ γλυκό συναισθήμα, πάρα πολύ όμορφο.
1: Να μου λες, συνεχίζεις να διδάσκεις και κιθάρα, αν δεν κάνω λάθος?
2: Ναι, αμέ.
1: Συνεχίζει κανονικά. Μαθαίνεις ή σε μαθαίνουν οι μαθητές σου?
2: Και μαθαίνω και με μαθαίνουν.
1: Είναι ωραίο αυτό, η αλληλεπίδραση, Μάγκη.
2: Μαθαίνεις, αλλάζει η γενιά, ακούνε πολύ διαφορετικά τραγούδια.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα, ήθελα να βγάλω τις κακές συνήθειες και το φιλαράκι.
1: Ναι.
2: Τώρα κανένας από τους μαθητές μου δεν ξέρει τις κακές συνήθειες και το φιλαράκι. Αλλά αλλάζει εποχές πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, ε. Και δεν, εντάξει, τώρα είσαι και νέο παιδί ακόμη, δεν είσαι δηλαδή άνθρωπος που το πήραν τα χρόνια. Ωστόσο, οι μαθητές σου τι ηλικία είναι, για να μου λες ότι δεν γνωρίζουν αυτά τα κομμάτια?
2: Λοιπόν, εγώ μόλις έκλεισα τα 30.
1: Εντάξει, ναι, γι' αυτό σου λέω.
2: 24 του μάστη.
1: Ναι.
2: Οι μαθητές μου να είναι, θα πω, από 8 πιο μικρός μέχρι 16.
1: Μάλιστα.
2: Στα 16 μια χαρά πάμε. Κάπου έχουμε κάποια...
1: Κάπου διάβασα. Εκεί πάει καλά.
2: Κάποια κοινά. Όμως τα παιδάκια αντιλαμβάνουμε ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα.
1: Ναι. Πρέπει να το αντιληφθούμε κι εμείς όμως κάποια στιγμή.
2: Και... Φυσικά, οι γενιά αλλάζουν.
1: Έτσι, έτσι.
2: Είναι η εξέλιξη.
1: Ναι. Και κύκλος είναι βέβαια και γυρίζει, όπως και να το κάνουμε. Και αυτά τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν θα μάθουν και αυτά τα τραγούδια, πίστεψέ με.
2: Και ελπίζω ότι αν μπορώ να πω η κατηγορία του έντεχνου, αν υπάρχει έντεχνο, αν δεν υπάρχει, αλλά αυτόν το είδος τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Να ανέβει ξανά αρκετά.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Θα είμαστε έτσι κι άλλες επικοινωνία, Μάκε, και με την πρώτη ευκαιρία πάλι θα τα ξαναπούμε. Καλό τάξιδο το άλμπουμ.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ώρα σας.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να, είναι από εκείνα τα άλμπουμ που πραγματικά ψάχνουν να βρουν τον δρόμο για τις καρδιές όλων εσάς, φίλες και φίλοι των ακροατών. Θα το βρείτε στο διαδίκτυο παντού, τα χνάρια του ερημίτη Μάκε Αντωνίου.

0: μη βγει αλήθινο.
1: Με το μύθο της Γοργόνας, στα 32 λεπτά μετά από τις 4, πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά η Ζανέλ μαζί μας.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλησπέρα σε όλους σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου, οριστιάδα, κομωτινή καβάλα και σέρε σε κοινό πρόγραμμα, οπότε μας ακούτε είτε μέσα από τις συχνότητές μας είτε διαδικτυακά από το ertaeco.gr. Τα έχουμε ξαναπεί φίλες και φίλοι ότι η παράδοση δεν είναι ένα μουσείο που το επισκεφτόμαστε έτσι περιστησιακά να το πω, είναι ένας οργανισμός ζωντανός που αποπνέει, αναπνέει, εξελίσσεται, συνομιλεί με το σήμερα και η σημερινή μας καλεσμένη σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής επέλεξε να ακολουθήσει αυτόν τον διάλογο μέσα από το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Νεμοδείκτες», δίνοντας έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα πνοή σε τραγούδια που κουβαλούν μνήμες ατέλειωτες, ιστορίες, συναισθήματα πολλών γενιών. Και πάντα χαίρομαι όταν μας δίνει τη ευκαιρία να συνομιλούμε εδώ στο δίκτυο μαζί. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η Ζανέλ. Καλησπέρα αγαπημένη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε?
0: πολύ καλά Ζανέλ, καλά. Να, είμαι χαρούμενος, αφού στον ελληνικό μιλάμε, γιατί το γυρνάς στο πληθυντικό? Λοιπόν, είμαι χαρούμενος σήμερα που θα κουβεντιάσουμε για αυτό εδώ το άλμπουμ. Και ξεκίνησα, όπως καταλαβαίνεις, με ένα τραγούδι που εμείς το ξέρουμε πάρα, πάρα πολύ καλά. Για το Μαργούδι, καθώς είναι από την περιοχή μας. Και ξέρεις γιατί ξεκίνησε με αυτό? Είναι η ιστορία ενός νεανικού έρωτα που συγκρούεται μέσα από κάποιες συμβάσεις κοινωνικές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί... Έτσι είναι και...
0: Ναι, πες μου.
1: Είναι μια ιστορία, για... αν το δει και κάποιος έτσι λίγο με το πώς είναι τα πράγματα στο σήμερα, βλέπει πόσες... πώς θα το πω, έτσι, πόσα εμπόδια είχαν τότε οι άνθρωποι, ακόμα και να ερωτευτούν και να αγαπήσουν.
0: Έτσι είναι. Μα αυτά τα τραγούδια που έρχονται από τόσα χρόνια πίσω, στην ουσία τι είναι? Μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας από τις πρώτες κιόλας.
1: Ακριβώς. Ναι. Χαίρομαι και... που διάλεξα αυτό το τραγούδι και επίσης να σου πω ότι είναι η πρώτη παρουσίαση που κάνουμε στο
0: πόσο
1: δίσκο.
0: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Πάντα είμαστε εκεί στην αρχή πάντως. Ό,τι κυκλοφορείς από εδώ ξεκινάμε και αυτό χαίρομαι πραγματικά που το κάνουμε.
1: Δεν έχω
0: μαζί.
1: Κανένα παράπονο. Είναι το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Αλήθεια, ναι. Είναι το τελευταίο που ηχογράφησα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να βάλουμε.
1: Πρώτο.
0: Μπράβο,
1: πρώτο.
0: Σε ευχαριστώ. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, αρέσει, Ζανέλ. Αυτός ο δίσκος έχει έναν πολύ σημαντικό και συμβολικό για μένα τίτλο, το «Ανεμοδείκτες», που στην ουσία από τη μία μας δείχνουν την κατεύθυνση του ανέμου, όπως λέμε η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου.
1: Μπράβο.
0: από την... πιστεύεις ότι αυτό αναδεικνύει τέλος πάντων αυτή η διασκευή των τραγουδιών?
1: Αρχικά οι Ανεμοδείκτες είναι ο τίτλος. Είχα κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου.
0: Δηλαδή... Τι είχες?
1: Είχα στο μυαλό μου ότι τα παραδοσιακά τραγούδια μοιάζουν σαν τον άνεμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ταξιδεύουν, αλλάζουν κατεύθυνση... περνούν από τόπους, από ανθρώπους, αλλά παραμένουν ζωντανά.
0: Άρα είναι αυτά που μας δείχνουν και την κατεύθυνση της κοινωνίας κατά κάποιον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το σκέφτηκα και νομίζω ότι ήταν πολύ ταιριαστό γενικότερα με όλο το...

0: τον δίσκο. Και επέλεξα και πολύ πολύ συνειδητά τα τραγούδια, ένα-ένα.
1: Μα ναι, για, από ένα τέτοιο πλούτο της ελληνικής παράδοσης, απ' άκρης άκρη τώρα, έτσι, το να γίνει μια τέτοια επιλογή τόσο στοχευμένη, γιατί πραγματικά τη βρήκα πολύ στοχευμένη, αυτά τα κομμάτια που επίλεξες τελικά να μπουν στο άλμπουμ, τα 8, τα 7 ναι, είναι ένα remix.
0: 7, ναι, ουσιαστικά 7.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Χαίρομαι που μου το λες, γιατί το είχα άγχος. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ένα τέτοιο βήμα.
1: Σωστά.
0: Γιατί συνήθως ό,τι επέλεγα ως τώρα είχε να κάνει περισσότερο με την ρετρό εποχή. Mm-hmm. Όμως εγώ θεωρώ ότι και η παράδοση και με τη ρετρό εποχή έχουν σχέση, αν κάποιος κάτι και το σκεφτεί καλά. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για... πολλές δεκαετίες πίσω και για τα παραδοσιακά τραγούδια, όπως και για τη ρετρομουσική, βέβαια για τα παραδοσιακά τραγούδια ακόμα περισσότερο πίσω. Mm-hmm. Έτσι.
1: Mm-hmm. Πάντως, τι ήταν αυτό που σου έκανε έτσι να επιστρέψεις αυτά τα κομμάτια, στις ρίζες στην ουσία, γιατί εκεί επιστρέφεις, μέσα όμως από μια αισθητική που αγγίζει εσένα σαν προσωπικότητα, σαν καλλιτέχνηδα, τη τζαζ αισθητική.
0: Μπράβο. Εγώ πάντα αγαπούσα την παράδοση, γιατί έχω σπουδάσει και παραδοσιακή μουσική. Οι σπουδές μου δηλαδή είναι πάνω στην παραδοσιακή μουσική. Μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος, αλλά... ναι.
1: Και καλά που το λες, ναι.
0: Εγώ σπουδάσα παραδοσιακή μουσική στο τμήμα της Άρτας.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Ναι. Οπότε είχα άμεση σχέση με όλο αυτό και πάντα αγαπούσα και αγαπάω πάρα πολύ τα τραγούδια της παράδοσης. Όμως, επειδή δεν είμαι παραδοσιακή τραγουδίστρια με την έννοια της αμιγώς παραδοσιακής φωνής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήθελα να τα προσεγγίσω με έναν τρόπο δικό μου, που θα δώσει το δικό μου χαρακτήρα, απόλυτα το δικό μου χαρακτήρα. Mm-hmm. Ήμουνα και σε μια φάση που ψιλοψαχνόμουν να αλλάξω λίγο τον ήχο μου. Είχα κάποιες ανησυχίες έτσι λίγο ιδιαίτερες. Και εκεί... ήρθε στον δρόμο μου ο Μιχάλης ο Πιπίνης, που mm-hmm. έχουμε φτιάξει και τον δίσκο μαζί, και μου έδωσε την ιδέα και μου είπε, γιατί αφού έχεις σπουδάσει, ξέρω εγώ, παραδοσιακή μουσική και τα ακούσατε ωραία τα τραγούδια αυτά, μήπως να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και βλέπουμε. Και ξεκινήσαμε, το πρώτο τραγούδι που γράψαμε ήταν το Γιασεμί.
1: Μάλιστα. Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί εδώ μιλάμε για κυπριακή παράδοση και στην ουσία το Γιασεμί είναι η αγαπημένη, αν θυμάμαι καλά, όπως είχε πει κάποια στιγμή ο Αλκίνος. Αυτό θυμάμαι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το αλλάξαμε πάρα πολύ. Θα έλεγα κάτι άλλο. Το αλλάξαμε.
1: Πολύ ωραία το φορέσατε. Μια χαρά.
0: Και έτσι ξεκίνησε. Γράψαμε το πρώτο.
1: Ναι.
0: Και μετά γεννήθηκε η ανάγκη και για το επόμενο και για το επόμενο, και έτσι χτίστηκε ο δίσκος.
1: Ναι. Ξέρεις τι είναι τελικά αυτό, ρε εσύ, που αυτά τα τραγούδια τα κάνει να μην ανήκουν στο παρελθόν στην ουσία, αλλά να μπορούν να μιλήσουν και σήμερα, στον σημερινό άνθρωπο, στον σημερινό ακροατή, στα νέα παιδιά τέλος πάντων.
0: Εγώ νομίζω η απλότητα που έχουν. Δηλαδή,
1: ίσως και η πολυπλοκότητα των ήχων, πολλές των περιπτώσεων. Δεν ξέρω.
0: Μπορούσε, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι του στίχου. Δηλαδή, εμένα αυτό με γοήτευε πάντα. Ας πούμε, στο Μαργούδι, το λέει και ξεκάθαρα. Άμα θέλεις μάνα, δίρε με.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: εγώ πάλι θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω.
0: Ναι. Ότι εγώ δεν πάω να με δίρεις.
1: Ναι.
0: Θα κάνω
1: τι θέλω.
0: Ναι. Θα κάνω πολύ αυτό.
1: Μα ναι. Θα κάνω εγώ την επανάστασή μου. Γιατί δεν το κάναμε κι εμείς αυτό.
0: Το κάνουμε, νομίζω. Εντάξει, ναι. Το κάνουμε, νομίζω, ναι. Αλλά τότε, ας πούμε, δεν επιτρεπόταν κιόλας. Mm-hmm. Οπότε, για τότε, αυτό το τραγούδι ίσως ήταν και λίγο επαναστατικό, έτσι. Mm-hmm. Αλλά τώρα είναι πολύ το σήμερα.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό για το σήμερα που λες, βάζεις μία γραμμή σε αυτά τα τραγούδια ανάμεσα στο σεβασμό και στη δημιουργική παρέμβαση, και θεωρώ ότι δίνεις και μία απάντηση σε κάποιους που θεωρούν ότι τα παραδοσιακά τραγούδια μην τα αγγίζετε, πρέπει να μείνουν ακριβώς όπως μας τα παρέδωσαν οι παλαιότεροι από εμάς.
0: Αυτό φοβόμουν. Γι' αυτό και έκανα και αρκετό καιρό να το κυκλοφόρησω τον δίσκο, ενώ είχα ολοκληρώσει σχετικά τις ηχογραφήσεις. Φοβόμουν ότι θα υπάρχει αυτή Η κριτική έτσι λίγο κακή, όμως.
1: Εντάξει, λογικό και αυτό το βλέπω, ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Λογικό το ακούω και αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ίσως κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται αποκλειστικά με την παραδοσιακή να το δουν κάπως αλλιώς. Μιλούσα με ένα συγκρότημα, off the record τέλος πάντων, και κουβεντιάζαμε περί αυτού του θέματος που είναι καθαρά, που ήταν μάλλον καθαρά παραδοσιακή. Τώρα όμως κάνουν πειραματισμούς και τους αρέσει κιόλας.
0: Μα είναι, νομίζω ότι τα παραδοσιακά τραγούδια μπορείς να τα εκφράσεις σε όποιο στυλ μουσικής και αν... όποιο στυλ και αν αντιπροσωπεύεις. Δηλαδή, εγώ στην ερμηνεία μου έβαλα και λίγο jazz, έβαλα και λίγο ρετρό, έβαλα και λίγο πιο μοντέρνο. Άλλοι, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές διασκευές τα παραδοσιακά, μπορεί να δώσουν μια αισθητική ροκ, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ απλά αυτό που προσπάθησα και προσπαθήσαμε και με τον Μιχάλη είναι να μην μοιάζουν με άλλες διασκευές. Αυτό προσπαθήσαμε.
1: Μα υπάρχουν και τόσο ωραίες εικόνες και τόσο ποιητικές εικόνες μεταξύ των τραγουδιών. Να τώρα βλέπω μπροστά μου τους στίχους από το Μενεξίδες και τη Ζουμπούλια, έτσι που λέει: Αν εσύ δεν με πιστεύεις, τα λουλούδια μαρτυρούν. Εντάξει, τι ακόμη να σου πει ο ποιητής εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Το πιο τρυφερό τραγούδι είναι αυτό.
1: Πραγματικά όμως.
0: Το πιο τρυφερό. Και το πιο διαχρονικό, δηλαδή νομίζω θα ακούγεται για 200 χρόνια ακόμα.
1: Γιατί η Γανελόριζα δεν είναι.
0: Και είχαν, καλά όλα.
1: Όλα, ένα προς ένα είναι.
0: Ναι. Απλά αυτό του έχω ιδιαίτερη δυναμία. Δηλαδή το τραγούδι του Μερξέδες και τη Ζουμπούλια του έχω ιδιαίτερη δυναμία από πολύ μικρή, από παιδί.
1: Και έχει και μια τεράστια ιστορία, έτσι. Άμα ψάξει κανείς να δει το πώς ξεκίνησε την ιστορία του, την ηχογράφησή του συγκεκριμένο, όπως και η Κανελόριζα, στα βάθη του χρόνου γάνεται η ιστορία τους, έτσι. Και φτάνει από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και αυτό που είπες για το Μενεξέδες και Ζουμπούλια, έχει και κάποιες παραλλαγές ανά περιοχή.
0: Έχει και στο στίχο.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και νομίζω και μουσικά σε κάποια. Κάποιες εκτελέσεις είναι λίγο διαφορετικές.
1: Προηγουμένως είχα πει ότι η πολυπλοκότητα πιθανά να έχουν κάποια μουσική και θεωρώ ένα από αυτά είναι και η Κανελόριζα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Βασικά νομίζω όλα. Εγώ δεν, όλα έχουν. Αλλά ναι, σίγουρα κάποια λίγο περισσότερο.
1: Και έρχεται η Πικροδάφνη.
0: Η Πικροδάφνη, και αυτό αγαπημένο μου, πάρα πολύ, από την Ήπειρο.
1: Εδώ το τραγούδι αυτό βέβαια θυμάμαι ότι είχαμε ακούσει και μια άλλη εκδοχή πιο ηλεκτρική από τους Mod Plagal, άμα το έχεις συναντήσει με εκείνη τη διασκευή. Και έρχεσαι εσύ και τώρα βλέπω ένα μήνυμα παράλληλα και χάνω τα λόγια μου. Λέει, αυτή η φωνή διαβάζοντας λέει ακόμη και εφημερίδα θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο υπέροχα τα λόγια.
0: Αχ, τι ωραία
1: φωνή. Κείμενο εφημερίδας λέει. Μάλιστα, ναι.
0: Να είναι καλά. Okay.
1: Πικροδάφνη λοιπόν έρχεται από την Ήπειρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Λεμονιά.
0: Ναι, πολύ αγαπώ και σπούδασα και εκεί.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Η Λεμονιά.
0: Πολύ, πολύ όμορφες αναμνήσεις. Συγγνώμη τι μου είπες.
1: Η Λεμονιά.
0: Η Λεμονιά.
1: Ναι, για την Κοντούλα. Την Κοντούλα τη
0: Λεμονιά. Ναι. Η Κοντούλα Λεμονιά και η Κοντούλα Λεμονιά. Δύο τραγούδια, ναι, δύο τραγούδια του δίσκου είναι την Ήπειρο ουσιαστικά. Νομίζω αυτό το τραγούδι είναι το πιο μοντέρνο του δίσκου, αν δεν κάνω λάθος. Το πιο μοντέρνο και το πιο σημερινό. Και το λέω αυτό γιατί μου έχουν στείλει πολλά παιδιά μηνύματα.
1: Τι
0: παιδιά. Λες? Ναι, μαθητές του σχολείου. Ότι τι ωραίο και δεν το ξέραμε. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι πλησιάσαμε και άλλες ηλικίες.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που και δεν το ξέραμε. Αντιλαμβάνονται, δηλαδή, μάλλον γνώριζαν ότι τέλος πάντων είναι παραδοσιακό το τραγούδι και δεν σου είπανε ότι ξέρεις τι ωραίο καινούργιο τραγούδι είναι αυτό.
0: Όχι, το ξέρανε. Μάλιστα. Απλά δεν το ακούγανε στην πρώτη τους εκτέλεση. Όχι γιατί δεν είναι ωραία, αλλά ίσως γιατί δεν μπορούν να την καταλάβουν αυτή τη στιγμή.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Οπότε τους κέντρισε το ενδιαφέρον αυτή η βερσιόν και. Το εκφράσανε και είναι πολύ ωραίο αυτό από να το ακούσω από παιδιά.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι και το πιο γυναικείο. Μάλλον καλύτερα να το πω ότι είναι ένας ύμνος στη γυναικεία ορίμανση.
0: Ισχύει, ισχύει. Είναι πολύ γυναικείο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη.
1: Ναι. Και Και έτσι, μια και πιάσαμε όλα τα τραγούδια, καλά, πότε πέρασε ο χρόνος.
0: Στο
1: αποξένο. Μα έχουμε 5 λεπτά στην διάθεσή μας ακόμα.
0: Μόνο 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
1: Ναι, μωρέ, θα τα ξαναπούμε νομίζω. Δεν ήταν πολύ λίγο αυτό. Θα πρέπει να έχουμε ολόκληρη την ώρα για να ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι.
1: Μια πολύ ταξιδεμένη μελωδία είναι αυτό το τραγούδι από ξενοτόπο. Ανατολική Μεσόγειο στην ουσία μας πάει και όχι μόνο.
0: Πολύ ωραίο και πολύ ωραίο τραγούδι που μου άρεσε και αυτό από μικρή. Και μάλιστα είχα εμπνευστεί και ένα τραγούδι που είχα γράψει έχοντας στο μυαλό μου το από ξενοτόπο. Mm. Είχα γράψει την Ελένη τη Γουρζή. Δεν ξέρω αν την ξενυχτούτε την Ελένη.
1: Mm-hmm.
0: Ο Καρτέρι λοιπόν, αν το έχεις παίξει ποτέ στην
1: εκπομπή. Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Είναι εμπνευσμένο από το από ξενοτόπο. Το έχω γράψει εγώ και τους στίχους και τη μουσική. Και νομίζω ότι δώσαμε μια πάρα πολύ ωραία πνοή σε αυτό το τραγούδι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι έκανες. Αυτό έκανες. Αυτό μαζί με τον Μιχάλη.
0: Βάλαμε και έναν αμανέ μέσα. Έπαιξε και ο Μιχάλης σου ούτη.
1: Ναι.
0: Είναι νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουν. Mm. Και νομίζω ότι αυτό, με αυτό πρέπει να κλείσεις την εκπομπή.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό εδώ το άλμπουμ έχει αποκτήσει μια ενδιαφέρουσα δική του ψυχή και μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Χαίρομαι που μου το λες.
1: Ναι,
0: μωρέ,
1: η αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω τι κάνεις πολύ γρήγορα. Τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρόλαβες να παρουσιάζεις βασικά αυτά τα τραγούδια.
0: Δεν έχω προλάβει τώρα ακόμα να κάνω τίποτα. Η αλήθεια είναι. Από τα τραγούδια τώρα το ξεκινάμε αυτό. Κάνω κάποιες εμφανίσεις συγκεκριμένες κάθε Τετάρτη. Όσοι είναι στην Αθήνα, είμαστε στη Μεταξού και κάνουμε. Η Μεταξού είναι ένα πολύ.
1: Το ξέρουμε, μωρέ. Ναι.
0: Ωραία, στη Μεταξού.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μουσικό μεζεδοπολείο που παίζουμε κάθε Τετάρτη. Αφιέρωμα στα τραγούδια της παλιάς Αθήνας.
1: Μέχρι πότε θα είσαι εκεί?
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Όλο το καλοκαίρι. Θα τα πούμε από κοντά στη Μεταξού, λοιπόν. Εμείς τουλάχιστον.
0: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάποιες συναυλίες με τον Παναγιώτη τον Πετράκη, τον ηθοποιό.
1: Ναι,
0: που κάνουμε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Φεγγαριού.
1: Α, τι ωραία.
0: Mm-hmm. Και έχω ξεκινήσει μια πολύ ωραία όμορφη συνεργασία και με τον Αντώνη τον Απέργη, τον τραγουδοποιό.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Όπου κάνουν διάφορες εμφανίσεις στην Αθήνα.
1: Διαφορετικά μεταξύ τους πάντως αυτά τα project και μου αρέσει επίσης πολύ αυτό.
0: Διαφορετικά η αλήθεια είναι, ναι, δοκιμάζομαι και σε άλλα πράγματα και εμένα μου αρέσει.
1: Και καλά κάνεις.
0: Και για όσους είναι στην Αθήνα, την Πέμπτη θα είμαστε στο M Project στον Ταύρο μαζί με τον Αντώνη τον Απέργη, τον Πάνο τον Ζώη. Θα έχουμε φιλική συμμετοχή τη Σοφία την Παπάζογλου.
1: Α, το σοφάκι μας, ναι.
0: Ναι.
1: Και ο Πάνος έβγαλε και καινούργιο υλικό τώρα, έτσι πρόσφατα.
0: Εξαιρετικό τραγουδιστή, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Όσοι δεν τον έχετε ακούσει, ελάτε να ακούσετε μόνο τον Πάνο. Εμένα δεν με νοιάζει, μην με ακούσετε. Ναι.
1: Ωραία παρέα θα είστε.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα κιόλας, γιατί νομίζω έχουμε πολλά να πούμε ακόμα για αυτό εδώ το άλμπουμ. Και όχι μόνο. Χάρηκα που σ' άκουσα, έστω σε αυτό το 20 λεπτό, πόσο ήτανε περίπου.
0: Εγώ και να παίζει τα τραγούδια μου, Γιάννη.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζανέλ. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ εγώ για όλα.
1: Ζανέλ, λοιπόν, το νέο της άλμπουμ, βρείτε το, ακούστε το, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ανεμοδείκτες λέγεται, και επειδή μου είπε να τελειώσουμε με αυτό, όσο προλάβουμε, από ξένο τόπο, Ζανέλ, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στους ήχους, καλησπέρα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επί τόπου βρίσκεται η πυροσβεστική με 11 πυροσβέστες και 6 οχήματα και επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης. Προγραμματίζεται μάλιστα κατηδίαν συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδο της στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την 5η θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στη χώρα μας. Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα προβλέπει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτής στην Ελλάδα θα ενισχυθεί στο 3,8% το 2026 και στο 3% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Το 2027 ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, στο 2,6% και στο 2,3% αντίστοιχα, καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Ο 35χρονος σήμερα το μεσημέρι απολογήθηκε στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για πτήση ντρόουν πάνω από το χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα που επιτρέπει σε όσους διεκδικούν επιδοτήσεις μέχρι 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση της κατοικίας τους να ανακαλύψουν εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αρχές φθινοπόρου υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αύριο αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Ένα λαχείο είναι η ζωή. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Μύρισε τη Ρινίνη, διότι σαν χθες, 14 Ιουνίου του 1987, για όσους είστε κοντά στην ηλικία μου, νομίζω το θυμόσαστε σαν χθες, η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας το θρηλυκό τελικό με τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στην παράταση. Ο κανονικός αγώνας είχε τελειώσει 89-89. Ήρθαμε και στα μέσα του Ιούνιου, καλοκαιράκι έτσι, και φεύγει. Φεύγει από τα χέρια μας. Οπότε να προλάβουμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Μέχρι τώρα ο απολογισμός μου είναι 3 μπάνια στη θάλασσα και 3 παγωτά. Εδώ είμαστε για να σας δροσίσουμε. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Μας λείψατε. Δευτέρα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 15 του Ιούνιου, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με την κίνηση λίγο είναι αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα 15 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Και στην Αυγουστίνα και στον Αύγουστο και στην Αυγούστα. Βέβαια, αντίστοιχα τον Αύγουστο δεν νομίζω ότι γιορτάζει ο Ιούνιος. Απλά αυτό συμβαίνει σήμερα. Ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νέμου. Μπα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω μετά από ό,τι είδα. Το πώς παρασκευάζεται ο αστακός, δεν θέλω καθόλου να φάω αστακό. Θα μου πεις γιατί τα άλλα όλα που τρως, τι είναι εύκολο? Όχι, μάλλον δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά θέλουμε όλους εσάς εδώ στην όμορφη παρέα μας. Ελάτε στην παρέα Δευτέρα 15 Ιουνίου, άκου να δεις τον 102. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε και τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, παραγγελίες, οτιδήποτε γουστάρετε, αγαπάτε, στο Viber 6930-078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε να ρίξατε τη βουτιά σας στη θάλασσα ή τέλος πάντων να κάνατε ό,τι αγαπούσατε, ακόμα και αν αυτό ήταν, ας πούμε, τάβανο θεραπεία. Εγώ θα συνεχίσω με κάτι ιταλικό, γιατί αφενός μας το ζητήσατε και γιατί αφετέρου ήρθα λίγο με ιταλικό αέρα, είναι η αλήθεια.

Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Θέλουμε να συμμετάσχετε εδώ στην όμορφη εκπομπή μας. Οπότε τα τηλέφωνα επικοινωνίας για οτιδήποτε συμβαίνει είναι στο 2313-338-420. Ή αν θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σε εξέλιξη, διαβάζω τώρα, βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4 και 4 για φωτιά στον όρχο των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Δέλτα, με τις φλόγες να καίνε ξερά χόρτα, απορρίμματα και κάποιους πλαστικούς κάδους. Και στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 6 οχήματα, με την κατάσβεση να είναι σε εξέλιξη. Για οτιδήποτε, εδώ θα μας τα πει σε λίγο και ο Βασίλης ο Μασούρας στους τίτλους ειδήσεων. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και κάνεις μία ανανέωση την σελίδα της κίνησης και βλέπεις ότι τελικά έχεις κίνηση και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, προφανώς λόγω αυτού του γεγονότος. Από την άλλη, αν νομίζετε ότι σήμερα ζεσταίνεστε, περιμένετε. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του μετεωρολόγου του Θοδωρή Κολυδά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν σταδιακή άνοδο το επόμενο δεκαήμερο, δημιουργώντας καλοκαιρινές συνθήκες σε πολλές από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας, αν και κάποιες περιοχές θα βιώσουν και κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι μια δροσερή ανάσα καλοκαιριού, κυρίως γύρω στις 17 και 18 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή. Αλλά η γενική εικόνα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, παραμένει ζεστή και σταθερή. Άσε που διάβαζα εγώ μεταξύ άλλων ότι ο Ιούλιος που έρχεται θα είναι από τους πιο θερμούς. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στη Θεσσαλονίκη. Οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν διακυμάνσεις, με τον υδράργυρο να φτάνει κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στις 23 του Ιουνίου. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής θα είναι μεθαύριο, 17 Ιουνίου, με την αίσθηση της αστάθειας να παραμένει ως περίπου τις 20 του Ιούνιου. Ωστόσο, προς το τέλος της περίοδου αναμένεται νέα άνοδος θερμοκρασίας. Του τέστην σήμερα μέχρι 31 βαθμοί Κελσίου, αύριο Τρίτη κάποιες αραιές νεφώσεις, Τετάρτη ενδεχομένως να πέσει και άλλο θερμοκρασία, δεν μας χαλάει αυτό, και να βρέξει, αλλά Πέμπτη, Παρασκευή κτλ. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μιας και μιλάμε για ζέστη στην πόλη με Billy Idol, Βασιλάκι Ίδωλο και Hot in the City. Ευελπιστούμε να έχουμε καλά νέα από τη φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Δέλτα. Σε λίγο θα σας ενημερώσουμε σχετικώς και από τους τίτλους ειδήσεων και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

Hat in the City, Θεσσαλονίκη, όχι New York. Εδώ είμαστε άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα ότι φωτιά ξέσπασε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μεγάλη κινητοποίηση και μου λέει ο φίλος μου ο Τάσος εδώ στο Viber. Φωτιά λέει στην περιοχή Ευζώνων. Νομίζω ότι εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Αν έχετε κάποια έτσι, ενημέρωση, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Βέβαια σε λίγο θα έχουμε και τίτλους ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε και κίνηση και στο κέντρο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, να γνωρίζετε, και φυσικά Hat in the City, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Με Bob Dylan θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σαν σήμερα το 1965 στα στούντιο της Κολούμπια στη Νέα Υόρκη ο Bob Dylan αρχίζει τις ηχογραφήσεις του για το 5ο στούντιο άλμπουμ που θα έχει τον τίτλο Highway 61 Revisited. Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί είναι το Like a Rolling Stone και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

it feel?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου, και αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τη συνήθη ροή της εκπομπής, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για τη φωτιά, και εγώ εδώ τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Μασούρα, στο στούντιο, και θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη τον Βουγιουμτζόπουλο για να μας δώσει νεότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην Αγία Τριάδα σε συνεργείο αυτοκινήτων, αληθεύει?
3: Καλησπέρα, ναι, όντως είναι έτσι. Ακριβώς βαθύ είναι μια φρυκαζιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην οδό Ευζώνων, είναι στην περιοχή του Δημαρχείου Θεσσαλονίκη, λίγο ξεπάνω από τη συμβολή της οδό Ευζώνων με την Σπάρτη. Επιβεβαιώνεται ότι είναι το συνεργείο αυτοκινήτων και συγκεκριμένα στο πάνω όροφο ενός συνεργείου αυτοκινήτων. Το νούμερο 10 του επιτόπου για την κατάσταση έχει πέσει τουλάχιστον 5 από ό,τι βλέπω εδώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι περίπου 15 με 20 λεπτά σε εξέλιξη το περιστατικό. Εγώ βρίσκομαι στο σημείο πριν φτάσουν ακόμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και έχω να σας μεταφέρω ότι είχε πάρα πολύ έντονο πυκνός καπνός, ο οποίος έβγαινε από το συνεργείο αυτοκινήτων, είχε κυριολεκτικά δώσει την οικοδομή ακριβώς από πάνω δίπλα και απέναντι, γιατί εδώ σε πιόνων δεν είναι και πολύ μεγάλη οπτική αστυρία, είναι ένα στενό, θα μπορούσαμε να πούμε. Με την έλευση της κυριολεκτικής κοινωνικής και της απαραίτητης διευθυντικής της κυκλοφορίας, εδώ άρχισε να πέσει πάρα πολύ νερό προκειμένου να γίνει η κατάσταση. Ο πυκνός μαύρος καπνός είναι μεταξύ των λεπτών, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η κατάσταση. Εγώ κατάφερα να δω και ηλικιωμένη και κόσμο να βγαίνει από την οικοδομή. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή αν την οικοδομή στην οποία βρίσκεται αυτό το συνεργείο και την οποία έχουν εγκώσει αυτή η καπνή έχει καταφέρει και την έχουν εγκαινώσει απλήρως. Ωστόσο υπάρχει και αρκετός κόσμος εδώ, ο οποίος βρίσκεται, και υπάρχει, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολύ έντονη η παρουσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και εδώ και τώρα προφανώς το είναι εκεί, συμβουλεύουμε τους κύριους οδηγούς να αν θέλουν να αποφύγουν μάλλον σε κάθε περίπτωση αυτό το σημείο, την οδό Ευζώνων, την οδό Σπάρτη, γύρω και πέριξ του Γαλλικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης. Εκεί ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη αυτό το περιστατικό. Είχαμε και κάποιες εγκαταλείψεις μέσα από το συνεργείο την ώρα που ουσιαστικά ήταν στο ξεκίνημά της την κίνηση της περιστατικάς, με οδηγούς να απομακρύνουν τα ιδιώτα τους, όχι σε κατάσταση πανικού, αλλά σε κάθε περίπτωση με μια κάποια διαστήμη. Από ό,τι μπορώ και καταλαβαίνω τώρα, τουλάχιστον από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και είναι θέμα χρόνου μέχρι να ελεγχθεί πλήρως η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αξίζει να σας πω ότι όσο το περιστατικό ήταν στο ξεκίνημά του, ακούστηκαν και 3-4 τουλάχιστον εγώ μικροεκρήξεις μέσα από τους χώρους του συνεργείου. Είδαμε και τις φλόγες να σπάνε τα παράθυρα ουσιαστικά και να προσπαθούν να επεκταθούν στον πρώτο όροφο, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, γιατί επιτηρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το χώρο, όπως είναι συλλογικό, βρίσκονται και δυνάμεις της αυτονομίας. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος, γιατί μιλάμε για μια τεχνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και το μέγεθος της πυρκαγιάς, μάλλον η ποσότητα του καπνού που έγινε από το συνεργείο, ήταν αυτή που ανησύχησε και κάθε περίπτωση περισσότερο στους κατοίκους.
2: Δημήτρη, βλέπεις τον ιδιοκτήτη?
3: Βλέπεις
2: τον ιδιοκτήτη, έχει φτάσει στο σημείο ο ιδιοκτήτης του συνεργείου αυτοκινήτων?
3: Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι κάπως λίγο πιο μακριά, γιατί θεωρώ ότι είναι και θέμα υγείας να μην φτάσουμε ακριβώς κάτω από και απέναντι από το συνεργείο. Υπάρχουν πάντως αστυνομικοί, υπάρχουν πυροσβέστες, υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω αν υπάρχει κόσμος ο οποίος μιλάει ιδιοκτήτης, ο οποίος να δίνει, φαντάζομαι, θα δώσει σε δεύτερο χρόνο κατάσταση και οι εργαζόμενοι. Αυτό που έχω να σας πω επίσης είναι ότι μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν έχει κάνει την εμφάνισή του ασθενεφόρο, το οποίο μπορεί κάτι να το χαρακτηρίσει ως θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. Και η κατάσταση σε κάθε περίπτωση θα εγχύζεται. Βλέπετε πυροσβέστε με ειδικέ στολέ με μάσκε, οι οποίοι προφανώ θα μπουν στο χώρο για να κάνουν τι απαραίτητε ελέγχου όπω και στην υπόλοιπη αστυνομία. Επαναλαμβάνω, αν μπορούμε να πούμε το θετικό κομμάτι, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο χώρο ασθενοφόρο. Και δεν υπάρχει ασθενοφόρο και δεν υπάρχει και η συνυποφύγηση να προσεγγίσει το χώρο ασθενοφόρο.
1: Και αυτό ευχόμαστε, να μείνουν μόνο υλικές ζημίες. Ναι, Δημήτρη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Και οι ακροατές μας, επειδή συμμετάσχουν σε αυτό, μας λέγανε και μας στέλνανε και μηνύματα ότι βλέπανε φωτιά και από πριν στην περιοχή Εζώνων και μέχρι λέει και στην Ερτρία από κάτω.
3: Ναι, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ έντονος και πυκνός ο μαύρος καπνός. Φαντάζομαι ότι
1: ναι, είναι σοκαριστικό.
3: Προφανώς εξαιτίας των υλικών που υπήρχε μέσα στο συνεργείο, ήταν πάρα πολύ έντονος ο καπνός. Όταν με το καλό τερματιστή, το περιστατικό και η συνεργατική προφορή στην πλήρη κατάσταση, η εικόνα της πολυκατοικίας, η οποία απολευθεί και το χρώμα της όχρας θα έχει μεταφερθεί σε μαύρη, ουσιαστικά θα είναι ο απόλυτος μάρτυρας αυτό που λέμε. Τώρα που λέω ο καπνός έχει χρώμα στο πλαισίο, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει πλέον και πάρα πολύ έντονη μυρωδιά του καμένου, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά οι πολυκατοικίες και στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Οπότε τα σημάδια αυτή τη καρδιά θα απέναντι για αρκετές μέρες ακόμα. Να επαναλάβω λίγο το σημείο, είναι στην οδό Ζώνων στο νούμερο 10, λίγο πιο πάνω από τη συμβολή της οδού Ζώνων με την Σπάρτη. Είναι στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλικής, της Θεσσαλονίκης και της Δημαρχίας πόλης με τουλάχιστον 5 πυροσβεστικά οχήματα και πάνω από 10 πυροσβεστικά από ό,τι βλέπω εδώ να επιχειρούν για την κατάσταση. Στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας προχωρούν και διευθετήσεις και υπάρχει και αρκετό κόσμο εξαιτίας, επαναλαμβάνω, του γεγονότος ότι μιλάμε για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης. Δεν βλέπω στην επίμαση πολυκατοικία η οποία στεγάζει το συνεργείο κόσμο στα μπαλκόνια. Μάλλον και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στα θετικά, που σημαίνει ότι όσοι ήταν εκάστοτε κατάφεραν και εν γέρω την εγκατέλειψαν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα να μας ξεκινήσει σιγά η διαδικασία στις ενημέρωσεις μας από την κυριολογική υπηρεσία, θα σας πω θα βοηθήσω το πιο εκεί, για το πότε θα δώσουν λήψη του συγκεκριμένου περιστατικού. Ήταν πάντως για τουλάχιστον 5 με 7 λεπτά, οι κλόγες έκαιγαν. Και έκαιγαν με πολύ μεγάλη ένταση για μια πυρκαγιά μέσα στο ναυτικό ισό. Επίσης και στα παράξενα είναι ότι παρά το γεγονός ότι αφήσαμε όλοι τις πύρκες και τις εκρήξεις, δεν φαίνεται να πτωήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί από την πρώτη στιγμή μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν στη σημεία και παρακολουθούν τις προσπάθειες κατάβλησης, θα λέγαμε ενδεχομένως και πολύ κοντά κάποιοι από αυτούς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να μου πρέσει την ευθυστική να ολοκληρώσει το κομμάτι της εργασίας μου. Βλέπω πυροσβέστες οι οποίοι εξακολουθούν με δικάλους εξυγόνους και με ειδικές μάσκες να μπαίνουν μέσα στο χώρο και να τον ελέγξουν. Λόγες πλέον δεν βλέπουμε, εκρήξεις πλέον δεν ακούμε και είναι ένα προσωπικό σε εξέλιξη. Να επαναλάβω απλά και μόνο για τους φίλους οδηγούς από την πλευρά του πληροφόρου στρατού. Γαλλικό Ινστιτούτο που κατεβαίνει η Εκδόνα μέχρι την Βασιλεία του Γεωργίου, η Εκδόνα είναι κλειστή. Όπως επίσης είναι κλειστή και οι κάμπιστε, όπως είναι οι πάρκοι και οι καραναφόροι. Σε γενικές γραμμές, αν υπάρχει κίνηση, αν υπάρχει πρόθεση μάλλον κίνηση σε αυτό το κομμάτι, καλό θα ήταν να επιλεχθούν κεντρικές οδικές αρτηρίες και όχι τα στενά για να γίνει ευκολότερη και η δουλειά της πυροσβεστικής. Και τούτο να σας πω ότι ακριβώς δίπλα στο συνεργείο το οποίο λαμβάνεται υπάρχει ένας σαφώς αυτοκινήτων. Μόλις τώρα έχουν ανοίξει τα ρολά, προφανώς κάποιοι διευθύντες που ανησυχούν για τα δικά τους οχήματα δεν έχουν περάσει τους λόγους, δεν έχει περάσει η πυρκαγιά στο διπλανό πάρκινγκ, το οποίο έχει και κάτω όρθο, έχει και ισόγειο από ό,τι βλέπω εδώ και ουσιαστικά τώρα γίνεται και ένας έλεγχος για το αν και κατά πού έχουν περάσει οι πλόγες. Ο σταθμός πλέον είναι λευκός. και αναμένουμε την πλήρη κατάσταση. Δεν έχω να σας μεταφέρω κάτι άλλο από εδώ.
1: Πάντως βλέπω αυτό που είπες τώρα, ότι πυκνώνει η κίνηση, γιατί και εγώ μιλάω για την κίνηση μέσα από αυτή την εκπομπή και σε εκείνο το σημείο. Οπότε να επαναλάβουμε και να πούμε να αποφεύγουμε εκείνο το σημείο της τηλεοφόρου στρατού και τα Πέριξ. Και να μείνουμε στο ότι το μεν είναι σοκαριστικό αυτό το γεγονός, το δε είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση και ότι μένουμε προς το παρόν στις υλικές ζημίες. Αυτό που μας είπες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει ακόμα. Ναι, δεν υπάρχει ακόμα. Τουλάχιστον δεν έχω δει την προσπάθεια να αποτελεί.
1: Αυτό που μας είπες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει ακόμα. Τουλάχιστον δεν έχω δει την.

0: υπάρχουν αυτοκτεχάσεις και γρήγορα ανακατεύονται τα ρολά και συνεχίζουν την εισβέση στην κατάσταση. Γιατί στον έγκριν ένα αυτοκίνητο εδώ θα προκαλούσε το αφήσω το χάρα, θα προκαλούσε το πανικό. Είναι που είναι μικρή η εδώ σε ζώνη και με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Τα 3 εξ αυτών, ειδικά και είναι από φόρα και όλα, μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο έτσι κρυμμωστά θα μπορούσαμε να πούμε να εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση. Υπάρχουν και διοικητικές εβδομάδες βίας, οι οποίοι προφανώς κάνουν διακίνηση του εκπαιδευτικού στο κομμάτι και των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, αλλά και τη κίνηση των εκτιμάτων. Τώρα βλέπω από μακριά και αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα κινηθούμε λίγο πιο κοντά. Νομίζω ότι έχει έρθει και μια μηχανή του ΕΚΑΜ. Έχει έρθει μια μηχανή του ΕΚΑΜ, αλλά δεν νομίζω ότι ο ΕΚΑΜ δεν έχει συζητηθεί για συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι προφανώς για λόγους ασφαλείας εδώ. Και θα ακολουθούν οι πυροσβέστες με τις μάσκες, με τις σκάλες και με διάφορους και με άλλη λιθοθετική υποδομή να μπαίνουν στο συνεργείο, το οποίο εξακολουθεί να καρμίζει, όχι με την ένταση που είχαμε στις πρώτες τις μέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση είχαμε μια και δεν απέναντι από το περιστατικό. Βλέπουμε ανθρώπους να φοράνε τη μάσκα, βλέπουμε και την εξωτερική η οποία προσπαθεί να διώξει τις
1: όσοι
0: βρίσκονται εκεί, επιτρέποντας μόνο και αυτό θέλει να παρασύνει και δείχνει τηλεοπτικά μέσα στο συνεργείο από ό,τι βλέπω εδώ πλέον έχουμε πια το έργο που υπάρχει και υπάρχει και μην
1: Δημήτρη,
0: το οποίο έχει πάρει φωτιά, αλλά συμβόλαια κρίνω και...
1: Δημήτρη μου, Δημήτρη Κουγιουμτζόπλε.
0: Νομίζω ότι το σημάδι και το σημάδι και το κατάλληλο.
1: Δημήτρη, επειδή δεν έχουμε και πολύ καλή σύνδεση, θα σε αποδεσμεύσουμε προσωρινά και θα επανέλθουμε για ό,τι νεότερο. Έγινε, ευχαριστώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές, μένουμε ότι είμαστε στη διαδικασία της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή, μένουμε στο γεγονός, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Δημήτρης, γιατί δεν είχαμε και πολύ καλή ηχητική ανταπόκριση, αλλά για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα ενημερωθείτε εδώ από τον 102. Μένουμε και στο γεγονός, Βασίλη, αν θέλεις, ότι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς το καλοκαίρι αυτές τις εικόνες, αλλά το γεγονός να συμβαίνει μέσα στην πόλη και στην οικοδομή σου είναι, αν μη τι άλλο, όχι τρομακτικό και σοκαριστικό. Και τώρα το να ψάχνουμε ποιος φταίει, τι φταίει κτλ. Νομίζω ότι είναι ακριβώς σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι να ξέρετε ότι υπάρχει εκεί μεγάλη κινητοποίηση και κίνηση. Συνιστούμε υπομονή, ψυχραιμία. Ευελπιστούμε να μείνουν με όνος στα υλικά, να γίνει κατάσβεση όπως μας είπε ο Δημήτρης ο Κουγιουντζόπουλος, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ, άμεσα. Και φυσικά για οτιδήποτε νεότερο, εννοείται θα επανέλθουμε σε λίγο και με τις ειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Μασούρα, να είσαι καλά.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
1: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
2: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
3: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
4: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
5: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
6: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
7: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
8: FM.

Nirvana, About a Girl, από το 1989 κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού grand συγκροτήματος των Nirvana με τίτλο Bleach. Αυτό το άλμπουμ δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία παρά μόνο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος, Nevermind, όλοι το θυμόμαστε, το 1991, που όλοι έψαξαν να βρουν τι άλλο έχουν ηχογραφήσει οι Nirvana και μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, το τραγούδι που ακούσαμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3, σε ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το συναργερμό που σήμανε σήμερα απόγευμα Δευτέρας στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, δεν τον ακούγαμε και πολύ καλά, είναι η αλήθεια, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο πάρκινγκ Ιωταχή, ενώ για την κατάσβεσή της αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 οχήματα. Μένουμε στο θετικό της κατάστασης, ότι είμαστε σε καλό δρόμο αναφορικά με την κατάσβεση, το μεν, και το δε ότι παραμένουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα σε υλικές ζημιές. Εννοείται, σας ευχαριστούμε και εσάς όλους για την ενημέρωση, διότι μας στέλνετε μηνύματα, μας ενημερώνετε. Εσείς μας είπατε και για τη φωτιά R3, λέει πιο κάτω, μας είπε ο φίλος μας ο Τάσος, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Εννοείται, θα πάμε σε ειδήσεις για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε σχετικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, στην Αγίου Δημητρίου και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, σε εκείνο το σημείο βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Στη Λεωφόρο Στρατού έχει κλείσει ο δρόμος, όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, που είναι λίγο διαφορετική σήμερα, όπως όλοι το καταλαβαίνετε, λόγω των έκτακτων γεγονότων που τα ακούτε εδώ στον 102. Θα κλείσουμε με το συγκρότημα των Κάνσας, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1951 ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Steve Walsh γεννήθηκε σαν σήμερα, σβήνει τα 75 κερά και είναι μέλος του ροκ συγκροτήματος των Κάνσας από το 1970. Φυσικά το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως γνωστό μετά την κυκλοφορία του 5ου του άλμπουμ, το Point of No Return, το οποίο περιείχε τη μεγάλη επιτυχία, το Dust in the Wind, το οποίο τώρα θα το ακούσουμε από live ηχογράφηση, υπέροχο τραγούδι, πάντα με συγκινεί όταν το ακούω αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε λοιπόν σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αναστάτωση έχει προκληθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη στην οδό Ευζώνων, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο με 5 οχήματα και 20 πυροσβέστες. Οι οδοί Ευζώνων και Σπάρτης έχουν κλείσει για την κυκλοφορία. Ένικοι των πολυκατοικιών που μένουν στην περιοχή έχουν βγει από τα διαμερίσματά τους, ενώ έντονη είναι η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για επέκταση της πυρκαγιάς στα γύρω διαμερίσματα ή αναφορές για τραυματισμούς. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο στο πρώτο μας θέμα για περισσότερες πληροφορίες. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα της συζήτησης. Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδό της στο μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την πέμπτη θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει πλέον η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στη χώρα. Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, όπου θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, και πάλι από την οδό Ευζώνων, όπου σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης που πραγματοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία την πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο νούμερο 10 της οδού Ευζώνων. Μια πυρκαγιά η οποία πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την οικοδομή που βρισκόταν το συνεργείο, αλλά και την ακριβώς δίπλα και απέναντι. Και ουσιαστικά να ακούγονται και 3 με 4 μικροεκρήξεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση ολοκληρωτικά στον χώρο του συνεργείου. Είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση, υπάρχει όμως μία άνεση με την οποία τα στελέχη της πυροσβεστικής μπαίνουν και βγαίνουν από το χώρο, οπότε εικάζουμε πως είναι σε καλό σημείο. Ενώ να σας πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η υπηρεσία και η διαδικασία, με συγχωρείτε, ελέγχου της πολυκατοικίας ακριβώς από πάνω. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα άτομα έχουν βγει από την πολυκατοικία και ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον πληροφορίες για θύματα. Επίσης να σας πω ότι τουλάχιστον 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τουλάχιστον 15 με 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής εδώ με διορθώνει συνάδελφοι και τους ευχαριστώ πολύ. Βρίσκονται στο σημείο με πάνω από 10 με 15 πυροσβέστες οι οποίοι είναι
4: 20 πυροσβέστες εμείς διαβάζουμε.
3: 20.
4: Ναι.
3: Ενδεικτικό της κατάστασης επειδή μιλάμε για μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή ακριβώς κάτω από το Γαλλικό Ινστιτούτο και δίπλα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας είναι επίσης ισχυρή, η οποία φροντίζει πλέον για τον χώρο. Η παρουσία του ΕΚΑΒ είναι επίσης διακριτική. Ευτυχώς δεν έχουν χρειαστεί ακόμα διασώστες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δεν έχουν πλησιάσει. Αυτό επίσης που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος, γιατί ακριβώς δίπλα στο συνεργείο που λαμπάδιασε υπάρχει ένας σταθμός αυτοκινήτων, ο οποίος ελέγχθηκε και από ό,τι φαίνεται τα οχήματα εκεί πέρα μέσα είναι ασφαλή. Δεν μπορούν να βγουν αυτή τη στιγμή, γιατί ο οδός ευζώνων είναι μικρή, αλλά δεν έχουν περάσει και οι φλόγες στο συνεργείο. Και ανάμεσα στο συνεργείο και σε αυτό το σταθμό υπάρχει και ένα πάρκινγκ μίας θέσεως, το οποίο μάλιστα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου το είχε μετατρέψει και ως σπίτι. Αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως αντιμετώπισε τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά τον είδαμε, κατάφερε και βγήκε από το πάρκινγκ σπίτι το οποίο διατηρούσε και είναι καλά στην υγεία του. Να σας πω νωρίτερα βεβαίως ότι εκτυλίχθηκαν και κάποιες συγκινητικές στιγμές με τους ενίκους της πολυκατοικίας να κατεβαίνουν και τους γονείς και τα παιδιά των ενίκων να τους αναζητούν. Συγκεκριμένα δύο κόρες είδαν τον μπαμπά τους και ξέσπασαν σε κλάματα. Προφανώς προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν και δεν τα κατάφεραν αφού του έμαθαν για το περιστατικό. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή πυκνός λευκός καπνός, ο οποίος σκεπάζει την οδό Ευζώνων, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προφανώς και η οδός Ευζώνων, για όσους δεν την γνωρίζουν, είναι ένα μικρό στενό, παραμένει κλειστή. Το ίδιο είναι και στη συμβολή της με τη Σπάρτη, σε γενικές γραμμές για τις οδούς Ναπολέοντος, Ζέρβα, Σπάρτης, Ευζώνων. Καλό θα ήταν κάποιος ο οποίος έχει προγραμματίσει κίνηση να μην κινηθεί και να επιλέξει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως είναι η Βασιλέως Γεωργίου και η Λεωφόρος Στρατού. Από ό,τι μάθαμε κάνοντας ρεπορτάζ, μάλλον επειδή πρόκειται για συνεργείο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς είχε μέσα και τι ακριβώς έχει πάρει φωτιά, η διαδικασία της κατάστασης ενδεχομένως να κρατήσει για αρκετή ώρα. Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε ότι μέσα στο συνεργείο έχει καεί, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός τουλάχιστον ένα γιοταχή από ό,τι βλέπω εδώ, με την πυροσβεστική να αποκτά πρόσβαση στον πάνω όροφο του συνεργείου μόλις πριν από μερικά λεπτά. Η είσοδος και η έξοδος γίνεται μόνο με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, γιατί ο καπνός είναι πυκνός και έχει ζητηθεί και από εμάς να έτσι απομακρυνθούμε λίγο από το σημείο. Μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ανησυχήσει γιατί επαναλαμβάνω μιλάμε για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή. Η πολυκατοικία ακριβώς δίπλα στο συνεργείο το οποίο έρχεσε φωτιά δεν εκενώθηκε. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε γιατί είδαμε κάποιους ενίκους δειλά-δειλά να κατεβάζουν τα πατζούρια στα σπίτια τους. Δεν έβγαιναν βεβαίως. Ευτυχώς, δηλαδή δεν βγήκανε στα μπαλκόνια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφορία, επαναλαμβάνω, για θύματα, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκλωβισμού από την πολυκατοικία στην οποία βρισκόταν το συνεργείο και δίπλα δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία.
5: Ούτε ακούστηκαν άλλες εκρήξεις, Δημήτρη.
3: Το ρεπορτάζ, δεν ξέρω, Βασίλη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
5: Ναι, υπήρξαν άλλες εκρήξεις μετά τις πρώτες 3-4 όπως.
3: Όχι, μετά την έλεξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από τη στιγμή που άρχισε να πέφτει νερό στο συγκεκριμένο χώρο, δεν ακούστηκαν άλλες εκρήξεις. Οι εκρήξεις ακούστηκαν την ώρα που ουσιαστικά το περιστατικό ήταν στην αρχή του, ναι, και ήταν και εξαιτία των εκρήξεων που έσπασε και η Νταμαρία. Η Νταμαρία στον ημιόροφο, κάπως έτσι να το πούμε, στον ημιόροφο, στον πρώτο όροφο του συνεργείου. Πολύς ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί δεν εμποδίζεται η διαδικασία της κατάσβεσης, αλλά και πυκνός καπνός ο οποίος είναι και εξακολουθεί ουσιαστικά να βγαίνει από το χώρο της πυρκαγιάς. Εξαιτίας των υλικών που εικάζεται ότι υπάρχουν μέσα, μπορεί, επαναλαμβάνω, για να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία, η διαδικασία της κατάσβεσης να διαρκέσει αρκετά. Επίσης να σας πω ότι ήδη κάποιοι ένικοι ρωτάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τη διαδικασία για το πότε και πώς μπορούν να κουνήσουν, να κινήσουν μάλλον τη διαδικασία νομικών μέτρων και μέτρων εναντίον της επιχείρησης, για να πάρουν την απάντηση τόσο από στελέχη της αστυνομίας όσο και από στελέχη της πυροσβεστικής, ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, να γίνει η καταγραφή από την πυροσβεστική και από αύριο ουσιαστικά να προχωρήσουν, αν θέλουν, στην κατάθεση της οποιασδήποτε μήνυσης ή τη χρησιμοποίηση των όποιων ένδικων μέσων. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι
4: στιγμής.
3: Ένα περιστατικό το οποίο ναι μεν παραμένει σε εξέλιξη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όμως βαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του με μοναδικό κόστος, ευτυχώς να πούμε εμείς,
4: ηλικές
3: ζημιές.
4: Δημήτρη, κατάμε τα θετικά της υπόθεσης ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται σιγά σιγά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε η κατάσβεση, ότι έχουμε μόνο ηλικές ζημιές, το οποίο είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Μετά θα τα βρούμε όλα τα άλλα, όπως θα βρούμε και σε δεύτερους και τρίτους χρόνους, ναι, τι συνέβη ακριβώς και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
3: Αυτή τη στιγμή, να πούμε, δεν υπάρχει κίνηση.
4: Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει κίνηση προσέγγιση ασθενοφόρου.
4: Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Δηλαδή δεν υπήρχε καμία διαδικασία προσέγγισης ασθενοφόρου, το οποίο το εικάζουμε γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε τώρα να μπλεκόμαστε και στα πόδια της πυροσβεστικής, το οποίο εικάζουμε ότι είναι κάτι θετικό. Δηλαδή μπορούμε να εξάγουμε ότι μέσα στο συνεργείο οι εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή κατάφεραν και το εγκατέλειψαν. Όσοι υπήρχαν, δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό. Όπως επίσης αυτό που έχω επιβεβαιώσει είναι ότι και ο τελευταίος ένικος, ένας
4: βγήκαν όλοι από την πολυκατοικία.
3: Ναι, κατάφερε και βγήκε έξω και την εγκατέλειψε χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
4: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
5: Το θετικό το ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.
3: Θα κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος και είναι και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή οι πυροσβέστες επιχειρούν φορώντας προστατευτικές μάσκες οξυγόνο τόσο από την κεντρική είσοδο που είναι στο ισόγειο, όσο και από τον ημιόροφο που είναι λίγο πιο ψηλά, χρησιμοποιώντας κλίμακα, χρησιμοποιώντας σκάλα.
5: Λογικό, γιατί θα υπήρχαν και έφλεκτα υλικά για να ακούστηκαν και εκρήξεις προφανώς, ναι, εντός του συνεργείου. Ναι.
4: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
3: Θέλω λίγο να δω αν η σιρήνα η οποία ακούγεται. Ναι, οι σιρήνες είναι τις πυροσβεστικές.
4: Τις πυροσβεστικές.
3: Νομίζω ότι σιγά-σιγά ένα-ένα τα οχήματα της πυροσβεστικής μπορεί είτε να γίνεται αναδιάταξη είτε να αποχωρούν. Το μεγάλο, ας πούμε, να αποχωρεί.
4: Είπαμε ότι
3: ναι,
4: υπάρχουν 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα στην περιοχή. Οδεύουμε προς την κατάσβεση. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, για οτιδήποτε νεότερο, εδώ θα είμαστε. Και εσύ δηλαδή, εσύ που είσαι στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Εμείς ευχαριστούμε. Βασίλη, εμείς θα τα πούμε σε λίγα λεπτά στους τίτλους
5: ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωση
4: σε λίγα λεπτά.
5: Σε 15 λεπτά.
4: Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Σήμερα είναι λίγο πισωδιακή ημέρα, αντιλαμβάνεστε. Το ξέρετε κι εσείς. Και όσοι δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ζείτε στη Θεσσαλονίκη, μας στείλατε και μηνύματα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι πολύ σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη, διότι σαν σήμερα το 1994, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, ο Μάνος Χατζηδάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Οπότε θα ακούσουμε τον Κεμάλ, θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the pounce of all days, while Jerry watched from a tree.

come on. This world will never change.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι. Take me out. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα, στο Δημήτρη στη Λάρισα, στο Γιώργο στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και στο εξωτερικό. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Είμαστε στα 21 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, σας μιλούσαμε νωρίτερα για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδος επί της οδού Ευζώνων. Λέγαμε όμως για το καλό της ημέρας και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία πλήρους κατάσβεσης και αφενός αυτό είναι ένα γεγονός και αφετέρου ότι δεν έχουμε καθόλου, έχουμε μόνο υλικές ζημίες προς το παρόν, το οποίο αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Επίσης να πούμε ότι υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης και αυτό είναι το καλό. Προσπαθούμε να σας τα λέμε πρώτα έτσι τα καλά και μετά να φέρουμε τα άσχημα όσο μπορούμε και άλλο κακό να μην μας βρει. 2-3-13-3-3-8-4-20, αρχίσαμε φέτος πάλι καλοκαίρι 2026, μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο επικοινωνίας με τον 102, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων κάθε Δευτέρα σας παρουσιάζουμε το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω αυτή η κοπέλα έχει καταπιεί την επιτυχία, βρίσκεται η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Πάρα πολλές εβδομάδες είναι εκεί και όχι μόνο αυτό, η Taylor Swift ξαναγράφει ιστορία διότι γίνεται η νεότερη γυναίκα που μπαίνει στο Songwriters Hall of Fame κατά τη διάρκεια μάλιστα συγκινητικής της ομιλίας εκεί στη Νέα Υόρκη, διάρκειας 21 λεπτών, δηλαδή πόση ώρα μιλούσε, ευχαρίστησε την οικογένειά της και τον Steven Spielberg. Έγραψε λοιπόν για μία ακόμη φορά η Taylor Swift ιστορία το βράδυ της Πέμπτης που μας πέρασε, καθώς σε ηλικία 36 μόλις ετών γίνεται η νεότερη γυναίκα δημιουργός που εντάσσεται στο Songwriters Hall of Fame, στην αίθουσα δηλαδή της δόξας των τραγουδοποιών, για να τα λέμε και τα ελληνικά ελληνικά. Είπαμε, μίλησε 21 λεπτά, έκανε αναδρομή στην 23χρονη καριέρα της, ευχαρίστησε εννοείται η Taylor Swift την οικογένειά της για τις θυσίες που έκανε μετακομίζοντας από την Πενσιβάλια στο Νάσβιλ για να τη στηρίξει τα πρώτα της βήματα και νομίζω ότι δεν το μετάνιωσε κανένας από όλους αυτούς. Σύμφωνα πάλι με το Variety, στη φετινή τάξη του Songwriters Hall of Fame μαζί με την Taylor Swift εντάχθηκαν και η Alanis Morissette, Kenny Loggins και διάφοροι πολλοί άλλοι. Μεταξύ άλλων, αν κάνετε έτσι στο Google, στη μηχανή αναζήτησης, αναζήτηση, πάρα πολύ ωραίο αυτό, θα δείτε, ανάτοικη η Αθηνά στην παρέα μας στο Viber, θα δείτε ότι είναι αφιερωμένο το Google της Doodle. Έχεις Αθηνά χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο και η Αθηνά χαιρετάει επίσης τον Κωνσταντίνο. Έτσι είμαστε εδώ, μια οικογένεια, μια παρέα. Ο Κωνσταντίνος είναι ο τεχνικός, η Αθηνά η ακροάτρια και πλέον έχουμε τέτοια επαφή. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο το Doodle της Google στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να λέω Μουντιάλ, διότι παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι και η καρδιά του φυσικά χτυπάει στην ΕΡΤ. Η αυλαία ήδη ξεκίνησε από την 5η 11 Ιουνίου στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική και συνεχίζεται έως και στις 10 Ιουλίου. Η ΕΡΤ βρίσκεται στο επίκεντρο της κορυφαίας αυτής ποδοσφαιρικής γιορτής του κόσμου, μεταδίδοντας και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης και οι αναμετρήσεις με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά και από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1, καθώς φυσικά και της πλατφόρμας του ΕΡΤΦΛΙΞ. Και διάβαζα σε σχέση με αυτό ότι βρήκαν, λέει, την καλύτερη δουλειά στο σύμπαν. Δεν ξέρω εσείς αν θα το κάνατε αυτό. Πληρώνονται 50.000 δολάρια για να δούνε όλους τους αγώνες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εσείς θα καθόσασταν να δείτε όλους τους αγώνες και να σας δώσουν και 50.000 δολάρια. Νομίζω ότι θα το κάνατε αυτό. Οι δύο αυτοί τυχεροί, λέει, θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τα 104 σε έναν διαμορφωμένο ειδικό χώρο στην Times Square στη Νέα Υόρκη και αν τα καταφέρουν θα λάβουν, δεν είναι και λίγα, αμοιβή 43.000 ευρώ. Δηλαδή 50.000 δολάρια, 43.000 ευρώ. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με Taylor Swift οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων για να μας πει ό,τι νεότερο ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μασούρας. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τριάδα Θεσσαλονίκη στην οδό Ευζώνων. Με ελαφρία εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανοιχτή από σήμερα και ως τις 31 Αυγούστου η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026 για την επιλεξιμότητα δικαιούχων.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Να καλησπερίσουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και τη φίλη μας στην Αθηνά. Μας λέει επεισοδιακή Δευτέρα, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα και όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας επί της οδού Ευζώνων. Αυτή τη στιγμή είναι σε ολοκλήρωση σιγά σιγά η διαδικασία της κατάσβεσης και ευτυχώς, όπως λέει πολύ σωστά η φίλη μου Αθηνά, δεν υπάρχουν θύματα και έχουμε μείνει μόνο στις υλικές ζημίες. Υποπλήρη έλεγχο και η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης έχουμε κινησούλα λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια εθιμοτυπικά, λίγο στην Εγνατία από ό,τι βλέπω και γύρω εδώ από την Γκελάκη και λίγο στην Εθνικής Αμήνης. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Είναι όντως πάρα πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που συνέβη σήμερα, διότι ναι, μεν έχουμε όλοι λίγο πολύ δυστυχώς εξοικειωθεί με τέτοιες εικόνες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αλλά το να συμβαίνει μέσα σε μία πόλη, να ακούς εκρήξεις, να βλέπεις μαύρους καπνούς και να μην ξέρεις αν ο δικός σου άνθρωπος είναι καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και φυσικά στέλνουμε έτσι την αγάπη μας και την αγκαλιά μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και χαιρόμαστε που βγήκαν από την πολυκατοικία. Είναι όλοι σόοι και αυλαβείς, από όσο εξ όσων γνωρίζουμε, και μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές και αυτές να είναι και είπαμε άλλο κακό να μην μας βρει. Λοιπόν, αν εσύ που μας ακούς σήμερα έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Gary Lightbody, ο οποίος άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα το Snow Patrol. Σαν σήμερα το 1976 γεννήθηκε ο Ιρλανδός τραγουδιστής και κιθαρίστας του alternative rock συγκροτήματος το Snow Patrol. Αναφέρομαι στον Gary Lightbody, γίνεται ακριβώς 50 χρονών σήμερα. Το συγκρότημα, αξίζει να σημειώσω, δημιουργήθηκε το 1994. Αρχικά έφερε άλλο όνομα, αλλά τελικά ονομάστηκαν Snow Patrol. Έχουν και κερδίσει και κυκλοφορήσει μάλλον 6 studio album και έχουν κερδίσει αντίστοιχα ένα βραβείο Ivor Novello για το album Final Straw και 6 Meteor Music Awards, Ιρλανδικά δηλαδή μουσικά βραβεία, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Ανάτος και ο Στάθης ο φίλος μας. Καλησπέρα, λέει, από το άμαξο Στάθης. Ακούμε, να είσαι καλά φίλε Στάθη. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας. Στείλτε μας και μια ωραία εικόνα, έτσι μια θαλασσίτσα λίγο να ξελαμπικάρουμε. 6930-078-228 και για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Gary Lightbody, τον Snow Patrol, πάμε να συνεχίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από το συγκεκριμένο συγκρότημα Cold Out in the Dark. This is your time. This is your. Ναι, έλα, πες το. This is your living, this is your time. Θα το θυμηθώ που θα πάει, αλλά θα το ακούσετε ούτως ή άλλως για τη συνέχεια.

This is your life, this is your time. Αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αγκουνάδη στον 102.3. Φτάσαμε στα μισά του μήνα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. 15 του Ιούνιου είναι μια έτσι επεισοδιακή Δευτέρα. Και επειδή δεν μου αρέσει η γκρίνια, θα πω συγχαρητήρια στους 830 ανθρώπους, τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό, που χθες συγκεντρώθηκαν εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη, διότι όπως προανέφερα, 830 άνθρωποι από Ελλάδα, από εξωτερικό, με συμμετοχή ακόμα και από το μακρινό Πεκίνο, συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους του τραγουδιού «Μία Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού και ταυτόχρονα να στείλουν και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Οι 830 χορευτές και χορεύτριες που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και επειδή είδα το βίντεο, πραγματικά τους συγχαίρω και για το συγχρονισμό τους, αλλά και από άλλες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Κύπρο, Κίνα και η Αμερική, κατόρθωσαν με τις πολύ συντονισμένες κινήσεις, εκπληκτικό, να σπάσουν το ρεκόρ που κατήχε προηγουμένως η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. 830 εμείς φτάσαμε στον αριθμό χθες. Εντυπωσιακές είναι και οι αεροφωτογραφίες από την γεμάτη με κόσμο χορευτές στην πλατεία Αριστοτέλους από χθες, και φυσικά κατέκλυσαν και τα social media, και εμείς επικροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες, διότι έχουν και πολύ καλό σκοπό. Γιατί λέγαμε νωρίτερα για το μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Weekend, όχι με ζεϊμπέκικο, με μια πολύ ωραία έτσι σύμπραξη με την Dua Lipa. Έτσι, έτσι. Μου αρέσουν αυτά τα αστιάκια. Λέω, θα συνεχίσουμε με Weekend, και μου λέει ο φίλος μου ο τεχνικός, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ, που λέει, τι λέει, Δευτέρα είναι ακόμα, τι Weekend, γιατί ο Weekend είναι ο Σαββατοκύρκος. Δεν είναι Σαββατοκύριακος ακριβώς, είναι Weekend. Είναι λίγο κομμένος.

anymore. I don't feel it anymore, I feel nothing. Τα πάντα νιώσαμε σήμερα, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από Billie Eilish, αγαπημένη, φοβερά υπερταλαντούχο κορίτσι και με έτσι φιλανθρωπικό έργο και όχι μόνο. Και φυσικά Post Malone, I feel nothing. Είπαμε, τα ζούμε όλα και στο έπακρο από ό,τι φαίνεται. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Ξεκινήσαμε τώρα, καλοκαιράκι 2026. Λέει, βρήκα δωμάτιο στην Άξο με 25 ευρώ τη βραδιά. Έλα ρε, πότε θα πάτε? Το Φεβρουάριο. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, να πούμε και καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Το δράμα, λέει, δεν είναι να αποτύχεις τις πανελλήνιες. Το δράμα είναι οι πανελλήνιες να είναι η τελευταία επιτυχία στη ζωή σου. Γενικότερα, είναι μία απλή εξέταση και φυσικά τα έχουμε ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να λέμε το αυτονόητα. Η ζωή μετά ξεκινάει. Άσε που πρέπει μετά στη ζωή σου, την πραγματική εκεί έξω, να δείχνεις κάθε μέρα ότι αξίζεις να βρίσκεσαι στη δουλειά που βρίσκεσαι. Πάντως, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένα πολύ ωραίο συγκρότημα που νομίζω ότι μας γουστάρουν περισσότερο από όλα τα μέρη στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στους πολύ αγαπημένους μας Pix Lux, όχι για τελευταία συναυλία. Επιστρέφουν σήμερα Δευτέρα 15 του Ιούνιου, φυσικά σε ένα πολύ γνώριμο χώρο για αυτούς, το Θέατρο Γης. Φορτωμένοι με όλα όσα τους έφεραν εδώ, με ροκ παλμό, με ηλεκτρισμό, με αλήθεια, με τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Η βραδιά υπόσχεται ένταση, υπόσχεται ιστορία. Και άλλη ένταση φτάνει για σήμερα με κλασικές επιτυχίες όπως το Μοναξιά μου όλα, το Γιατί, Ανόητες Αγάπες. Εγώ σας έχω πει, έχω πάει παλαιότερα, όχι τώρα, σε όλες τις συναυλίες των Big Slacks και ήξερα το πρόγραμμα ακριβώς απ' έξω και ανακατοτά και ήξερα και ακριβώς πότε θα κάνουν, τι ακριβώς και θα συμβεί κτλ. Τώρα το έχουν αλλάξει το πρόγραμμά τους προφανώς μετά από τόσα χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση η συναυλία αυτή ανοίγει και το επόμενο κεφάλαιο για τους Big Slacks, το νέο τους άλμπουμ, Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα. Φέρνει 10 καινούργια τραγούδια στη σκηνή με τη μεθυσμένη καρδιά. Τα καράβια που περάσατε να δίνουν ήδη τον τόνο. Δίπλα στους Pix Lux θα είναι ο Ρέστης ο Ντάντος, πάντα ανατρεπτικός, με βαθιές μελωδίες, με ξηραφένιους στίχους, πολύ μου αρέσει αυτό, που παίρνουν τη σκητάλη αυτής της μεγάλης πολύχρωμης βραδιάς. Τους θέλουμε αυτούς τους ξηραφένιους στίχους γενικότερα. Η σκηνή λοιπόν στο Θέατρο Γης δεν είναι απλά ένας χώρος συναυλίας, νομίζω ότι περισσότεροι Θεσσαλονικείς τον ξέρουμε και όχι μόνο. Είναι αυτό που οι ίδιοι οι Pix Lux περιγράφουν ως μια ζεστή καρδιά που ξεκινάει από τη σκηνή και αγκαλιάζει όλους. Οπότε σήμερα θα τους απολαύσετε από κοντά τους Pix Lux, οπότε θα κλείσουμε με ελληνικό τραγούδι, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και για τη συμμετοχή με τα μηνύματα, με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματά σας στο Viber. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα σήμερα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μένετε συντονισμένοι, έρχονται ειδήσεις εδώ στον 102 και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα με φωτεινές ειδήσεις και χαρούμενες από εδώ και πέρα. Φτάνει με τους πυκνούς μαυρούς καπνούς και όχι μόνο. Μένετε συντονισμένοι στον 102 διότι ακολουθεί ο Θανάσης Σοβικόπουλος με μία ακόμα ιστορία και να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και αν πάτε στους Pix Lux ακόμα καλύτερα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση έχει προκλήθει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

0: Από το σύμβαν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, ενώ παραμένουν στο σημείο 6 οχήματα και 20 πυροσβέστες, ενώ σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Επίσης συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Υπό πλήρη έλεγχο είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7, με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και το βασικό θέμα συζήτησης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Σευρών στο μπλοκ 10 στο Κυπαρσιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Η περιοχή είχε παραχωρηθεί στην Hellenic Energy, η οποία μεταβιβάζει το 70% της παραχώρησης στη Σευρών, η οποία αναλαμβάνει και το ρόλο του διαχειριστή της περιοχής. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων ανοίγει ο δρόμος για την οριστική ολοκλήρωση της μεταβίβασης μέσα στις επόμενες ημέρες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.

0: για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
0: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

1993, τώρα όλα αυτά που σας λέω φίλες και φίλοι, λέω το αδελφού μου, θα με πάσει φράγκον, θέλω να πάρω μια γραφομηχανή στα λατινικά. Να σε πάρει, ποιο να σε πάρει, απαντάει τώρα αυτός, βαριότανε τάχα μου. Καλέ πάντα το παιδί, κρίμα, σε έξω χειμώνας είναι, πετάγε τη μαμά. Όχι πως δεν θα με πήγαινε ο Λάκης, αλλά ξέρετε τώρα, έτσι εμείς στο σπίτι τζερτζελές να γίνεται. Πάμε εκεί, η δουλειά μου δεν έγινε, δεν πειράζει. Μπαίνουμε σε ένα δισκάδικο εμείς, ναι. Καθότι την εποχή εκείνη μελετούσα το έργο του Αντώνιου Βιβάλτη. Ευγενέστατος ο δισκάς, μου δίσκει που έχει Αντώνιο και εγώ πάω να τσεκάρω τα βινίλια. Άκουγα όμως τον αδελφό μου, χωρίς να καταλαβαίνω, ο οποίος μιλούσε με τον δισκοπόλη, που του λέει σε κάποια φάση, και βέβαια το φέραμε το δίσκο, κύριε, αλλά να ξέρετε, δεν είναι σε πολλά κομμάτια. Τι ανακάλυψε πάλι ο άτομο, σκέφτηκα. Και συνέχισα το ψάξιμο στην πτέρυγα του Βιβάλτη. Άλλα χρόνια τότε υπήρχε ευγένεια στα μαγαζιά και κυρίως υπήρχε δοκιμή. Ο αδελφός μου παρακάλεσε τον άνθρωπο να του φέρει το δίσκο για τον οποίο μιλούσαν και να το βάλει στο pick-up, έτσι μια στάλα, να πάρει μια ιδέα. Με βλάβει ο δισκοπόλης, βγάζει το δίσκο από το κάλυμα, τον τοποθετεί στο pick-up, βάζει την βελόνα και ξαφνικά ακούω αυτό που ακούμε συντροφιά αυτή τη στιγμή όλοι μαζί ως μουσικό χαλί.

γέμισα μνήμες, μόνο μνήμες. Κι ήρθαν γάμοι στην ψυχή μου, βαφτίσια. Κι ήρθαν και ψυχές που είχαν φύγει. Η καρδιά μου πέτρα γινόταν τη μια, ζυμάρι την άλλη. Ήξερα το γιατί. Άρεσε να δακρύζω πάνω από το Βιβάλντι, ναι, όπως σας το λέω. Γιατί ξέρετε, για να γίνει πέτρα ζυμάρι και τούμπαλιν, νερό θέλει. Του έδωκα ραντεβού του αγαπημένου μου Βενετσιάνου για μια άλλη φορά και κατευθυνόμενος προς τον μπάγκο δίνω παράδοση στον αδελφό μου και λέω: «Πλήρωσε τον άνθρωπο, αδελφέ μου. Αυτό που ακούγεται θα πάρουμε».

Με έναν ασυνήθιστο και ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αφήνοντας ουσιαστικά και ως μουσικό διάλειμμα το χαλί με το οποίο ξεκινήσαμε, μυρολόγια και γυρίσματα από έναν δίσκο της χρονιάς εκείνης λοιπόν, του 1993, του μεγάλου Πετρολούκα Χαλκιά. ...102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Διηγήσεις, συνεντεύσεις, παλιά αφιερώματα, αυτά είναι τα κομμάτια μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και έτσι θα πλάσουμε την ιστορία μας. Στην Καστάνιανη της Ηπείρου γεννήθηκε ο Πετρολούκας Χαλκιάς στις 27 Ιουλίου του 1934. Όλο το σόι κλαριτζίδες. Και από του πατέρα, αλλά και από της μάνας το σόι, βλέπετε, οι χαρισάδιδες ήταν τρανά κλαρίνα. Το από πάπου προς πάπου κλαριτζίδες ίσχυε και με το παραπάνω λοιπόν εδώ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Πετρολούκας, σώνει και καλά, θα πέσει με την πρώτη κάτω από τη μηλιά. Διότι και να ήθελε αυτός, που ήθελε βέβαια, δεν ήθελε ο πατέρας του, που ήταν μέγας δεξιοτέχνης. Ο κύριος Περικλής θέλει το παιδί του να μάθει μια τέχνη και τον πάει που λέτε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στα Γιάννηνα. Σαν ήρθε ο χειμώνας, ο πατέρας φεύγει και πάει στην Αθήνα για δουλειά. Και ο 11χρονος τότε Πέτρος αποφασίζει να γυρίσει στο χωριό. Μια έγνοια έχει, το κλαρίνο. Τόσο μεγάλη έγνοια εκείνη που θα φτιάξει ένα αυτοσχέδιο, κάτι σαν κλαρίνο με τα χέρια του. Τον άκουσε λοιπόν ο παππούς του, από της μάνας του την πλευρά, ο Λουκάς Χαρισιάδης, που παίζε λαγούτο, και πήρε την απόφαση να τον πάει στο μεγάλο δάσκαλο τότε, τον Φίλιππο Ρούντα, στα Δολιανά. Ο Ρούντας, φίλες και φίλοι, τέτοιο κλαρίνο δεν είχε στο Ζαγόρι τότε. Συγγενής κι αυτός, από της μάνας του το σόι. Του φέρνει και ένα κανονικό κλαρίνο ο παππούς από τα Γιάννενα και όλα καλά. Ο Ρούντας ως δάσκαλος έχει το εξής σύστημα. Θα δείχνω, λέει, και όποιος ταρπάζει πιο γρήγορα θα το δείχνει στους άλλους. Και αυτός που ταρπάζει πιο γρήγορα είναι ο άνθρωπος της εκπομπής μας. Ο Ρούντας τα χρόνια εκείνα έπαιζε δίπλα στον Τάκη τον Καψάλη στη θρυλική κομπανία Τακούσα. Ένας κι ένας. Όλοι. Χωρίς τραγουδιστή όμως, διότι τότε τα τραγούδια τα έλεγαν όλοι μαζί οι οργανοπαίχτες. Όλα τα τραγούδια ο Ρούντας τα έδειξε στον Χαλκιά, που τα άμαθα από όξο και ανακατοτά. Η ώρα του, χωρίς να το ξέρει, ήταν κοντά. Και η ώρα εκείνη, φίλες και φίλοι, ήταν ένας γάμος στα Δολιανά, όπου ο δάσκαλος Ρούντας, ανθρώπινο βρέδερφε, ήπιε παραπάνω άνθρωπος και ζάρωσε. Αμάν καλά εσύ ήπιες, δάσκαλα, ποιος θα παίξει κλαρίνο στο γάμο? Πάνε λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρίσκουν τον Πέτρο και του λένε: έλα να σώει στο γάμο. Αυτό ήταν. Όλοι μιλούσαν για το μικρό, που την επομένη κοιμήθηκε το παιδί στο θρανείο, αλλά και τι να κάνεις. Τον μάλωσε ο δάσκαλος, το είπε και στην μάνα του, ως εκεί. Και όπως αναδημοσιεύει το Athens Voice, στηριζόμενος τον Κωνσταντίνο Θέμελη και το βιβλίο του με κέντημα δικό του «Μια μπάντα για τον Πετρολούκα Χαλκιά», αυτό που θα συμβεί είναι μια πολύ μεγάλη στροφή στη ζωή του. Κάποια στιγμή γίνεται ένας άλλος γάμος, υπηρετικός, αλλά στην Αθήνα. Τα νέα για την μπάντα με ένα πιτσερικά που παίζει φοβερό κλαρίνο έχουν μαθευτεί. Τι νομίζετε ότι ήταν κάποτε τα κτέλ? Πήγαινε, ερχόταν ο κόσμος, έφερνε και χαμπέρια που λένε. Εκεί όλα μαθεύονταν. Η δουλειά θα κλείσει. Ο μικρός με τους άλλους μουσικούς κατεβαίνουν στην Αθήνα, χωρίς όμως να το ξέρει ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν ήδη εκεί.

Την άκρη-άκρη πήγαινα, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, παλιό, παραδοσιακό, της Ηπείρου. Όλα τα τραγούδια και τα μουσικά χαλιά φέρουν την υπογραφή του Πετρολούκα Χαλκιά. Εδώ ερμήνευσε ο Χρήστος Τζιτζιμίκας. Ένα τραγούδι που περιγράφει, όπως καταλάβετε, την απώλεια, χωρίς βέβαια να μας διευκρινίζεται ο λόγος της. Ο Νάσος Νασούλας βρήκε το θάνατο μαχόμενος για την πατρίδα ή χάθηκε στην ξενιτιά όπου πήγε αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Πάει λοιπόν ο Πετρολούκας, φίλες και φίλοι, και παίζει μια χαρά στο γάμο. Και ένας εκεί, σχετικός, θα τον πάρει το χέρι και θα τον πάει στη ραδιοφωνία. Ο εκφωνητής τον προλογίζει. Κυριακή μεσημέρι όλα αυτά. Και εκείνη την ώρα ο πατέρας βρισκόταν σε ένα καφενείο και παίρναγε την ώρα του παίζοντας χαρτιά. Λέει ο εκφωνητής: ο μικρός Πέτρος Χαλκιάς, το παιδί θαύμα που είναι 11 στα 12 και είναι γιος του Περικλή Χαλκιά. Του φύγαν του κυρ Περικλή τα χαρτιά από τα χέρια. Πάει και ο καφές, πάνε όλα. Φεύγει άρον-άρον ο άνθρωπος με ένα ταξί ίσα-ίσα για την ΕΡΤ και περιμένει από όξο. Ο μικρός, που τον είχε σέβαστο πατέρα, άμα τον είδε βγαίνοντας φοβήθηκε. Σου λέει θα μου τις βρέξει. Τότε τον πλησιάζει ο πατέρας και του λέει: σου είχα πει να κοιτάξεις να μάθεις ένα επάγγελμα να ζήσει η οικογένειά σου. Αφού τα αποφάσισες, την επιθυμία των παππούδων σου, την ευχή μου δίνω να γίνεις ο καλύτερος ιδάλος αν δεν γίνεις παράτατα. Και ο Πετρολούκας έγινε πραγματικά πολύ μεγάλος. Δεν θα αργήσει να βρεθεί στο πλευρό ενός άλλου χαλκιά, του Τάσου. Θα παίξει με τον τραγουδιστή Αλέκο Κιτσάκη και το 63 ηχογραφούν για την Odeon Parlophone το άσπρο τριαντάφυλλο κρατό που θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Είμαστε πια στην εποχή των λεγόμενων νεοϋπειρώτικων. Είναι τραγούδια που σαφώς κινούνται μουσικά στις παραδοσιακές φόρμες, αλλά οι στίχοι είναι σύγχρονοι. Εκεί λοιπόν έγινε λάθος στην εκτύπωση και θα γραφτεί ως Αλφα Χαλκιάς. Όλοι σκέφτηκαν πως είναι ο Μπαρμπατάσος, Αναστάσιος δηλαδή. Στην Όντιον όμως, ο Σπύρος Περιστέρης είναι άνθρωπος που ξέρει την αγορά και το συμβουλεύει να κάνει κάτι με το όνομά του, έτσι ώστε στο μέλλον να μην γίνονται παρόμοια μπερδέματα. Να βάλω και του παππού μου, Πέτρο Λουκάς. Όχι, λέει ο Περιστέρης, Πέτρο Λουκάς, μια και έξω. Και έτσι βγήκε. Και κάπως έτσι θα τον βρείτε σε ετικέτες παλιών δίσκων, πότε Πετρολούκας σε παρένθεση Χαλκιάς, πότε Πέτρο Λούκας Χαλκιάς. Και εμείς πάμε εκεί στο όριο, φίλες και φίλοι, στην άκρα, εκεί που ανταμώνει η επαρχία Βοΐου, στο τέλος δυτικά του νομού Κοζάνης με την Ήπειρο, εκεί όπου το Καραπατάκι είναι χορός λατρευτός, κάτι σαν εθνικός ύμνος της περιοχής. Είπαμε, Κλαρίνο, Πετρολούκας Χαλκιάς, συντροφιά με το ιδιόμελο Β'.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τρίαδα Θεσσαλονίκη στην οδό Ευζώνων. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του ενώ η γυναίκα του βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος, με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ολοκληρώθηκαν τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε ένα αφιέρωμα σε έναν εκ των μεγαλυτέρων του κλαρίνου, τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Απ' την Κρήτη ο Κωνσταντίνος, το λέει και το επίθετο, Μανουσάκης. Αλλά θηριό, όλα τα ξέρει τα άσματα, δεν κάνει διαχωρισμούς τοπικούς δηλαδή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη ανταπόκριση, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, σήμερα στον μεγάλο αυτό δεξιοτέχνη. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη νωρίς, στην Τατιάνα, στην Πελαγία, στο Δημήτρη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στο Γιώργο, το στρατηγέλη που είναι στα ξένα, την Μάρθα, συνάδελφος, από εκεί πάνω είναι η Μάρσα, τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Στη Μαρία, το Μάκη και τον Δημοσθένη τον αγαπημένο, στη Νεάπολη, την Ελένη, την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Στα 17 το Πετρολούκα θα γνωρίσει τη Μαρία επιστρέφοντας στο χωριό από ένα πανηγύρι και θα την πάρει, που λέγαμε παλιά. Νύφη δηλαδή. Τρία παιδιά θα αποκτήσουν, τον Γιάννη, τον γιατρό, τον Μπάμπη, ο οποίος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του στο κλαρίνο, αλλά πέθανε το 2018, και την Ολυμπία. Στο μεταξύ, ο μεγάλος ο Τάσος Χαλκιάς θα τον καλέσει να συμμετάσχει στην τριήμερη συναυλή αφιέρωμα στα 125 χρόνια Χαλκιάδες. Το Χαλκιάς ουσιαστικά δεν είναι κανονικό επίθετο, είναι επαγγελματική ιδιότητα. Το δεύτερο επάγγελμα του μουσικού. Δεν είναι συγγενείς οι δυο τους, απλή συνωνυμία. Ουσιαστικά όμως τι γινόταν, ήταν μια ιστορική στιγμή, καθώς με το κάλεσμα εκείνο ο Τάσος Χαλκιάς του δίνε την ευχή του για τη χρήση του ονόματος. Και αρχίζει λοιπόν ο Πετρολούκας να εργάζεται σε κέντρα στην Αθήνα και κυρίως στην Ομόνια, όπου αντάμωναν άνθρωποι από διάφορες περιοχές της χώρας στα δικά τους στέκια. Ήταν μια υπέροχη γεωγραφία τα μαγαζιά εκείνα στις συγκεκριμένες δεκαετίες της εσωτερικής μετανάστευσης. Το 1961 τον καλεί από την Αμερική μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων να ηχογραφήσει ένα δίσκο long play. Του κάνουν τα εισιτήρια, του πληρώνουν το ξενοδοχείο και $1,000 από πάνω. Θα πάει ο Πετρολούκας. Το σχέδιο ήταν να μείνει εκεί για μια εβδομάδα. Τελικά η μια εβδομάδα έγινε 20 ολάκερα χρόνια.

χρόνια γεμάτα εμπειρίες, βλέπετε, ο Χαλκιάς πρωτοστατούσε στα γλέντια της ομογένειας, αλλά ταυτοχρόνως διεύρυνε τους ορίζοντες της τέχνης του, καθώς γνώρισε και έπαιξε με κορυφαίους μουσικούς από όλες τις φυλές και τα μουσικά είδη στα διάφορα μαγαζιά της Νέας Υόρκης και του Σικάγου, έπαιξε μέχρι και στο Λευκό Οίκο. Οι καλύτεροι είναι εκεί. Θα βρει τους ομότεχνούς του. Το Βασίλη τον Σαλέα, τον παλιό. Το Φίλιππο τον Ρούντα, τον δάσκαλό του, και τον γίγαντα Βασίλη Μπατζή. Όμως, σε εκείνα τα ανταμώματα με τις μουσικές του κόσμου, ο Χαλκιάς κρατά την πεντατονική κλίμακα στον πυρήνα των τραγουδιών, τα οποία είναι υποχρεωμένος να παίξει σε διάφορα κέντρα. Το 1979 παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, στην εδώ δουλειά που λέμε, αλλά η εδώ δουλειά έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα παίξηματα. Ο ίδιος όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις. Θα βρει τραγουδιστή να ταιριάξει. Ένα τραγουδιστή που είχε την ικανότητα να επικοινωνήσει με το κοινό και θα τον βρει στο πρόσωπο του μεγάλου Αντώνη Κυρίτσι, με τον οποίο θα γίνουν ένα θρυλικό για το ελληνικό πεντάγραμμα ντουέτο. Με δίσκους όπως «Τα μυρολόγια και γυρίσματα», στον οποίο αναφερθήκαμε στην εισαγωγή, «Το δρόμι της ψυχής» και τόσους άλλους, ο Πετρολούκας Χαλκιάς φέρνει την ηπειρωτική μουσική στο επίκεντρο της ελληνικής δισκογραφίας. Την εποχή που η παραδοσιακή μουσική στο σύνολό της διεκδικούσε εκ νέου τη θέση που της άξιζε και της αξίζει στη δημόσια σφαίρα. Μια θέση, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, που την είχε χάσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν η υπερβολική χρήση της από πλευρά της Χούντας, προκειμένου να υπογραμμιστεί το τρίπτυχο «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», την είχαν κάνει μέχρι και αντιπαθητική. Έτσι και αλλιώς, ο Χαλκιάς φυσούσε αλλιώς. Το παίξιμό του χαρακτηρίζεται από το σεβασμό στο ύφος και τη λιτότητα της υπηρετικής παράδοσης, συνδυασμένο όλα αυτά με μια μοναδική εκφραστικότητα που απογείωνε κάθε μυρολόι, κάθε σκάρο, κάθε πανηγυριώτικο σκοπό, σαν και αυτό που έχουμε για παράδειγμα συντροφιά. Το παίξιμό του δεν ήταν μόνο τεχνικά άρτιο, αλλά βαθιά βιωματικό, βγαλμένο μέσα από τον ίδιο τον τόπο του και βέβαια τους ανθρώπους του. Ένας από τους ανθρώπους εκείνους, φίλες και φίλοι, είναι ο Παπαναστάσης. Παπάς ήταν ο άνθρωπος. Εξαιρετική φωνή, δεινός ψάλτης. Κάποια στιγμή ο Πετρολούκας Χαλκιάς αποφασίζει να παρουσιάσει τον Παπαναστάση και κάνουνε μαζί έναν δίσκο. Από το δίσκο εκείνο, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το «Ξενιτεμένο μου πουλί».

Εκτός από δεξιοτέχνης, ο Πετρολούκας Χαλκιάς υπήρξε και ένας μεγάλος δάσκαλος. Δίδαξε δεκάδες νεότερους μουσικούς, μεταφέροντας όχι μόνο την τεχνική, αλλά και τη φιλοσοφία της υπηρετικής μουσικής, που βασίζεται στη λιτότητα, τη συγκίνηση και το βίωμα. Και όλα αυτά τα χρόνια βέβαια στο πλευρό του αδελφός του Αχιλέα, στο βιολί, αντίχει να ακούσετε για παράδειγμα σκάρο, διάλογο ανάμεσα στα δύο όργανα σίγουρα θα καταλάβετε. Ο ένας στα σκυλιά που βγαίνουν το μαντρί και ο άλλος στα ειδόνια πάνω στα κλαριά. Ο ένας στο σφύριγμα της καρδιάς που κλαίει ο άλλος στην παρηγοριά. Άνθρωποι που δεν πήγαν στο οδείο. Ποιο οδείο στα χρόνια εκείνα, ε? Και πού, τέρμα Θεού, πάνω στα βράχια. Αλλά έμαθαν και εγωίτευσαν τους ομότεχνούς τους στα πέρατα της γης, αλλά πάνω απ' όλα το ίδιο το κοινό. Το 1989 σε τροχείο σκοτώνει τη Μαρία Χαλκιά, σύζυγός του, και τραυματίζεται ο ίδιος. Την αποχαιρετά σπαρακτικά, παίζοντας κλαρίνο πάνω στο μνήμα της. Θα χάσει και τον ένα του γιο, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλονίζεται, αλλά βρίσκει παρηγοριά στο κλαρίνο. Και με ποιον δεν συνεργάστηκε και ποιον δεν εγωίτευσε. Η Καραΐνδρου, μεγάλη Ελένη Καραΐνδρου, τον καλεί στο στούντιο και τον αφήνει να παίξει ό,τι θέλει πάνω στη μουσική της. Και ο άνθρωπος με ταυτή έχει την αίσθηση και παίζει σαν να έχει γράψει αυτό στην παρτιτούρα. Ο Τάκης Μπαρμπέρης θέλει να συνεργαστούν, έχει θέματα στο μυαλό του. Τα φαντάζεται όλα με τον Πετρολούκα. Θα έρθουν σε επαφή, θα ξεκινήσει μια διερευνητική συνεργασία. Ο Πετρολούκας εντάσσεται με τη μια στο κλίμα και αυτοσχεδιάζει σαν να ήταν έτοιμος από χρόνια. Το 2000 θα συμπράξει σε μια τολμηρή συνεργασία που θα περιοδεύσει στην Ελλάδα και θα δισκογραφηθεί Έλληνες και Ινδοί. Ωραίος κόσμος μαζεύτηκε. Ροζ Νταλή, ο Γρηγόρης Καψάλης, Ντάγια Σανκάρ, Ρακές Σουρασίν, Σουμπ Κανκάρ Μπαντζερί. Μεγάλα ονόματα της Ινδικής μουσικής. Θα θαυμάσει το γεγονός ότι είναι σχετικά κοντά η δικιά μας μουσική γλώσσα με την Ινδική. Είναι αυτή η πεντατονία. Θα απορρίσει, όπως θα πει και ο ίδιος, που οι Ινδοί τις ίδιες μουσικές τις έχουν ως ιερά, ενώ εμείς με αυτές χορεύουμε και γλεντάμε. Ο Τούρκος πολιοργανίστας, ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπλιλέκ, θα τον θαυμάσει. Το 2009 το Τμήμα Μουσικής και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με πρωτοβουλία του λέκτορα Μάνου Αχαλινοτόπουλου, θα τον τιμήσει με διημερίδα. Θα ακολουθήσει μια φοβερή συνεργασία με τον υπηρώτη λαουτίστα απόφυτο του Berkeley Global Jazz Institute, τον Βασίλη Κώστα, ένας φοβερός αυτοσχεδιαστικός διάλογος που αναβαθμίζει το λαγούτο. Το 2019 μάλιστα θα περιοδεύσει με τον Βασίλη στην Αμερική, παρουσιάζοντας τον πρώτο τους δίσκο που είχε τίτλο The Soul of Epirus, η καρδιά της, η ψυχή της Ηπείρου. Ο όρος ξεχωρίσματα, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι η στιγμή που κάποιοι θα φύγουν στα ξένα, αλλά είναι και η στιγμή που κάποιοι θα φύγουν για πάντα. Ζυγώνουμε σιγά σιγά. Στα ξεχωρίσματα, ο Χρήστος Τζιτζιμίκας.

Είχε έρθει και η δικιά του η σειρά για δύο. Τίμια, ωραία. Και όπως έλεγε και η μαμά μου, δόξαση. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς έφυγε για πάντα σε ηλικία 91 χρόνων στις 15 Ιουνίου του 2025, να και η ημερομηνία μας. Στο αντίο στην Αθήνα που τον έψαλαν, δεκάδες κλαριτζίδες μαζεύτηκαν απόξω από την εκκλησιά, λαουτιέριδες, έτσι άξιζε να του πούν αντίο. Και στο χωριό σαν έφτασε σωρός πάλι με όργανα, έτσι γίνηκαν τα ξεχωρίσματα. Και γίνηκαν με το παρακάτω το τελευταίο μας τραγούδι κατά πως έπρεπε. Το ακούμε σε μια υπέροχη ηχογράφηση που είχε κάνει ο Πετρολούκας Χαλκιάς με τον αγαπημένο του Αντώνη Κυρίτση. Σήκω Μαριόλα.

τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα όμως ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπογράφηκε ψηφιακά χθες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance, ενώ η τελετή υπογραφής με φυσική παρουσία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. «Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία μας με το Ιράν, θα δώσουμε το πλήρες κείμενο μέσα στην εβδομάδα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον

0: Σταυρού και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της. Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Πειρά κατά Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, αστυνομικός περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα επίσης εντοπίστηκε και ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από κάποιες μικροεκρήξεις που ακούστηκαν από το συνεργείο. Η φωτιά ωστόσο τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. «Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν», ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για την διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανεβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα. Νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της. Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Βράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός περίπου 52 ετών φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του. Επίσης αστυνομικό περίπου 50 ετών με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει ελαφρά εγκάβματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με απόφαση του Αρείου Πάγου αναρρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου,

0: Αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αχιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Ούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσιση υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αύριο αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Για 18η χρονιά η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Βουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

15 Ιούνιου, ακριβώς στα μισά του μήνα, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα και εμείς εδώ στη νυχτερινή βάρδια έχουμε σκοπό να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Ανδρέα Κοράνη σήμερα στον ήχο. Μπείτε και εσείς στην παρέα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πείτε μας πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, πήγατε σε κάποια παράλια, κολυμπήσατε. Πάντως εγώ που βρέθηκα στη Χαλκιδική δεν θύμιζε σε τίποτα Ιούνιο, πολύ μειωμένη κίνηση, ειδικά προς στο τέλος του πρώτου ποδιού δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και οι ελάχιστοι που ήταν όλοι ξένοι. Αυτό το βρίσκω άκρως ανησυχητικό, μίλησα και με κάποιους από την εστίαση στη Σκιώνη συγκεκριμένα και μας είπαν ότι ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί οι Έλληνες, δηλαδή τα δύο Σαββατοκύριακα που προηγήθηκαν ήταν, λέει, σαν να μην δουλέψαμε. Οπότε περιμένουν και ελπίζουν σε καλύτερη κίνηση και σε καλύτερο καιρό, βέβαια, δηλαδή περιμένουν τους καύσονες μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Χθες ήταν Κυριακή 14 Ιουνίου και εμείς σαν νυχτερινή βάρδια δεν είχαμε εκπομπή, γι' αυτό και θα αποδώσουμε φόρο τιμής σήμερα στην παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Χριστοδούλου, του Αργύρη Καμπούρη, που πριν 39 χρόνια μας έκαναν όλους εθνικά υπερήφανους. Όλοι εκείνοι οι ήρωες που δεν φοβήθηκαν τα μεγαθέρια της εποχής, Ιουγκοσλαβία, Σοβιετική Ένωση, τους κοίταξαν στα μάτια και κατέκτησαν το Ευρωμπάσκετ του 1987, ανοίγοντας το δρόμο όχι μόνο για να αναπτυχθεί το ελληνικό μπάσκετ, αλλά ολόκληρος ο ελληνικός αθλητισμός. Χωρίς αυτούς και φυσικά χωρίς την ομάδα του Άρη τη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90, δεν θα ξέραμε καν πώς παίζεται το μπάσκετ. Ήταν η πρώτη φορά που πιστέψαμε πως οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα στον αθλητισμό. Φυσικά ακολούθησε και η Βούλα Μπατουλίδου και ο Πύρος Δήμας στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης και έκτοτε η Ελλάδα εκτοξεύτηκε σε όλα τα αθλήματα. Δόξα και τιμή λοιπόν στους ανθρώπους που μας έβγαλαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουμε το 1987 και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ταυτίστηκε με αυτή την επιτυχία, το Final Countdown των Europe. Ένα τραγούδι που το ακούμε και κατευθείαν μας έρχονται οι εικόνες του Αργύρη Καμπούρη να σκοράρουν τις τελευταίες βολές και να μπαίνει ο κόσμος μέσα στο γήπεδο.

Λοιπόν, το παιχνίδι Βέλγιο-Αίγυπτος έχει ξεκινήσει και μπορείτε να το δείτε στο R2 Sport και μόλις, αν δεν το έχετε, αν δεν το βλέπετε, μόλις χάσατε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν μπει μέχρι στιγμής, ίσως το ωραιότερο, στο φετινό Μουντιάλ. Το έβαλε η Αίγυπτος και προηγείται με 0-1 του Βελγίου. Φυσικά καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει γάμοι, μας καλούν σε τουλάχιστον 4-5 γάμους μέσω όρο σε κάθε καλοκαίρι. Συνήθως γίνονται Σαββατοκύριακο, έτσι για να μας χαλάσουν τις δυο μέρες που δεν δουλεύουμε και μπορούμε να πάμε κάπου, να πρέπει να μείνουμε στην πόλη και να πάμε στην τελετή. Και στην Ξάνθη θα σας πάω, όπου ένας γαμπρός είχε καλέσει τους φίλους του, ξέρετε, για να κάνουν αυτά τα προεόρτια πριν το γάμο, που και καλά τον ξυρίζουν, τον τίνουν, τον χορεύουν κτλ. Τα λέω με τέτοιο τρόπο γιατί εγώ τα πεθάνω με αυτά και συνήθως βρίσκω κάποιες δικαιολογίες για να τα αποφεύγω. Πήγαν λοιπόν όλοι οι φίλοι του γαμπρού σε ένα διαμέρισμα, τον χορέψανε, τον ξυρίσανε, τον ντύσανε, τον χτενίσανε, όλα καλά, όλα ωραία, αλλά είχαν τη φαϊνή ιδέα να μπουν σε ένα ασανσέρ 6 άτομα μαζί. Και φυσικά το ασανσέρ δεν άντεξε και έμεινε ανάμεσα σε ορόφους. Η ώρα περνούσε, καλέσαν την πυροσβεστική, ήρθε η πυροσβεστική, δυσκολεύτηκε να επαναφέρει τη λειτουργία του ασανσέρ και να τους απεγκλωβίσει. Αφού είχε περάσει αρκετή ώρα και η νύφη ξεροστάλιαζε με καύσωνα έξω από την εκκλησία, κατάφεραν λοιπόν να τον βγάλουν τον γαμπρό. Ο γαμπρός και ο κουμπάρος έφυγαν κακήν κακός, είχαν αργήσει τουλάχιστον 2-2,5 ώρες, όλα αυτά στην Ξάνθη επαναλαμβάνω. Η νύφη όμως ήταν εκεί, τον περίμενε. Δεν τη γλίτωσε, δεν ξέρω αν ήταν στημένο όλο αυτό για να τον γλιτώσει το γάμο. Ήταν χαμογελαστή και ευχάριστη, λένε οι παρευρισκόμενοι, δεν ξέρω τι ακολούθησε μετά το γάμο. Η τελετή έγινε, παντρεύτηκε. Τους ευχόμαστε μέσα από καρδιάς βίων ανθόσπαρτων και ό,τι επιθυμούν να είναι ευτυχισμένοι και ξανά να μην κλειστούν σε ασανσέρ, ειδικά μα είναι κλειστοφοβικοί.

Θα σας πάω στο Παγκράτη, όπου δύο άτομα, μια γυναίκα και ένας άντρας, που προσποιήθηκαν ότι είναι ένα ερωτευμένο ζευγαράκι και μπήκανε σε ένα ταξί, λύσεψαν τον οδηγό ταξί με την απειλή μαχαιριού. Ζήτησαν να κάνουν μια μεγάλη διαδρομή από το Παγκράτη μέχρι το Γάλλιο. Αφού άρχισαν τις ερωτικές περιπτύξεις μέσα στο ταξί, κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή και λίγο πριν φτάσουν στο τελικό προορισμό, του έβγαλαν ένα μαχαίρι και του απέσπασαν 500 ευρώ και το κινητό του. Και τη λέμε αυτή την είδηση, όχι γιατί δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά γιατί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει καταγραφεί στη δυτική, κυρίως Θεσσαλονίκη, στη δυτική είσοδο της πόλης, λίγο πριν το Βαρδάρι, άτομα να προσποιούνται, συνήθως άντρας με γυναίκα, ότι καυγαδίζουν, ότι μαλώνουν, και οι περαστικοί που σταματούν για να βοηθήσουν προφανώς την κοπέλα ή να δουν τι συμβαίνει, πέφτουν θύματα ληστείας. Δεν είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, αλλά είναι αρκετά ώστε να το τονίσουμε, να το πούμε στον αέρα για να έχετε κι εσείς το νου σας. Δυτικά της πόλης λοιπόν, αν δείτε δύο ανθρώπους να μαλώνουν, δεν λέμε να μην βοηθήσετε, απλά να είστε προσεκτικοί, να έχετε το νου σας, γιατί συνήθως αυτό που γίνεται, πάτε να τους χωρίσετε, πετιέται κάποιος τρίτος μέλος της παρέας, της συμμορίας, και σας ληστεύουν. Ιδιαίτερα προσεκτικοί και να είστε από την πλευρά του δρόμου, λένε η αστυνομία, που φαίνεστε, όχι από την πλευρά του πεζοδρομίου μέσα σκοτεινά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της, τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γάδα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Σογιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης που είχαμε ήταν από τη Νέα Υόρκη στη Σιγκαπούρη, που κρατούσε περίπου 18,5 ώρες χωρίς καμία στάση. Η εταιρεία Qantas ανακοίνωσε σήμερα ότι από εδώ και πέρα το δρομολόγιο Νέα Υόρκη-Σίδνεϊ θα γίνεται περίπου σε 20 ώρες, λίγο περισσότερο από 20 ώρες, χωρίς στάση, και θα είναι η μεγαλύτερη πτήση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Συγκεκριμένα, λέει, οι επιβάτες θα προλαβαίνουν να δουν, λέει, δύο ανατολές. Απίστευτο. Έχω ταξιδέψει, το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει χωρίς στάση ήταν από εδώ στην Ινδία, 15 ώρες, πραγματικά δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή έφαγα, κοιμήθηκα, ξαναέφαγα, είδα ταινίες, διάβασα βιβλίο και δεν περνάει η ώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για ανθρώπους που ζορίζονται πάνω στα αεροπλάνα ή φοβούνται, ακόμα χειρότερο. Η εταιρεία φιλοδοξεί να προσελκύσει κόσμο που θέλει να κάνει κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινούριο, και γι' αυτό την ανακοινώνει. Μέχρι τώρα η πτήση γινόταν με δύο στάσεις, η μία στο Λονδίνο και η μία στη Ντόχα. Ήδη οι προκρατήσεις για εισιτήρια, λέει, κυμαίνονται στο 90% των θέσεων του αεροπλάνου. Πάντα όταν ξεκινάει κάτι καινούργιο, ο κόσμος είναι περίεργος και θέλει να το δει, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι που θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο απλά θα το καφιούνται.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Θα σας πάω στο Τέξας, όπου η Taylor Parker θα είναι η πρώτη θανατοποινήτης η οποία δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα που μπορούν να παραγγείλουν ό,τι θέλουν να φάνε το βράδυ πριν γίνει η εκτέλεση. Γιατί θα γίνει αυτό θα σας εξηγήσω αμέσως, αφού πρώτα όμως μάθουμε γιατί η Parker καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον Οκτώβριο του 2020 λοιπόν δολοφόνησε τη Regan Simmons Hancock, μια 29χρονη μητέρα, η οποία βρισκόταν στην 35η εβδομάδα της εγκυμοσύνη της. Αφού σκότωσε τη Regan, αφαίρεσε το αγέννητο παιδί της από την κοιλιά της, ένα κοριτσάκι που θα γεννιόταν σε λίγες εβδομάδες, και το πήρε για δικό της. Κατά τη διάρκεια της, αφού έφυγε με το αυτοκίνητό της, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και τη σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Εκεί εξετυλίχθηκε όλο το νήμα της υπόθεσης, αφού τους είπε ότι μόλις είχε γεννήσει, αλλά τίποτα πάνω της δεν έδειχνε ότι ερχόταν από γένα, δεν είχε δείγμα αίματος πάνω της, αντιθέτως το παιδί ήταν μέσα στα αίματα. Την πήγαν στο νοσοκομείο φυσικά και εκεί αποκαλύφθηκαν όλα. Συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο και είναι να γίνει αυτή την περίοδο η εκτέλεσή της. Αλλά δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα στη φυλακή. Γιατί? Γιατί ο κυβερνήτης του Τέξας απαγόρευσε από εδώ και πέρα να λαμβάνουν θανατοποινήτες το τελευταίο τους γεύμα, με αφορμή τον Brower, έναν άλλον θανατοποινήτη, ο οποίος την τελευταία μέρα πριν εκτελεστεί είχε ζητήσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και πλούσιο γεύμα, το οποίο περιλάμβανε τηγανιτές πατάτες, μπριζόλες κοτόπουλου, κέτσα από μελέτες με τυριά, μπιφτέκια, χαλαπένιος, πιπεριές, όλα τα καλά του κόσμου, άμα δείτε, πίτσες κτλ. Τα ετοίμασαν όλα, του τα πήγανε και αυτός προκλητικά είπε «δεν πεινάω» και τα πέταξε. Έκτοτε λοιπόν ο κυβερνήτης του Τέξας είναι ο ίδιος, αν έχετε την απορία, αποφάσισε ότι από εδώ και πέρα οι θανατοποινήτες δεν θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής του τελευταίου γεύματος, κάτι που συνηθίζεται σε όλες τις ΗΠΑ. Είναι εθιμοτυπικό τους δηλαδή. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την πρώτη γυναίκα θανατοποινήτη που θα εκτελεστεί με άδειο στομάχι.

Τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει. Η Μαρίνα μας λέει καλή εβδομάδα με πάρα πολλές συναυλίες αυτή την εβδομάδα. Πράγματι, έχουν ξεκινήσει οι συναυλίες στην πόλη μας, στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους, αλλά και στο Θέατρο Κήπου, που φέτος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μπείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του και στα social media του Θεάτρου Κήπου, να δείτε ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Και η Δέσποινα μας λέει ότι έχει ένα δίλημα. Την Πέμπτη έχει γενέθλια, λέει, η κολλητή της, και αυτή έχει αγοράσει εισιτήρια για μια συναυλία. Και είναι σε δίλημα πού να πάει. Δεν υπάρχει δίλημα. Θα πάρεις μαζί σου τη φίλη σου στη συναυλία ή θα πας στα γενέθλια της φίλης σου και θα ξεχάσεις τη συναυλία. Να τα συνδυάσεις λίγο

Δύσκολο, δεν βρίσκω τρόπο, εκτός αν βγείτε, αν βγει η φίλη σας, έχει κανονίσει κάτι για πολύ αργότερα. Σημασία έχει να περνάς καλά με τους δικούς σου ανθρώπους. Οι συναυλίες γίνονται κάθε χρόνο, δηλαδή εκτός σπανίων περιπτώσεων. Χτυπάμε ξύλο, μην χαθεί κάποιος καλλιτέχνης, θα τον δεις ξανά του χρόνου. Πάμε σε κάτι που είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τις αεροπορικές εταιρείες και έχουν ζητήσει αποζημιώσεις για ακυρώσεις πτήσεων και δεν τις πήραν ποτέ, ή ακόμα και αν τις πήραν, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, έφαγαν χρόνο να προσπαθούν να συνεννοηθούν σε ατελείωτα τηλέφωνα. Και σήμερα, μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των επιβατών στις αεροπορικές μετάφορες. Μπαίνουν νέοι κανόνες στο παιχνίδι για όλες τις εταιρείες. Ξεχάστε τα ψηλά γράμματα κάποιων εταιρεών, δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ποια εννοούμε. Όποια αεροπορική εταιρεία πετάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σέβεται τους κανόνες που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιοι είναι αυτοί? Από εδώ και πέρα λοιπόν, αν μια πτήση καθυστερήσει να φτάσει στον προορισμό που έπρεπε, σε μεγαλύτερη καθυστέρηση των 3 ωρών, θα δικαιούμαστε αποζημίωση. Αν μια πτήση ακυρώνεται και σας ενημερώ σε μέρες λιγότερο από 14 πριν την αναχώρηση, πάλι δικαιούμαστε αποζημίωση. Τα ποσά αποζημίωσης παραμένουν στα 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, στα 400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτήσεις από 1500 έως 3500 χιλιόμετρα, και στα 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες σε mail ή σε μηνύματα στο κινητό σας για τα δικαιώματά σας εντός 96 ώρων από την άφιξη της πτήσης και να σας απαντούν στα αιτήματα αποζημίωσης μέσα σε διάστημα 14 ημερών. Πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος έχει προσπαθήσει να πάρει αποζημίωση από αεροπορική εταιρεία ξέρει πολύ καλά ότι στόχος τους ήταν να σας κάνουν να βαρεθείτε να κυνηγάτε το δίκαιο. Και πολλές φορές το καταφέρναν, γιατί αν κάποιος σε ανάγκαζε να πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο 20 συνεχόμενες μέρες, κάποια στιγμή έλεγες ότι για μια αποζημίωση 200 ευρώ δεν αξίζει τον κόπο. Όχι, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τους κανόνες της. Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στην παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια πολυώρων καθυστερήσεων. Οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικά και νερό κάθε 2 ώρες αναμονής. Γεύμα μετά από 3 ώρες καθυστέρηση, δηλαδή θα δικαιούστε ένα γεύμα. Στη συνέχεια, ανά 5 ώρες θα δικαιούστε και επιπλέον γεύμα. Θα δικαιούστε πρόσβαση σε διαδίκτυο, 2 ώρες τηλεφωνικές κλήσεις, σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχετε κάποιο smartphone. Σε περίπτωση που απαιτείται διανυκτέρευση, οι αεροπορικές εταιρείες θα καλύπτουν τη διαμονή σε ξενοδοχείο και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εάν η εταιρεία δεν παράσχει την προβλεπόμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να καλύψει μόνος του τα σχετικά έξοδα, αλλά μετά τα ζητάει από τις αεροπορικές εταιρείες. Πολύ ωραία είδηση, πραγματικά ελπίζουμε να εφαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα, να μην χρειαστεί δηλαδή κι άλλος χρόνος να γραφτούν οι νόμοι, να σταλούν σε αεροπορικές εταιρείες και στα αεροδρόμια, να γίνει τσακ μπαμ για να προλάβουμε και αυτήν την τουριστική περίοδο.

Όσο καιρό παρακολουθώ εγώ δηλαδή Μουντιάλ, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει ξανασυμβεί αυτό που έγινε με την Εθνική Τινησίαση. Η Εθνική Τινησίαση ιτήθηκε με 5-1 από την Σουηδία. Μια βαριά ήττα, ομολογουμένως, γιατί και η Σουηδία δεν είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι η ομάδα της φόβητρο. Και αμέσως απολύθηκε ο προπονητής της, ο Σάμπρι Λαμουσί. Δεν έχει ξανασυμβεί σίγουρα, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια, ένας προπονητής να απολυθεί μετά από την πρώτη αγωνιστική σε παγκόσμιο κύπελο. Η Ομοσπονδία μάλιστα της Τινησίας έκανε έκτακτη συνεδρίαση, ανακοίνωσε την απόφασή της. Προσωρινά στον επόμενο αγώνα θα κάτσει στο μπάγκο ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής Τινησίας και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί ο καινούργιος προπονητής που θα οδηγήσει για ένα και μόνο μάτς, δηλαδή αν δεν προκριθεί η Τινησία, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μάλιστα ζήτησαν και συγγνώμη από το λαό της Τινησίας μετά τη βαριά ήττα από τις Σουηδίας και τους είπαν ότι και συνέχισαν και είπαν ότι σε αυτό το επίπεδο θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας και να ξαναφέρουμε χαρά στο λαό μας. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι, και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. «Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν», ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με απόφαση του Αρίου Πάγου αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες μέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κόλτσιβα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
3: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Προσπάθησα να το καθυστερήσω όσο γινόταν, αλλά δεν γίνεται άλλο. Στη Δράμα θα σας πάω, που ένας αστυνομικός με 8 μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του, και αυτή η αστυνομικός επίσης, και τις αρχές και το ασθενοφόρο ειδοποίησε το παιδί του. Η άτυχη γυναίκα, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σοκ λοιπόν, ένα νέο σοκ. Φτάσαμε σε ένα σημείο που κάθε εβδομάδα να έχουμε και μια γυναικοκτονία, όπου έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κάθε φορά είναι και πιο σοκαριστικό το έγκλημα. Ναι, και οι δύο. Ο αστυνομικός φυσικά δεν συνελήφθη, αυτοπυροβολήθηκε, είναι νεκρός και αυτός με το υπηρεσιακό του όπλο. Ελπίζουμε αυτές οι ειδήσεις να περάσουν, να είναι πια αρχιακές, να μην ξαναέχουμε καμία τέτοια είδηση μέχρι να φύγει αυτό το 2026 και τα επόμενα χρόνια να εξαλειφθούν εντελώς. Φωνάζουν συνέχεια οι οργανώσεις για να αυξηθούν οι ποινές στα συγκεκριμένα εγκλήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να αυξηθεί η ποινή ειδικά για τις γυναικοκτονίες, αλλά και μόνο που ο όρος γυναικοκτονία έχει μπει στη συζήτηση είναι μια πολύ μεγάλη νίκη πραγματικά. Θα σας πω και στα αθλητικά που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό και με 3-2 σκορ στέφθηκε πρωτοαθλητής για τη φετινή σεζόν. Ένα παιχνίδι που κανείς δεν ασχολήθηκε με την ποιότητα ούτε με το αποτέλεσμα, αφού την παράσταση έκλεψαν αρνητικά ο Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, οι οποίοι τσακώθηκαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή ο Ναν έσπρωξε τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τζόουνς έπιασε από το λαιμό τον Ναν μέσα στο γήπεδο. Αποβλήθηκαν φυσικά και οι δύο, και συνεχίστηκε ο καυγάς μέσα στα αποδυτήρια, όπου κυκλοφόρησε ένα πρώτο βίντεο που έδειχνε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να χτυπάει με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν, και λίγες ώρες αργότερα κυκλοφόρησε και ένα δεύτερο βίντεο όπου έδειχνε ότι είχε προηγηθεί ένα χτύπημα του Ναν στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Πραγματικά λυπηρά τα όσα είδαμε. Πάρα πολύ τοξική αυτή η τελική. Χαρήκαμε όλοι που τελειώσανε. Δεν ασχοληθήκαμε καν με το παιχνίδι. Δηλαδή καταφέραν και κάναν ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν τον μπάσκετ ανάμεσά τους και εμένα. Δηλαδή εγώ μπορεί να κάτσω να δω αγώνα Β' ΕΚΑΣΤ, για να καταλάβετε, εφηβικό μπάσκετ, και να περιμένω 40 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπόρεσα να αντέξω να τα δω 40 λεπτά. Συνέχεια διαμαρτυρίες από τους δύο προπονητές, δηλώσεις απίστευτες και από τους δύο, που υποκινούσαν βία. Αυτό είναι το τέτοιο. Δηλαδή μην ξαφνιαστούμε αν σε μια εβδομάδα, 10 μέρες δούμε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς φιλάθλους να σκοτώνονται στο ξύλο, γιατί από κάπου πηγάζουν όλα αυτά, έτσι. Ελπίζουμε η καινούργια σεζόν που μπαίνει δυναμικά, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που θα πούμε σε λίγο τα όσα έγιναν στην συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη για την ΚΑΕ Άρης, όλα αυτά να διορθωθούν, γιατί μπαίνουν καινούργιοι παίχτες στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και ελπίζουμε να εξαλειφθούν όλα αυτά τα πολύ άσχημα πράγματα.

Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι βλέπετε το σημερινό μάτς. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι 0-1, κερδίζει η Αίγυπτος στο Βέλγιο, αλλά οι φάσεις εκατέρων θα είναι πάρα πολλές. Χθες η Γερμανία κέρδισε την εθνική Κουρακάο με 7-1. Δεν έχει καμία σημασία. Οι φίλαθλοι του Κουρακάο το διασκέδασαν, το ζήσαν. Είχαν κάνει μια φανταστική κερκίδα. Πραγματικά τους χαιρόσουν να τους βλέπεις. Και όταν μπήκε το γκολ τους, πανηγύρισαν σαν να κέρδισαν το Μουντιάλ. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία ήταν επίσης καταπληκτικό. Προηγήθηκε η Ολλανδία, ισοφαρίστηκε με ένα υπέροχο γκολ από την Ιαπωνία. Ξαναπροηγήθηκε η Ολλανδία και τελικό σκορ 2-2. Και οι δύο ομάδες έδειξαν πολύ καλά στοιχεία, επιθετικές αρετές, όχι τόσο καλή στην άμυνα, αλλά οι τηλεθεατές χαιρόμαστε τέτοια παιχνίδια. Σήμερα η ακτή Ελεφάντος του κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ, 5-1 όπως είπαμε η Σουηδία την Τινησία, 0-0 η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο φετινό Μουντιάλ. Δηλαδή όλοι περιμέναν ότι η Ισπανία θα βάλει 5 και 6 γκολ στο αδύναμο πράσινο ακροτήρι, αλλά το 0 κρατήθηκε από τον τερματοφύλακα της εθνικής του πράσινου ακροτηρίου και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τι παιχνίδια θα δείτε τις επόμενες ώρες? Στις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα η Σαουδική Αραβία υποδέχεται την Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία του Δόνη, έτσι, προπονητής είναι ο δικός μας ο Δόνης. Στις 4 το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία και αύριο στις 10 ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Γαλλία εναντίον Σενεγάλης. Να πούμε ότι οι Knicks κάνανε την τέταρτη νίκη στους τελικούς του NBA απέναντι στους San Antonio Spurs και η Νέα Υόρκη πήρε φωτιά, κατέκτησαν το πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, 49 χρόνια. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, οι Knicks έχουν τους πιο φανατικούς φιλάθλους στο NBA. Πραγματικά μείνανε στους δρόμους, λέει, οι φιλάθλοι των Knicks περισσότερο από 12 ώρες στη Νέα Υόρκη και το γιορτάσανε με την ψυχή τους. Πολύ ωραία σειρά τελικών, πολύ ωραία παιχνίδια. Καταπληκτικό το επίπεδο φέτος στο NBA. Ήταν 6-7 ομάδες που μπορούσαν άνετα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά στο τέλος το πήραν οι Knicks. Για τον ΠΑΟΚ έχει φτάσει ο Νίκ Καλάθης στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Σημαντικότατη προσθήκη. Για μένα είναι ο καλύτερος πασέρ που έχει περάσει την τελευταία δεκαετία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ έμπειρος. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ μεγάλος. Το μπάσκετ δεν παίζεται 40 λεπτά πλέον. Ένας παίχτης μπορεί να προσφέρει 10-15 λεπτά και να κάνει την διαφορά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.

0: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
1: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
0: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
1: Θα τα καταφέρεις.
2: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και θα κλείσουμε με ακόμη δύο αθλητικές ειδήσεις. Τέλος από τον παρελθόν ο κύριος Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Καινούργια εποχή ξεκινάει στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να βρει καινούργιο προπονητή. Ήδη φυσικά για ακόμη μια χρονιά ακούγεται το όνομα του Ομπράντοβιτς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Το μόνο που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο κύριος Αταμάν δεν θα είναι του χρόνου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αποχαιρετιστήκανε με πολύ αγάπη και με πολύ ωραία λόγια και ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του. Η αλήθεια είναι ότι πλέον τον κύριο Αταμάν δεν τον σήκωνε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε κάνει πολύ αιχμηρές δηλώσεις. Μεγάλη μερίδα του Παναθηναϊκού του χρέωνε τη φετινή κακή αγωνιστική κατάστασή του. Οπότε καλύτερο ήταν που χωρίσαν οι δρόμοι τους. Πάμε τώρα στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη, όπου μια καινούργια μέρα ξημερώνει για αυτόν. Σήμερα ο Βασίλης Πανούλης έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα σχέδιά του για την καινούργια χρονιά. Μίλησε για την επιλογή του, πώς πήρε την απόφαση να έρθει στον Άρη. Τον ρωτήσανε αν έχει άγχος, γιατί η φανέλα του Άρη είναι βαριά, και είπε ότι μόνο άγχος δεν έχει. Είναι ευλογία να μπαίνει στο γήπεδο που έχουν αγωνιστεί ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και τόσο άλλοι σπουδαίοι παίχτες. Φάνηκε έτοιμος, ανυπομονεί να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Αποκάλυψε ότι μιλάει με τον Νίκο Ζήση, τον General Manager του Άρη, ώρες ατελείωτες για τις μεταγραφές που πρόκειται να γίνουν. Μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη από τη σύζυγο του Νίκου Ζήση, γιατί τον απασχολεί πάρα πολύ, λέει, τα βράδια. Μιλάνε, λέει, συνήθως εκείνες τις ώρες. Είπε ότι για τη EuroLeague που τον ρώτησαν, είπε ότι δεν πρέπει να βιαστούν και να γίνουν σημαντικά και σωστά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρουσίαση ήταν και ο Ρίτσαρ Σιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Γνωρίστηκαν με τον Βασίλη Σπανούλη. Φαντάζομαι δεν ξέρει ο κύριος Σιάο ποιος είναι ο Βασίλης Σπανούλης, δηλαδή το τι έχει καταφέρει στην καριέρα του, αλλά ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα οι μεταξύ τους κουβέντες. Για τους Αντετοκούμπο είπε ότι ο Κώστας θέλει να μείνει στην ομάδα του Άρη. Το θέμα είναι αν θα του το επιτρέψει ο Ολυμπιακός, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά το Θανάση, αν δεν βρεθεί κάποιο συμβόλαιο στο NBA, κατά 99% θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τον Άρη. Θα γίνουν σίγουρα άλλες 4 με 5 μεγάλες μεταγραφές για την επόμενη χρονιά στην ΚΑΕ Άρης, για να συμπληρωθεί δηλαδή το ρόστερ. Δεν βιάζονται και καλά κάνουν. Οι καλοί παίχτες είναι ακριβοί αυτή την περίοδο, αλλά πέφτουν πάρα πολύ τα συμβόλαιά τους εκεί γύρω στις αρχές του Αυγούστου. Δεν πρέπει να βιαστεί ο Άρης και να κάνει τα περσινά λάθη που έκανε. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας. Χθες μόνο στο αεροδρόμιο, την ώρα που έφτασε ο Βασίλης Πανούλης, ήταν περίπου 5 με 6.000 κόσμος για να τον υποδεχτούν, να φωνάξουν συνθήματα για την ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Θυμίζει εποχές αρχές 90 και τέλη 90. Πραγματικά. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Το μπάσκετ είναι υπόθεση της Θεσσαλονίκης και ελπίζουμε να ξαναρθεί εδώ όπως του αξίζει.

τραγουδιστής που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, κυρίως τη δεκαετία του 70, οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούσαν τα 60 εκατομμύρια. Στις 14 Ιουνίου του 1985 βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, ακούστε την. Έπεσε θύμα αεροπειρατείας κατά τη διάρκεια της πτήσης από Αθήνα στη Ρώμη. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές τότε της Χεζμπολάχ τον αναγνώρισαν, γιόρτασαν τα γενέθλιά του την επόμενη ημέρα και τον απελευθέρωσαν μαζί με άλλους 4 επιβάτες. 5 μέρες αργότερα. Τον αναγνώρισαν ποιος ήταν και επειδή ήξεραν τα τραγούδια του και από πού ήταν, από την Ελλάδα, τον αφήσαν ελεύθερο. Πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Στα 62 έτη μπαίνει σήμερα η Έλεν Χαντ, κάτοχος Όσκαρ για την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται», δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Το 1994 χάνουμε τον Μάνο Χατζηδάκη, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, το έργο του οποίου θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικές. Το 1960 κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικότερα του 20ου αιώνα, παγκοσμίως. Πραγματικά τεράστια επιτυχία. Το 1965 ο Bob Dylan ηχογραφεί το «Like a Rolling Stone» που συγκαταλέγεται στα 100 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Και σας πάω στο 1667, ένας γιατρός του Λουδοβίκου, της αυλής του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενίς, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο τότε αγόρι. Το αγόρι πέθανε, αλλά αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος στην ιστορία της ανθρωπότητας, το 1667.

Θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ ωραία είδηση, με μια ευχάριστη και ενθαρρυντική είδηση. Ο Δήμος Σερβίων εφαρμόζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για νέα ζευγάρια με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή. Δεν πρόλαβα πριν να σας πω τις ειδήσεις που έψαξα και βρήκα σήμερα. Η Ελλάδα πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στο δημογραφικό. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δει τα τελευταία 5 χρόνια ούτε μία γέννηση ενός νέου παιδιού. Θα τα πούμε αύριο, τις έχω συγκεντρώσει και θα σας πω περισσότερο. Αλλά σήμερα λοιπόν η Δημοτική Αρχή των Σερβίων ανακοίνωσε ότι θα χορηγεί ποσά έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ στην κοινότητα Ελλάτης παρέχεται βοήθημα 10.000 ευρώ αναγέννηση. 4 νέα ζευγάρια από τον Δήμο παρέλαβαν πρόσφατα την οικονομική ενίσχυση και ήταν εκεί και βγήκαν φωτογραφίες μπροστά στους δημοσιογράφους και υποστήριξαν ότι πραγματικά ήταν ένα κίνητρο που τους άλλαξε τη ζωή και που τους βοήθησε να πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Το λέμε και το ξαναλέμε, το οικονομικό πρόβλημα είναι το βασικότερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή τα ζευγάρια δεν προχωράνε στην απόκτηση ενός παιδιού και το καταλαβαίνετε όλοι, έτσι. Είναι τεράστιο το άγχος και τεράστια η ευθύνη να μεγαλώσεις ένα παιδί και πολλοί δεν νιώθουν έτοιμοι και φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να του προσφέρουν αυτά που πρέπει. Λοιπόν, η ανάρτηση του Δημάρχου Σερβίων ήταν η εξής: η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού. Πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε το αντίστοιχο πρόγραμμα και σήμερα έχουμε τη χαρά να απονέμουμε το πρώτο βοήθημα σε 4 νέα ζευγάρια με την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και το ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη αυτή της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε να την απολαύσατε και να είστε και αύριο εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, Συνοδεία Αστυνομικής Δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Ένα βομβαρδιστικό Β-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 1, 2, 3.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.